Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χρόνια πολλά στο Σίλα! Σίλα, ξέρουμε, είναι ένας κύριος ο οποίος βγαίνει και κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή στο διαδίκτυο. Ωραίος είναι, λέει έξυπνα. Να του πούμε χρόνια πολλά. Α, το επώνυμό του είναι. Α, sorry. Γιορτάζουν αυτοί που ονομάζονται εσύ. Α, όχι, το όνομά του είναι, ρε. Τι μου λες, εδώ είναι, μου λέει ψέματα ο Θάνος ο Πούπας, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Το όνομά του είναι Σίλα Σεραφείμ. Χρόνια πολλά να του πούμε. Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου, επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχει να σου πει ότι θα αλλάξει, παιδιά, θα αλλάξει τελείως η ζωή μας. Δεν εννοώ από κλιματολογικές συνθήκες. Καλοκαίρι είναι, λίγο θα ζεσταθούμε. Θα αλλάξει γιατί θα προσφέρουν πολλά λεφτά οι πλούσιοι, ώστε εμείς οι μέτριοι ή ακόμα οι κατώτεροι και οι κατώτατοι να βρούμε τον τρόπο το απάγγιο μας, να έχουμε κάτι, να στηριχτούμε. Πώς θα τα δώσουν οι πλούσιοι είναι πολύ απλό. Θα βγει ο Τσίπρας. Και όταν βγει ο Τσίπρας τι θα κάνει? Θα τους υποχρεώσει με ένα νόμο, ένα άρθρο φαντάζομαι, να συνεισφέρουν πατριωτικά.
3: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
4: Δηλαδή ευάλωτες κατηγορίες.
3: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Yeah. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Yeah. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
4: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
3: Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έτσι μπορεί φαίνονται τα πράγματα.
4: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
3: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
2: Πολύ συγκεκριμένη. Μπράβο στην κυρία Κούφο Νικολάκου. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσω. Θα στα πω ακριβώς το τι γίνεται, μην μπερδευόμαστε. Πώς γίνεται, υπάρχουν τα ζητιανάκια έτσι. Που πας σε ένα πλούσιο και του λες: καλέ κύριε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, δώσε μας κάνα φράγκο να το περάσει η οικογένεια ή να είσαι καλά. Ευχαριστώ, σου φιλήσω τα χέρια. Αυτό θα λέγεται πατριωτική εισφορά.

0: είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπως καταλάβατε. Είναι πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ τυχεροί οι τραγουδιστές. Γιατί τους ξέρεις, τους συναντάς στον δρόμο που κλείνει να τους μπερδέψει με κάποιον άλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνθέτες, που και αυτοί ασχολούνται με το τραγούδι, αλλά ας πούμε συναντάς το Θεοφάνους, κάτι σου θυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι σου θυμίζει. Δεν είσαι όμως σίγουρος ότι είναι ο συνθέτης ο Θεοφάνους, αλλά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι.
1: Ήμουνα στην Βασιλή Σοφία, περίμενα να φύγω από το Μέγαρο, να πάω κοντά στο Μαξίμου, ας πούμε, και σταματώ το ταξί. Ανοίγει αυτό στο παράθυρο, του λέω: συγγνώμη, του λέω, δεν θα πάω μακριά. Μπορείτε να με πάτε μέχρι το Μαξίμου κοντά μου, λέει: βεβαίως, κύριε Τερλέγκα. Τι έκανα, ξέρεις τι έκανα. Έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αλήθεια, έκλεισα την πόρτα. Νευρίασα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ο ταξιτζής γνώρισε τον Τερλέγκα. Γιατί, να σου πω εγώ, γιατί παίρνω κάθε φορά ταξί. Ξέρω τους μισούς ταξιτζίδες. Πάντα ακούω Κάλλας τέτοια. Αλλά εκείνος άκουγε.
3: Και σήμερα.
0: Τερλέγκα. Να χαιρετήσουμε όλους τους οδηγούς ταξί. Όλους τους ταξιτζίδες. Το τραγούδι είναι για το επάγγελμα.

Όπα! Ναι. Χορέψτε ελεύθερα. Πάρτε και έναν να σας βιντεοσκοπήσει. Ανεβάστε το στα social.

Ρε φίλε, πώς περνάς τις ώρες στο πεζοδρόμιο αφού είσαι ταξιτζής? Το έχεις παρκαρισμένο συνέχεια. Ποιητική αδεία, έτσι λέγεται αυτό.

0: Όχι, αυτό είναι παλιό τώρα. Είναι παλιό τελευταία ταξί. Είναι τα παλιά ταξί. Αυτά που είχαν κάτι κορδόνια διαχωριστικά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τι ωραία που ήταν. Κάτι αλυσίδες που μύριζαν και βενζίνη. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Και έχει αναβαθμιστεί και το επάγγελμα. Εγώ ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει με στο ταξί. Για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, δεν ήξερα τίποτα. Εκεί τα άμαθα.
1: Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία και βίντεο που καταγράφουν ένα ανθρωπογενές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το Λος Άντζελες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες το παρομοιάζουν με τον Silver Surfer της Marvel ή τον γνωστό Marshmallow Man από την ταινία Ghostbusters, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες πως αντίστοιχα περιστατικά ενέπνευσαν ήρωες της pop κουλτούρας και ιστορίες όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν. Το υλικό αποτελεί μέρος της δεύτερης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για αναφορές UFO, μετά το περιστατικό του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τα βίντεο προέρχονται από στρατιωτικούς αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες, χωρίς να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 222 αρχεία, ανάμεσά τους και ιστορικό υλικό, από τις δεκαετίες 1940 έως 50. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Και συμφέροντα. Το ξέχασες, και συμφέροντα. Πάντως είναι αυτό με το ανθρωπογενές αντικείμενο. Δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, αλλά αν σκεφτείτε τον Αλαντίν. Ο Αλαντίν τι ήτανε. Πώς τα κατάφερε ο τύπος και συνδύασε. Ήρωες της Marvel, UFO, αποκαλύψεις και τον Αλαντίν μέσα στη μέση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά εμείς επιμένουμε στους εξωγήινους.

0: έχω παράπονο, το έχω παράπονο. Το λέω τώρα σε εσάς, έχουμε γίνει φίλοι γνωστοί. Ένας εξωγήινος δεν έχει εμφανιστεί. Κάθε άνθρωπος έχει το παραπονάκι. Εμένα είναι αυτό. Μας και το σπίτι μας, η ο Λιάγκας έτσι πέρασε στη φετινή τηλεοπτική ιστορία με το παραπονάκι που είχε. Παραπονάκι είπα, τα κομπλεξικά και τέτοια που λέτε εσείς τα τραγούδια να αφαιρεθούν παρακαλώ από το μοντάζ αν δεν έχει. Το παραπονάκι λοιπόν του Λιάγκα ήταν Χριστίδου.
1: Επειδή πάρα πολύ ωραία απάντησε για τις αλλαγές που γίνονται στο Star και είπε ότι περιμένουμε πρώτα το κανάλι να... Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Χριστίδου, όταν ο καθήμενος εξευωνήμων της την Κυριακή, το Σάββατο, δεν ξέρω ποια από τις δύο μέρες, το είδα έτσι κι αλλιώς σε ένα παραγωγή, μίλησε με βεβαιότητα ότι εγώ έχω υπογράψει το στον Αντένα. Γιατί και εκεί δεν το είπε, παιδιά, να κρατήσουν ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Το είπε ο εξευωνήμων της, καθήμενος, ότι έχει υπογράψει, το ξέρω σίγουρα εγώ. Λοιπόν, και συμφώνησαν όλοι και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν κράτησαν μια πισίνη. Και για φέρτε μου την υπογραφή να τη δω και εγώ, γιατί εγώ δεν την έχω βάλει. Δεν μου τη φέρνετε να τη δω. Μήπως ξέρετε εσείς κάτι περισσότερο από μένα.
2: Μήπως επειδή θεώρησαν ότι είναι μια καλή εξέλιξη.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα. Γιατί είναι μια εξέλιξη που μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κοροϊδία. Γιατί αν εγώ εδώ σας λέω δεν έχω υπογράψει και λέω στον κόσμο δεν έχω υπογράψει και βγαίνουν αυτοί, λέω ο Λιάγκας κοροϊδεύει τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια πονηρή εξέλιξη να πούμε ότι ο Λιάγκας είναι ψεύτης. Άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πήγα να το πάρω στο χιούμορ, αλλά βλέπεις ότι πάλι με πήγε στα σοβαρά. Λοιπόν, θες να πεις και εσύ κάτι.
3: Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι συνεργάτες των εκπομπών.
1: Αλλά από συγκεκριμένους ανθρώπους δεν περιμένεις κάτι άλλο.
3: Οι συνεργάτες των εκπομπών δεν είναι ψώνια και δεν τους ψωνίζει κανένας. Είναι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν και όπου κρίνουν.
1: Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα και δεν θέλω. Τώρα πάμε να αλλάξουμε. Βάλτε, πάμε άλλο θέμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, μωρέ Γιώργο. Τώρα μπορεί να συντείνω, να κάνει βουτιές. Αλλά έχεις δίκιο, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Συνέχεια σχόλια. Υπέγραψε, δεν υπέγραψε, δεν υπογράψει, τι θα κάνει, τι ώρα, με ποιους. Δεν πάει άλλο.

0: Τέλος, δεν πάει άλλο. Τώρα σε αυτή τη σχέση μεταξύ Χριστίδου και Λιάγκα έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο ένας λέει ότι η Χριστίδου είναι ψεύτρα. Η Χριστίδου λέει ακόμα χειρότερα. Ότι ο Λιάγκας κυνηγάει φαντάσματα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι πάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν αιμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή σκεφτόμαστε, εμείς σχολιάσουμε, δεν σχολιάσουμε, που είναι και η δουλειά μας, και έχουμε βρεθεί σε αυτή την τέτοια. Είναι περίεργο.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια αιμονή προς το Λιάγκα, γιατί πουλάει, λέει πράγματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ναι. Μόνη.
1: Άκουσε με, το είπε πάρα πολύ ωραία χτες η Ελιάνα, νομίζω, που έβλεπα στην Αταλία.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα, το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς, και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς όταν τα προκλητικά πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά είναι το θέμα συζήτησης.
1: Θα πω, αυτό για τους παρουσιαστές είναι μία απόφαση, Κωνσταντίνε. Όταν, ας πούμε, είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες, ή θα είμαι χαμογελαστός, θα λέω ναι, θα βάλω 2-3 απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
2: Εσύ τι προτιμάς από τα δύο?
1: Το δεύτερο. Το δεύτερο, φυσικά. Αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω, να σχολιαστώ, να κριθώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι αιμονικός αυτός που με σχολιάζει. Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, τώρα στα σοβαρά. Δεν βαριόσαστε που τα λέτε. Πέρασε μια χρονιά λέγοντας ο ένας για τον άλλο. Είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στο Ghostbusters, που επίσης κυνηγούσαν φαντάσματα, είδαμε το πρώτο, είδαμε το δύο, είδαμε το τρία, και τα μάθαμε τα φαντάσματα απ' έξω, δεν μας τρομάζανε πια. Δεν σου ρώτανε όρεξε να τα κυνηγήσεις.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φίλε μου, φίλε! Είναι σήμερα η μέρα της φιλίας, να την τιμήσουμε ο καθένας με κάθε τρόπο. Εσύ δεν έχεις ένα φίλο που θες να του στείλεις ένα μήνυμα? Στείλ το! 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψ' το και στείλ το μας και εμείς θα το προωθήσουμε. Έχουμε ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και Viber φυσικά έχουμε, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε ρε παιδιά? Έχουμε... Ακού να σου πω κάτι το οποίο τώρα το είδα. Ότι σήμερα το 2010 είχε γίνει απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Και πώς ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα το 2010? Πόσο, όχι, κάτσε να το παίξουμε. Θάνο, πόσο λες ότι ήταν? Πες έναν αριθμό. Πες. Δεν τολμάει να πει. Πάνω από μισό εκατομμύριο. Ναι, λοιπόν ήταν 768.009 δημόσιοι υπάλληλοι πριν από 14 χρόνια. Πόρε φίλε. Όλα αυτά βέβαιως θα αλλάξουν. Τι λέγαμε προηγουμένως, θα αλλάξουν γιατί θα έρθει ο Τσίπρας. Έχουμε τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είναι και μέλος πολιτικής γραμματείας πλέον του νέου κόμματος του Ελλάς. Φαντάζομαι κάτι καλό θα έχει να πει. Παλιά δεν τα έλεγε τόσο, ε.
2: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
3: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
5: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
3: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
6: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
1: Εντάξει, ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε θα μπορούσα να πω.

0: Τα νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε.
1: Θέλω για μένα άλλο να πονά.
0: Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιπές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση. Ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
2: Ακούστε λίγο. Τα χρήματα.
3: Ακούστε. Έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δείχνω είναι απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Α, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσεις φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Θα είναι μόνο πλούσιοι, τους ακούμε, ρε και πόβεροι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας. Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη. Στο σκι. Κάνει σκι. Μας έστειλε φωτογραφίες για να ζηλέψουμε. Σιγά. Τέτοιες συνθήκες όπως έχουμε εμείς και απολαμβάνουμε δεν θα βρει κανένας. Η Χριστίνα Μούγιο είναι εδώ και μας έχει φέρει. Τι μας έχει φέρει. Στιγμιότυπα, ηχητικά. Να θυμηθούμε τα παλιά. Να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Έχεις πάρει lower. Είναι πολύ χρήσιμο τώρα που έρχονται οι ξένοι και οι ξένες να ξέρουμε αγγλικά. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ένα πτυχίο lower. Και είναι πολύ απλός ο τρόπος για να μάθεις να μιλάς αγγλικά. Είναι πάρα πολύ απλός. Λες, ξέρω καλά αγγλικά. Το έχει πει η κυρία Σαλακά. 50 ευρώ.
3: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά. Μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
2: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορία Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτζι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του. Θέλει να πει για τη μάνα του. Που είναι μελαγχολική.

0: Ωραίο αυτό. Μάμι Μπλου, λοιπόν, είναι η μάνα, η μελαγχολικιά. Άλλες εκφράσεις που έχουν περάσει στην πολιτική, για παράδειγμα, το rebranding. Όλοι μιλάνε για το rebranding. Το rebranding το οποίο το εγγενίασε ο Τσίπρας και πλέον είναι κομμάτι της πολιτικής μας σκηνής. Αρέσει σε όλους. Στο Χαρίτσι μόνο δεν αρέσει.
1: Όπως η εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Πολλές εμπειρίες είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είπαμε να έχουμε εμπειρίες. Ίσως το παρακάναμε. Τι να πω. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν μ' αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι όρος πολιτικής τοποθέτησης.
2: Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
2: Και νομίζω ότι αδικεί και την, μήτε και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα είδατε.
2: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησείο.
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς σε μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό, και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το
1: προδικάσουμε. Το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους

0: όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Το βλέπετε πιθανό.
1: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
0: Το βλέπετε
1: αυτό είναι
0: αυτό,
1: πολύ
0: δηλαδή,
1: κακό και νομίζω
0: δηλαδή.
1: Ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά.
0: Η πρόθεση δική
1: σας.
0: Βλέπετε να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος.
2: Πολύ σωστά ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος δεν γουστάρει το rebranding, του αρέσει το feeling, υπάρχει feeling. Φαντάζομαι ότι του αρέσει και το come together. Άσχετα που κανείς δεν το έχει πει, εκείνος είναι έτοιμος.

0: Έχω δει στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέλος των Beatles. Όχι κάποιος από τους γνωστούς, ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω-γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Γιάνγκας, τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Γράψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τη ώρα 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρώνουμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των πραγμάτων. Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε, θα δουλέψουμε.
2: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
2: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εγώ εχθρούς. Βλέπεις οι καλοί συνάδελφοι στάζουν.
2: Εννοείς μονόπλευρος ή και από τις δύο πλευρές?
1: Μιλάνε για μένα στην ώρα οι καλοί συνάδελφοι εκλεκτοί και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
3: Φίδια, φίδια, είδες είμαι πόδια φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκωσε κανένα να ξέρετε.
2: Εντάξει, τι γλίτωσες. Μήπως ξύπνησες πάνω τη σωστή στιγμή.
4: Λίγο πριν το δάγκωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος. Με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει.

0: έχω τώρα μία περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούν με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Μας πείτε γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ασθενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι σημαίνει εξομοιώνεται το. Ο τηλεθεατή θα.
2: Άμα πείτε
1: κάτι.
2: Όχι, κύριε Παχνίτζο. Όχι. Εδώ ασχοληθούμε τώρα στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσεί που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το φίδι με το θύμα.
1: Το οποίο στο θύμα. Το θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσεί. Βεβαίω και εσεί.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσει. Θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτέ τι μηνύσει. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου. Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις Ήβρεις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε. Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας είπε κάτι ο Κωνσταντοπούλου και απάντησε.
2: Συγγνώμη, αυτό τσακώνεστε.
1: Αυτή είναι η εικόνα
2: που δηλαδή, άμα εγώ σε πω που Παχλημίτζο είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνει και εσύ μου απαντήσει, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζει τον εαυτό σου.
1: Υπερασπίζει τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμό.
2: Όχι κύριε. Αυτό τον εισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη ζωή του Κωνσταντοπούλου μέσα στο στόμα, μένα δεν το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει εγώ στο στόμα μου και ήταν χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν φοβάστε
2: πολύ. Φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου.
2: Ήταν χιδαίο αυτό που κάνετε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν το δέχομαι. Εντάξει,
1: πάμε στην ουσία.
2: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα επιτέλους θα καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει μα και αυτή φορούσε μίνι, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
4: Ορφεύς, Ορφική, Μουσέος, Λίνος, ναι, Μελάκος, για τον Άδωνη. Σαφιάρος, Χίρον, Μόσος, Επιμενίδης, Θηλάμων, Χρυσόδημης, Θάμερης, η Επική, Όλους,
0: αυτοί είναι συνεργάτες.
4: Ορθέτες, Ζάν,

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε τηλέφωνο η Αντιγόνη και λέει: δεν γιορτάζει μόνο ο Σίλα σήμερα, γιορτάζει και ο Ανδρούτσο. Ρε, συμπάσπασε ψέματα. Γιορτάζει ο Ανδρούτσο, είναι όνομα το Ανδρούτσο. Τέλος πάντων, εσείς ό,τι θέλετε μας λέτε και εμείς απλώς το μεταφέρουμε. Δεν το υιοθετούμε. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email onerpapakialfaredo989.gr και το Viber 6947-989-989. Θερινός κινηματογράφος, πόρε φίλε, τι ωραίο που είναι, πηγαίνεις και βλέπεις ταινίες και από πάνω είναι το φεγγαράκι να έχει κουνούπια, περνάς πάρα πολύ ωραία, μυρίζει δίπλα-δίπλα αυτό που βάζουν όλοι τα αντικουνουπικά, μυρίζει και σουβλάκι γιατί τώρα έχουν και τραπεζάκια δίπλα. Ξέρετε ποια νοείται, η ζωή θα μπορούσε να γίνει ταινία του Γαβαλά, του Λάκη Γαβαλά, βεβαίως. Και ήδη από ό,τι ξέρω, ο Νόλαν ετοιμάζεται να το. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Είναι χειρότερο, πιο δύσκολο από την Οδύσσια. Αλλά αν δεν γίνει ταινία, θα γίνει εκπομπή τουλάχιστον.
2: Έτσι κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
3: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Και επειδή
2: το ήθελα, το θέλω πολλά χρόνια με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
3: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου.
2: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για έναν αποσμητικό.
4: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο. Το κουτί της κοινωνικής παρέτησης. Ποτσούκλα με κάλτσα. Μια κραυγή απελπισία.
2: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω να την παρουσιάζω ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
3: Έχει σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?
2: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρει καμιά τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή με original τσάντες και να κάνουμε μια... Αρ, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει, καταλαβαίνεις, να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι αγάπη μου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη. Πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
6: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
1: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
6: Πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
1: Έχετε δει τι πόδια που έχει, πάρα πολύ όμορφα.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Και όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πηγαίνει αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο απομηχανίστριος στην Ασία Τραγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής. Το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη.
0: Φως Σμαραγδί. Μπλε θαλασσί.

0: άγρια τα φάρμακια.
1: Είναι από την Άριελ, τη μικρή Γοργόνα, που αυτό το τραγούδι το ξαναβγάλανε με άλλους στίχους. Αν είναι δυνατόν, έτσι έγινε ιστορικός αυτή η ταινία.
0: Πώς παρασύ.
1: Ξεκινήσαμε τους Μαραγδί. Μπλε Μαραγδί, τώρα είναι μπλε Μαραγδί. Το έχει πει ότι παλιά ήταν κομμουνιστής, τώρα το γύρισε το φίλο. Πώς είναι όμως οι σημερινοί κομμουνιστές, ποια διαφορά έχουν με τους παλιούς? Θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει αυτά. Είναι η Σοφία Βούλτεψη, φυσικά.
2: Ο οποίος εδώ έγινε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη από τον κύριο Τάκη, όταν εντόπισε τα μανικετόκουμπα του υπουργού εκείνη την ημέρα.
3: Συγχαρητήρια στον κύριο Τάκη.
2: Αυτή λοιπόν. Μα όντω αυτό είναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να αποκαλύψει. Λοιπόν, τι μας
4: έδειξε. Εγώ το είδα στο βίντεο, δεν έκανα τίποτα.
3: Κύριε Μελίδη, επιβεβαιώνει τη θεωρία τη στρατηγική του Γεωργιάδη, το παίζει ο Έλληνας Τραμπ.
2: Τι θέλετε λοιπόν. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί είχε ξεπλήσει μια διάθεση αποφασισμένο να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους Δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψετε να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά. Χιούμορ, δεν μπορεί να σας πω. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές Δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
5: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά?
2: Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη,
5: η ορολογία. Αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν.
2: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
5: Την πλάκα μου κάνετε τώρα. Τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας.
2: Παρακαλώ, μην διακόπτε.
6: Τώρα τι λέτε?
1: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο κύριο Μελίδη. Ένα λεπτό να ακούγαμε.
2: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτό που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω. Το καταλαβαίνετε.
5: Να πω λοιπόν.
2: Έρχεται λοιπόν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: Να κάνουμε παιδιά ένα τρισάγιο. Δεν μπορεί να βάζουμε για δράκουλες και να φωνάξουμε ένα παπά. Ο Κλεομένης που είναι, έχει χαθεί. Δεν πιστεύω να έχει παλιά μπάνια. Ο ίδιος είπε ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο. Και φαίνεται. Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας, για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
1: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη του Κυρίου Μόνη του Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε, και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί, αν προσευχηθείς, θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς μας, ονογιατρούς, και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο, ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το αναπητικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το αναπητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχύτερα. Και νομίζω ότι, κοίταξε να δεις, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
0: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, έλα εδώ φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένετε τέτοια. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρεογιατροί, ευρωμασονογιατροί. Ακόμα και οι οτορινολαριγκολόγοι. Ακού τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ονομάζεται El Otorinolaringólogo. Και έτσι χαρούμενοι και χορεύοντας παραχωρούμε τη θέση μας στην επικαιρότητα. Την έχουμε καταγράψει, μην ανησυχείτε. Σας την έχουμε έτοιμη. Χαρτί και καλαμάρι θα τα μάθετε όλα. Λίνα Κλήτου, έτοιμη. Έτοιμη. Καλά να είμαστε. Μακριά από οτορινολαριγκόλογο, θεόλογο, καρδιόλογο. Καλά να είμαστε, άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

γυαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στις φλόγες για τρίτη μέρα, το Ρέθυμνο εν μέσω θυελωδών ανέμων, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας σε Αχαΐε, Τελοκαρνανία και Αρκαδία. Ενεργά τα μέτωπα σε Κάλυμνο, Πάρο και Άνδρο. Δασική έκταση κατακαίει φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν με το πρώτο φως της ημέρας 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο κέντρο υγείας διακομίστηκε εθελοντής που βοηθούσε στην πυρόσβεση στη φωτιά στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Πατρέων από τις 9 το βράδυ ως τις 6 τα ξημερώματα. Νέα πύρινα μέτωπα στο Ξηρόμερο Τελοκαρνανίας και στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας στην περιοχή Φαλεσία όπου φλέγεται δασική έκταση. Φωτιά επίσης στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο για τρίτη μέρα. Οι θυελώδεις άνεμοι, που ισχυρές ρηπές υπερβαίνουν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Αναζωπήρωση σημειώθηκε αργά χθες βράδυ, προκαλώντας το κλείσιμο του δρόμου προς το μοναστήρι της Πρέβελ και προς τον Ασώματο, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τη φωτιά και να μην φτάσει στο φαράγγι της περιοχής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε σε προσαγωγές υπόπτων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σε ύφεστα μέτωπα στη Θυσία, στον Αθερινόλακο και στην Αγία Τριάδα. Καλύτερη εικόνα από τις πυρκαγιές στην Άνδρο και την Κάλυμνο. Αναζωπυρώσεις τη νύχτα στο νησί της Πάρου, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 υδροφόρα οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολης Άνδρου εστάλει μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς Χώρα. Πυρκαγιά και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές στην Αττική και τη Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο πυροσβεστικό σταλαιμωδέτη που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Η κηδεία του θα τελεστεί στο Αγρίνιο. Απαγορεύτηκε λόγω των ισχυρών ανέμων ο απόπλους από τα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος και σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Στις φλόγες στυλίχθηκαν ενεργειακή εγκατάσταση και αποθήκες στην περιοχή Βολγκόγκραν της Ρωσίας μετά από επίθεση με drones που σημειώθηκε τα ξημερώματα, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτζάροφ. Η Ρουμανία απογείνωσε δύο μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα αποστείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, κατήγγειλε τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στο χώρο Σέγγεν και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη να του επιδοθεί διαμαρτυρία εντός της ημέρας. Την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στη Ρεβάνς που διεξήχθη χθες στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Ντίνα Μόσχου.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Όσο μου αρέσει αυτό το χαλάκι να το ακούω, δεν είναι χαρούμενο. Ε? Έχει και λίγο από άγρια δύση, έχει και λίγο από country, όλα αυτά μαζί. Και αυτό που ακούμε νομίζω είναι μπάντζο. Ε? Αυτό ήταν το χαλάκι και σε όλες τις δύο σεζόν που πέρασαν μαζί με τον Δημήτρη Γκόλια εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή να σας πω. Κουνάμε και εμείς μαντήλι, ήρθε η ώρα να πάρουμε και εμείς την καλοκαιρινή μας άδεια. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που είμαστε στη Βάρδια, σήμερα βγαίνουμε σε άδεια. Όλα καλά να πάνε, εύχομαι. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα σας τα πω. Όλη την επόμενη ώρα θα σας μιλήσουμε για την επικαιρότητα, για τις φωτιές, για τους ισχυρούς ανέμους, για το απαγορευτικό απόπλου. Όλες τις πληροφορίες θα σας δώσουμε. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω προγραμματίσει και κάποια θέματα έτσι αμιγώς καλοκαιρινά για να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές σε περίπτωση που φύγετε ή σε περίπτωση που πάτε για μπάνιο αυτές τις μέρες σε κάποια από τις παραλίες. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Γιοβανίδη, το διευθυντή της Ελληνικής Ναύαγος Σωστικής Ακαδημίας, διότι παραδοσιακά κλείνουμε μαζί στις θερινές αυτές εκπομπές, να δώσουμε λίγο συμβουλές έτσι προς τους λουόμενους, χρήσιμες, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες. Και στις πισίνες, παρακαλώ. Και τεράστια προσοχή στα παιδιά. Θα μιλήσουμε επίσης με έναν χημικό, έναν νέο άνθρωπο εξαιρετικός, ο Γιώργος Οδράκος, ο οποίος ασχολείται και με τα τρόφιμα. Και θα μας δώσει λοιπόν συμβουλές τι πρέπει να πάρουμε μαζί μας στην παραλία, ποια τρόφιμα συντηρούνται κάτω από μεγάλες θερμοκρασίες έτσι, και πώς μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Δεν είναι ότι παίρνεις τώρα τυριά και σαλάμια, ωραίστε μου, και τα έχεις κάτω από τον καυτό ήλιο, καταλαβαίνεις. Όλα αυτά έχουν ένα χρόνο ζωής σε κάθε περίπτωση για να μην έχουμε άλλα. Και στο τέλος, όπως παραδοσιακά κάνουμε, θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μου φίλο, τον ανταποκριτή του Α στη Ρώμη, τον Θεόδωρο Ανδριάδη Σιγκελάκη, διότι έχει σηκωθεί πολύ ατμός, υπάρχουν συγκλονιστικές εικόνες που μας φτάνουν από τη Θέουτα της Ισπανίας. Μιλάμε για ορδές μεταναστών από το Μαρόκο, οι οποίοι φτάνουν και φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία». Η Ισπανία δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Μιλάμε για ένα ταυτόχρονο ντου. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Αναγκάστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ να κατεβάσει το στρατό για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Υπάρχουν και νεκροί. Σοβαρά επεισόδια. Και φυσικά η Τζόρτζια Μελόνι ανησυχεί, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, και έχει ζητήσει να καταργηθεί η συνθήκη Σέγγεν, να μην μπορούν να περνάνε ελεύθερα από την Ισπανία. Φοβάται πάρα πολύ ένα κύμα και προς την Ιταλία. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είμαστε και χώρα που ζούμε υπό το βάρος του μεταναστευτικού. Είναι κάποιες περίοδοι που οι ορδές αυτές λιγοστεύουν, είναι κάποιες άλλες ωστόσο που είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά. Λοιπόν, η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα, θα παραμείνει στην παρέα σας ως τις 10. Ο Ρέστης Παπάς είναι πολύτιμος συνοδοιπόρος, εδώ μάστερ της κονσόλας και σε αυτή την τελευταία εκπομπή. Ο Ρέστη μου, βγαίνει σε άδεια εσύ, παιδί μου. Έχεις λίγο ακόμα, δεν πειράζει. Θα έχεις άλλα ειδόνια εδώ, σου κάνουν παρέα. Και η Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ακόμα δεν προλάβαμε να καθίσουμε πίσω από το μικρόφωνο και έχουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την καθημερινή σας συντροφιά και σε αυτό το διάστημα που ήμασταν μόνοι στην εκπομπή αυτή την έκτακτη δίωρη. Θερινό πρόγραμμα, τροποποιημένο θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, ο αριθμός Viber είναι το 6947-989-989. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Θυμίζω και το τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί πολλοί μετά το τέλος της εκπομπής επικοινωνείτε μαζί μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 212-212-4800. Ιδιαίτερες καλημέρες να στείλω στην φίλη μας την κυρία Σπυριδούλα, η οποία μας ακούει ανελιπώς. Πήρε από χθες να ευχηθεί καλή άδεια και πραγματικά με συγκινεί, γιατί μου λέει: αισθάνομαι, επειδή σε ακούω τόσα χρόνια, ότι είσαι μέλος της οικογένειάς μου. Και εύχομαι πραγματικά να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Δεν έχω δυνατότητα μεγάλη γυναίκα να στείλω εγώ σε αυτά τα Viber που έχετε εσείς και τα email. Όμως ήθελα να σε πάρω οπωσδήποτε τηλέφωνο. Κυρία Σπυριδούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να σας ακούω πάντα. Χαρά μου. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν σε κάποια λιμάνια απαγορευτικά απόπλου. Από Ραφίνα και Πολάβριο συγκεκριμένα, λόγω ισχυρών ανέμων. Θα σας πω ποια δρομολόγια εκτελούνται από Πειραιά. Έχω μπροστά μου λοιπόν την ιστοσελίδα της κρατικής τηλεόρασης, επίσημη ενημέρωση. προβλήματα σημαντικά στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αν βγείτε έξω θα καταλάβετε ότι ο αέρας αυτός παίρνει τον κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε σε κίνδυνο, σε κατηγορία έτσι, συναγερμού 4. Θα διατηρηθούν οι άνεμοι αυτοί και αύριο Σάββατο και θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται για να πέφτει κάπως την Κυριακή. Μέχρι λοιπόν και την Κυριακή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, κυρίως για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πολύτιμος βοηθός όλο αυτό το διάστημα. Θα μας δώσει την τελευταία εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική για τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για τους συναδέλφους του, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή και πραγματικά είναι λυπηρό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι. Ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες, είναι στο καθήκον μέχρι τελευταία στιγμή. Νέοι άνθρωποι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους να χάνουν έτσι τόσο αδόκητα τη ζωή τους. Τραγικό, γιατί είμαστε σε πένθος όλοι. Το πυροσβεστικό σώμα και όχι μόνο, οι άνθρωποι που είναι εκεί για το δημόσιο συμφέρον, είναι μέλη της ευρύτερης οικογένειάς μας. Έτσι το βλέπουμε κι εμείς και είναι μια είδηση πραγματικά που μας έχει λυπήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros, το οποίο πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, δεν θα εκτελεστεί τελικά. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν αφορά μόνο στα πλοία, να προσέχετε και όσοι οδηγείτε. Και επίσης να προσέχετε και τα αντικείμενα τα οποία έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Υπτάμενα αντικείμενα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, έτσι. Μπορείς να δεις δηλαδή από κάδο μες στη μέση του δρόμου μέχρι χαρτόκουτα που κάποιος έτσι ασυνείδητος άφησε δίπλα στα σκουπίδια. Κάτι συρτάρια βρήκα εγώ ξεχασμένα στη μέση του δρόμου. Τα πήρε ο αέρας. Ξέρεις, τώρα οδηγείς και βλέπεις μπροστά σου ένα συρτάρι ξαφνικά. Γιατί τα έχουμε αυτά. Μην λέμε μόνο για τυχοματερείς στην Πάρο. Για ρίξτε μια ματιά τυχοματερές ανεξέλεγκτες κιόλας υπάρχουν σε όλη τη χώρα και ελάτε να μου πείτε μετά. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Αυτό έχει κατεβάσει και τη θερμοκρασία αρκετά, έχει λίγο δροσίσει. Είναι εντάσεως 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 6-8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο όμως φτάνουν και 9 μποφόρ. Θα πρέπει λοιπόν, αν προγραμματίζετε να ταξιδέψετε, γιατί μιλάμε ότι είμαστε στις 31 Ιουλίου. Βγαίνει ο Ιούλιος από αύριο 1η Αυγούστου, που σημαίνει ότι ένα τεράστιο κύμα ετοιμάζεται να φύγει και αρκετοί προς τα νησιά. Να επικοινωνείτε λοιπόν πριν από την αναχώρηση με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε, προκειμένου να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή και τροποποιήσεις των δρομολογίων. Και χθες πραγματικά πόνεσε η ψυχή μου τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιβάτες σε πλοίο της εταιρείας E-Jets. Είχε προορισμό την Άνδρο και την Τίνο. Είχαν φύγει άνθρωποι από τη Ραφίνα. Δεν κατάφεραν να δέσουν στην Άνδρο. Κατευθύνθηκαν προς την Τίνο. Δεν κατάφεραν να δέσουν στην Τίνο. Πήγαν μετά στη Μύκονο. Ούτε και κατάφεραν να δέσουν. Και τελικά επέστρεψαν, όχι στη Ραφίνα, στο Λαύριο. Αρκετοί είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους δε στη Ραφίνα. Αφού από εκεί έφυγαν, σου λέει, μα γυρίσω με το πλοίο να πάρω τα μάξι να φύγω. Μπάς περιπτώσει, μιλάμε για μια ταλαιπωρία. Περισσότερες από 11 ώρες ήταν μες στο πλοίο. Για φαντάσου να κάνεις τέτοια περιοδία και να μην μπορείς να κατέβεις. Να μην μπορεί να δέσει. Αναρωτιέται τώρα κανείς, σε βρίσκει ρε παιδί μου αυτός ο κακός καιρός μεσοπέλαγα. Δηλαδή, οι εταιρείες φαντάζομαι ενημερώνονται από πριν τι καιρό πρόκειται να βρουν στη μέση του Αιγαίου και πριν φτάσουν στα νησιά αυτά και αν μπορούν να δέσουν. Πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αποζημίωση από την εταιρεία. Μίλησε και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος της εταιρείας, που είπε ότι θα τους δώσουν πίσω τα χρήματα για τα εισιτήρια. Θα τους δώσουν και δωρεάν ακτοπλοϊκά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό φτάνει, να σου πω την αλήθεια. Και μια περισσότερη αποζημίωση θα την περίμενα. Και βεβαίως έβαλαν και λεωφορεία για να μπορέσουν να μεταφέρουν τον κόσμο. Για φαντάσου τώρα 11 ώρες να γυρίσεις από λιμάνι σε λιμάνι και να μην μπορείς να δέσεις. Πραγματικά. Λοιπόν, εύχομαι να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν και όσοι φεύγετε οδικώς με τέτοιους ανέμους, τέτοιες ρηπές, να προσέχετε γιατί δεν θέλει πάρα πολύ να σου πάρει τα μάξι, ειδικά όταν τρέχεις στην Εθνική, χαμηλότερες ταχύτητες και σιγά σιγά δεν σας κυνηγάει κανείς. Ειδικά όταν φεύγεις για διακοπές, νομίζω έχεις την πολυτέλεια να κατεβάσεις ταχύτητα. Εντάξει, βιάζεσαι να φτάσεις μια ώρα νωρίτερα στην παραλία, αλλά να φτάσεις. έτσι δεν είναι? Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Λοιπόν, θα περάσω ήδη στα πρώτα σας μηνύματα, γιατί θα μείνουμε πίσω και δεν το θέλω. Σήμερα τελευταία εκπομπή της σεζόν, θέλω πολύ να μιλήσω σε όλους σας. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ω, πόσα χρόνια το λέω εγώ αυτό. Παρασκευή είναι υπέροχη μέρα, πραγματικά. Η φίλη μας η Αγγελική εδώ σταθερά με τις ωραίες εικόνες που μας στέλνει, κάτι λουλούδια, κάτι ωραίες πεταλούδες. Να είσαι καλά, Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, λέει, στον αγαπημένο μας σταθμό από το Μαρκόπουλο. Που μας ακούει ο Αντώνης, παρέα με 7-8 μποφόρ αέρα και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε καμία πυρκαγιά. Οι δρόμοι είναι σχεδόν όλοι άδειοι, είναι καλύτεροι για μας που δουλεύουμε χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς τρέξιμο. Οδηγός φορτηγού, θυμίζουμε, είναι ο φίλος ο Αντώνης. Να σας ευχηθώ όσο καλύτερα γίνεται να περάσετε, κυρία Αντίνα, στις διακοπές σας, σύντομα κοντά μας. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε μου Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι από Δευτέρα θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Αντωνόπουλος, κοντά σας. Εγώ νοητά θα είμαι δίπλα του, όπως είμαι πάντα δίπλα στον Αντώνη. Αδυναμίες είναι αυτές. Αντώνης Αντωνόπουλος λοιπόν στην πρωινή ζώνη θα σας κρατάει παρέα μαζί με άλλους καλούς συναδέλφους, γιατί είπαμε οι βάρδιες αλλάζουν. Η σημερινή βάρδια νομίζω αποχαιρετάμε όλοι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία, η κάθε μέρα θέλει αισιοδοξία, μου λέει. Απεσιόδοξες σκέψεις αφαιρούν ενέργεια. Καλημέρα σε όλους μας. Να είσαι καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου εδώ, ο 561, λέει «Τα έργα στον Ελισσό ξεκίνησαν 1η 8η 2025. Θα τελείωναν, λέει, σε 3 μήνες. Ύστερα από συνεχείς παρατάσεις θα τελείωναν 31/5 το Μάιο, δηλαδή, του 26. Μετά 27/7 του 26. Τώρα λένε τέλος Αυγούστου και βλέπουμε. Αυτό θα πει ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των πολιτών που δεν έχουν λεωφορεία και τρομερή κίνηση στις γειτονιές. Ήθελα να ξέρω, ο ανάδοχος δεν έχει ρήτρες? Εγώ το διαβάζω κάθε μέρα το μήνυμά σου. Θέλουμε κι εμείς μια απάντηση και να επισπευστούν τα έργα σε κάθε περίπτωση». Ο φίλος ο Στάθης. «Καλή άδεια να έχετε και εγώ φεύγω αύριο για Βόρεια Ιταλία». Α, τι ωραία. «Στο Στέλβιο Pass Road Trip με μοτοσικλέτα». Εσύ είσαι easy rider, φίλε μου. Θα σου αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όσοι φίλοι είστε τολμηροί και κάνετε ταξίδια με τη μοτοσικλέτα, έχω φίλους που έχουν γυρίσει όλη την Ευρώπη με τη μηχανή. Είναι πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνάς, νομίζω. Σημαντικό, λέει, όσοι κινηθείτε με γιοταχή μοτοσικλέτα, οπωσδήποτε να έχετε πυροσβεστήρα. Μπράβο, Στάθη μου, πολύ καλά το λες. Και ειδικά εσείς που έχετε δίκυκλα, με αυτόν τον αέρα να προσέχετε πολύ, σε παρακαλώ, έτσι, στην οδήγηση. Και ξέρετε, νομίζω είστε έμπειροι οι περισσότεροι, γιατί αν έχεις μοτοσυκλέτα έχεις μια ζωή. Δηλαδή την αγαπάς και είναι η δεύτερη φύση σου. Είναι φίλοι που έχουν ως μόνιμο, σταθερό τους μέσο τη μοτοσυκλέτα. Και μπορώ να σας καταλάβω, γιατί είναι αγάπη μεγάλη. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Πάνος. Στα μόνα νησιά που πηγαίνω εγώ, λέει, είναι στην Εύβοια, στη Λευκάδα. Και φυσικά στο καλύτερο όλο στην Πελοπόννησο. Οι άλλοι, λέει, ασθαλασσοδέρνονται στο Αιγαίο. Και μου λέει μετά τι σχόλιο έχετε να κάνετε για τον πράκτορα Θούβου Γεωργιάδη, ούτε ντροπή ούτε έλεος. Αναφέρεσε σε αυτά τα γυαλιά της Meta, τα Ray-Ban, τα οποία έχουν κάμερα που μπορεί να καταγράφει. Όποιος τα φοράει, ρε παιδί μου, εκεί που κοιτάζει, έχει δυνατότητα να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει να γράφει. Έχει γίνει κακός χαμός με αυτά τα γυαλιά και γιατί τα φοράς και γιατί καταγράφεις και δεν σέβεσαι τα προσωπικά δεδομένα. Ο ίδιος γελάει τώρα, μας τρολάρει, έχω την εντύπωση. Πάντως είναι πολύ high-tech ο υπουργός. Ψάχνει, βρίσκει ό,τι καινούριο υπάρχει. Εγώ αυτά τα γυαλιά δεν τα ήξερα. Ήξερα ότι υπήρχαν διάφορες κρυφές κάμερες παλιά. Όσοι συνάδελφοι έκαναν ρεπορτάζ με κρυφές κάμερες, υπήρχαν κάτι στυλό, κάτι τέτοια. Αυτά τα γυαλιά εγώ δεν τα είχα δει. Έκανε μια ανάρτηση και ο ίδιος και είπε ότι αυτά τα γυαλιά, ναι, είναι της Meta, είναι τα Ray-Ban, πάρα πολύ μου άρεσαν. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν περιμένετε εμένα να σας καταγράψω. Όπου πάω υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλοί με τα κινητά οι οποίοι καταγράφουν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν θελήσω εγώ να καταγράψω με τα γυαλιά αυτά, ανάβει, λέει, ένα φωτάκι. Άρα όποιος είναι απέναντί μου καταλαβαίνει ότι τον καταγράφω. Αυτό εξήγησε ο υπουργός. Είπε κιόλας για τα λεφτά, πόσο κάνουν. 600 ευρώ, λέει, τα πήρα και πάρα πολύ μου αρέσουν και εγώ θα συνεχίσω να τα φοράω, έχω να σας πω. Χάμος την αντιπολίτευση. Πω, πολύ κινητός κοριός ο υπουργός. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά μας τρολάρει. Τώρα, πραγματικά με τα κινητά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε καταγράψει οποιοδήποτε. Θα μου πεις τώρα, ο υπουργός, γιατί να φοράει αυτά και γιατί να πρέπει να καταγράφει? Έδωσε μια εξήγηση ο ίδιος. Αν κάποιος κινηθεί απειλητικά εναντίον μου, θα έχω δυνατότητα να το καταγράψω. Αυτή είναι η εξήγηση που έδωσε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η φίλη μας η Ελπής μας στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Είναι ένα καλαμπόκι που απευθύνεται σε ένα άλλο καλαμπόκι, το οποίο έχει γίνει popcorn όμως, και του λέει: κάνει ζέστη έξω. Ναι, λέει, λιγάκι, το άλλο που έχει γίνει ήδη popcorn. Εντάξει, θερμοκρασίες λίγο έπεσαν. Λίγο έπεσαν, ελπίζω. Νομίζω καλύτερα είναι. Ο φίλος ο 561 λέει: σε κεντρικές λεωφορειακές γραμμές Αθήνα, Πειραιά κλπ. Από το μεσημέρι και μετά η αναμονή είναι τουλάχιστον 20 λεπτά. Ούτε στην Κόρινθο να πήγαινες. Το λέγαμε προχθές με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Ανδρή που είχα εδώ στην παρέα μου στο στούντιο. Και έλεγε αυτό, ότι πολλοί μένουν πια Κόρινθο και εργάζονται στην Αθήνα. Και πιο νωρίς επιστρέφουν στο σπίτι τους από ότι να δούλευαν από τη μία περιοχή της Αθήνας στην άλλη. Πραγματικά είναι ένα θέμα αυτό. Οι φίλοι μας που θητεί μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες, να είστε καλά, λέει, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Εντάξει, Σαντορίνη, τώρα τι να λέμε, είναι μια μαγεία. Σε ευχαριστούμε, που θητεί μου, πάρα πολύ. Και ο φίλος ο Κυριάκος. Αυτό τον τύπο λέει τον τρολ, εξακολουθούμε να τον πληρώνουμε για υπουργό, ρε μπιπ. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Χθες είχαμε το τελευταίο υπουργικό της σεζόν, παρεπιπτόντως. Έδωσε οδηγίες ο πρωθυπουργός, τους είπε, λέει, εκτός αέρα, τελικά λέει: με πιστεύετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Φαντάζομαι ότι με πιστεύετε πια. Το έχω πει, λέει, τόσες ώρες. Τους έδωσε, λέει, και 4 εντολές, διαβάζω εδώ. Αλλαγή ταχύτητας, του ζήτησε. Το πουγγί θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, με σταθερές θετικές ειδήσεις για διάφορες κοινωνικές ομάδες πριν και μετά τη ΔΕΘ. Μη φοβάστε, λέει, τον πολιτικό χρόνο, δηλαδή ότι έχουμε καιρό μέχρι την άνοιξη του 27. Αυτό δουλεύει υπέρ μας. Και είπε επίσης ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Και επίσης του ζήτησε να υπερασπίζονται στα κανάλια το κυβερνητικό έργο. Αυτό να το δω, πραγματικά. Γιατί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτοί που βγαίνουν, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, να υπερασπιστούν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αφήνουν τα δύσκολα για τους άλλους. Για να τους δούμε λοιπόν από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, που θα ξεκινήσουν πάλι οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές και τα πάνελς, φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται. Κοινώς, ας κάνε μύτη, σιγά σιγά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα επαναλάβω άλλη μια φορά ότι διαβάζουμε τις εφημερίδες με τυχαία σειρά και το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Είναι ένα ένθετο 4 σελίδων, ειδικό ένθετο για τα ακίνητα. Μητσοτάκης προς υπουργούς, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζετε στους πολίτες όσα υλοποιούμε. Για να το δούμε. Αν θα βγαίνουν δηλαδή, να παρουσιάζουν όσα υλοποιούν και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Και μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα, μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Ταχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος στα ενεργειακά συμφέροντα, γράφει η εφημερίδα Εστία, και αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Το νέο e-μάτι, ηλεκτρονικό μάτι δηλαδή, στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data. Τα πρώτα 10 προϊόντα. Στόχοι: ενίσχυση της ιχνηρασιμότητας, μείωση ελληνοποιήσεων, περιορισμός παρεμπορίου, εποπτεία εμπορικών συναλλαγών και εκτεταμένες καταστροφές, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος. Εφημερίδα Τα Νέα. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινο συναγερμός για τις οφειλές, στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές, αναφέρει η εφημερίδα. Πόλεμος για το νερό νούμερο 2, τεράστιο θέμα, αυτό το έχουμε αναδείξει και εμείς. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Και στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, απίστευτο. Ενώ μένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος έχει το πρωτοσέλιδο σχεδόν ολόκληρο, έχει εικόνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, φαίνεται οι φλόγες να κατακαίουν ένα δάσος και ακριβώς μπροστά είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις πάλι με το εξωτερικό, μόνη του αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακόμη και η μεγαλύτερη μεταπολεμική πυρκαγιά στη Γαλλία είναι αναλογικά μικρότερη από το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Άφαντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στα χαρτιά το πολύ διαφημισμένο Αιγής. Η φάρσα μπαίνουν και τα ψευδοκονδύλια. Κοστοβόρες ενοικιάσεις αντί αγοράς εναέριων μέσων. Χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, τις κηδείες βέβαια των πυροσβεστών. Άλλο θέμα στη Δημοκρατία, Άρσιας Ηλίας. Τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Και φωτογραφία του Αδόνιδος Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, με αυτά τα περίφημα γυαλιά της ΜΕΤΑ, τα Ray-Ban. Θα σας καταγράφω. Με πρακτόρικα γυαλιά εμφανίστηκε ο φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Συνεχίζουμε η εφημερίδα των συντακτών. Όλο το πρωτοσέλιδο είναι ένα δάσος που καίγεται. Πένθος, οργή, καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Ο Δίνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Η καθημερινή ορολογιακή βόμβα, η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Ένα θέμα που είχαμε αναδείξει και εμείς εδώ, έχοντας ρεπορτάζ από δικούς μας ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αναφέρει η εφημερίδα. Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα,
Και σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα της Ισπανίας, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ένα θέμα που θα αναδείξουμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής με τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, καθώς και η Τζόρτζια Μελώνη, η Ιταλία ολόκληρη ανησυχεί με αυτές τις ορδές μεταναστών που έχουν κατακλείσει πραγματικά τη Θέουτα της Ισπανίας. Απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό, η μισή χώρα άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για κενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών. Από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές. Για εμπρισμό συνελήφθησαν 8.

0: τράπεζες λόγω των δανείων και των τεράστιων χρεών που έχουν τα κόμματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα. Κόλαφος οι παρεμβάσεις των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρευση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Και κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Προκαλούν τα μυρολόγια και τα ευχολόγια στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, περιοδία κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, οργή για τον κρατικό μηχανισμό, πολλά ενεργά μέτωπα και χθες. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, οι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο και ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την πολύ όμορφη μουσική επιλογή. Πάμε ωστόσο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας τον έχω ήδη προαναγγείλει να συναντήσουμε τον Αντιπύραρχο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και βεβαίως τον βρίσκουμε καθοδόν προς το Αγρίνιο για να αποχαιρετήσει και εκείνος τον συνάδελφο ο οποίος χάθηκε τόσο αδόκητα. Καλημέρα και θερμά συλληπιτήρια για τον συνάδελφο σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλημέρα σας. Μια δύσκολη μέρα και η σημερινή, αλλά και η χθεσινή και η προχθεσινή, με τις απώλειες των συναδέλφων και με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, να κάνουμε στην άκρη το συναίσθημα που μας βαραίνει με τις απώλειες των τριών συναδέλφων μας. Για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε σε όλο αυτό το πεδίο που έχει απλωθεί σε όλη την επικράτεια.
0: Αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η ψυχολογία του πυροσβέστη

0: ακούστη που ξέρει ότι μέσα σε μια μέρα έχουν χαθεί τρεις συναδελφοί του, φαντάζομαι ότι κλονίζεται και πρέπει να προσπαθήσει διπλά για να δώσει το καλύτερο του εαυτού του, όπως κάνει καθημερινά ο Έλληνας πυροσβέστης.
1: Μας έρχονται στο μυαλό οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε, γιατί ξέρετε, πάνω στην ένταση των επιχειρήσεων κάνουμε στην άκρη τις αντικειμενικές δυσκολίες για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε, να απομακρύνουμε πληθυσμό, να μπορέσουμε να διασώσουμε κατοικίες, να περιορίσουμε πυρκαγιές, να διαφυλάξουμε τον φυσικό πλούτο και τα δάση της πατρίδας μας, αλλά και τις καλλιέργειες των συμπολιτών μας, οι οποίες θέτονται σε κίνδυνο καθημερινά πάρα πολλές φορές την ημέρα. Δυστυχώς οι πυρκαγιές καθημερινά είναι πολλές. Αυτό το οποίο λέμε για να μην έχουμε ενάρξη πυρκαγιών, που οι περισσότερες από αυτές, πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Δεν μπορώ να διανοηθώ 40-50 πυρκαγιές καθημερινά, οι οποίες πλήττουν τη χώρα μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο μηχανισμό.
0: Είναι όμως πολλά τα μέτωπα ταυτόχρονα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι ρηπές των ανέμων, πραγματικά μου έλεγε χθες ειδικός ο πυρομετεωρολόγος, ο κ. Θεόδωρος Γιάνναρος, ότι φτάνουν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Όχι 125 που ακούστηκε μέχρι στιγμής. Έχουμε ρηπές που φτάνουν τα 140 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Τι να πρωτοπρολάβεις και τι να κάνεις, κύριε Τσίγκα?
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μη ικανότητα και η δυνατότητα μάλλον των εναερίων μέσων να επιχειρήσουν στην Κρήτη, με τους ανέμους οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στο σημείο τα εναέρια μέσα, ούτε τα αεροσκάφη αλλά ούτε και τα ελικόπτερα, για να μπορέσουν να κάνουν ρήψεις. Υπήρχε τεράστια, με μεγάλο κίνδυνο στην ασφάλεια των πτήσεων, των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν υπερπροσπάθειες, των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των χειριστών των ελικόπτερων του πυροσβεστικού σώματος, για να μπορέσουν να γίνουν οι στοχευμένες ρήψεις από αέρος, έτσι ώστε οι δυνάμεις, οι επίγειες, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο μέρος της πυρόσβεσης σε αυτό το διάστημα λόγω των ανέμων, ομάδες δασοκομάντος με μεγάλη βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τόπους και στην Κρήτη, από την περιφέρεια και τους δήμους, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, μαζί με τους εθελοντές μας, τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι αφήνουν τις δουλειές τους. Αφιλοκερδώς έρχονται να συνδράμουν και να προσφέρουν σε αυτό που βιώνει η χώρα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Σήμερα.
0: Και για να γίνει κάποιος εθελοντής πρέπει να περάσει από εκπαίδευση. Έτσι δεν μπορεί ο καθένας να πιάσει το λάστιχο ή το κουβά.
1: Βεβαίως, κάθε χρόνο
0: και να χωθεί στη φωτιά.
1: Το πυροσβεστικό σώμα εκδίδει μια διάταξη η οποία καλεί όλους τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν, να συνδράμουν, να βοηθήσουν. Υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία με εξετάσεις και τον Μάρτιο ολοκληρώνεται όλη αυτή η επιστοποίηση και μπορούν και εντάσσονται στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος τους εθελοντές με 4 υπηρεσίες το μήνα, για να μπορέσουν να ενισχύσουν όλο το πλαίσιο του μηχανισμού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε πριν, να αφήνουν τις δουλειές τους αφελοκερδώς για να μπορέσουν να έρθουν να συνδράμουν.
0: Βέβαια, έχουν κανονική δουλειά και μπορεί να χτυπάνε διπλοβάρδιες και να πηγαίνουν σε πυροφυλάκια και να είναι πάντα εκεί και όταν υπάρχει μέτωπο να τρέξουν. Σε πολλά σημεία είδαμε εθελοντές. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε αν υπάρχει νεότερη πληροφόρηση για τα μέτωπα, τα ενεργά αυτή την ώρα, κύριε Τσίγκα.
1: Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα που μας απασχολούν και είναι ενεργά αλλά ευτυχώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από χθες είναι και τα δύο της Ρεθύμνου. Στην Πάρο, όπου υπάρχουν καπνογόνα σημεία πάρα πολλά, η τελευταία πυρκαγιά, η πρωινή στην Αχαΐα, πάει καλύτερα. Μιλήσαμε πριν με συναδέλφους εκεί στην περιοχή της Φλόκας που πήγαινε προς Άρλα, έχει βγει και 112, επιχειρούν 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπερπροσπάθειες των συναδέλφων από την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις από όλη την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος που έχουν σπεύσει στο σημείο, γιατί πρέπει μία-μία πυρκαγιά να κλείνει για να μην έχουμε διασπορά δυνάμεων, για να μπορέσουμε να γίνει επανασύνταξη όλων των δυνάμεων, γιατί η μέρα είναι μπροστά μας, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Οι περισσότερες πυρκαγιές ξεσπούν από τις 1 μέχρι τις 4 το μεσημέρι συνήθως. Γι' αυτό θα πρέπει σιγά-σιγά τα αυτοκίνητα τα οποία σταματάνε να επιχειρούν εφόσον δεν χρειαστεί σε κάθε πυρκαγιά που θέλουμε να κλείνει όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται, να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανεφοδιαστούν και να ξεκινήσουν πάλι αν προκύψει κάποια πυρκαγιά.
0: Ανοιχτούν στη μάχη. Έχει ξημερώσει τρίτη μέρα, να πούμε, που μας απασχολούν οι φωτιές. Ένα τεράστιο θέμα είναι και οι αναζωπυρώσεις, κύριε Τσίγκα, και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, ότι από τη στιγμή που δείχνει μια φωτιά να είναι υπό έλεγχο ή να έχει σβήσει, πάντα παραμένουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια, τα οποία με τόσο ισχυρούς ανέμους μπορούν να δώσουν πάλι φωτιά. Στην Πάρο, ας πούμε, είχαμε αναζωπήρωση χθες.
1: Είναι νομοτελειακό κάποιες φορές να συμβαίνει αυτό. Είναι η δύναμη της φύσης, η οποία όλα τα θερμά σημεία της περιμέτρου σε μια πυρκαγιά, η οποία φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί και ότι έχει περιοριστεί. Εάν δεν σβήσει και ο τελευταίος καπνός και η τελευταία φλόγα, το πυροσβεστικό σώμα δεν μπορεί να τη δώσει ότι είναι υποπλήρη έλεγχο, διότι σημεία θερμά, τα οποία με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τις μεσημεριανές ώρες και με την ένταση του ανέμου δημιουργούν νέες φλόγες. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις πυρκαγιές. Όμως εκεί υπάρχουν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, δεν αποχωρεί κανένας εάν δεν σβήσει και η τελευταία φλόγα.
0: Αυτό θέλαμε να πούμε και στους ακροατές μας, ότι μπορεί να βλέπετε πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να λέτε, μα αφού έσβησε, γιατί παραμένω εδώ και δεν πάνε αλλού που υπάρχει ανάγκη. Γιατί και εκεί, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ξεσπάσει πάλι αναζωοπήρωση. Πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι ότι έχει σβήσει για να φύγουν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γίνεται εκτίμηση του κινδύνου από τον επικεφαλής. Αν δεν παγώσουν όλα τα σημεία και δεν έρθουν στη θερμοκρασία που ήταν πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά, δεν αποχωρούν οι δυνάμεις, και όταν κληθούν να αποχωρήσουν, η αποχώρηση αυτή γίνεται σταδιακά, για να μπορέσουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος κάποια φλόγα να ξεπηδήσει και να δημιουργήσει νέα ζητήματα.
0: Τα νησιά μας, Πάρος, Άνδρος, Κάλυμνος.
1: Φαίνεται ότι είναι καλύτερη κατάσταση και εκείνη τη στιγμή και εκεί όλες αυτές οι πυρκαγιές. Ο μεγάλος αντίπαλος εκεί είναι η ένταση του ανέμου, οι οποίοι πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλάζουν και κατευθύνσεις ανάλογα το μικροκλίμα, το τοπικό καιρό δηλαδή που δημιουργεί κάθε πυρκαγιά, και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα τόσο στις επίγειες αλλά όσο και στις εναέριες δυνάμεις. Όμως οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντος και οι εθελοντές και οι πυροσβέστες, με τη συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας για την απομάκρυνση του πληθυσμού αλλά και του λιμενικού σώματος, σε πάρα πολλές των περιπτώσεων και στην Κρήτη απομάκρυναν τον κόσμο, βεβαίως, από θαλάσσεις, και οι ιδιώτες με πάρα πολλά σκάφη που συνέδραμαν για να μπορούν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια κινητοποίηση. Όλο αυτό το πλαίσιο της δελειτουργικότητας που αφορά όλους, που καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνει αυτό που το αναλογεί στην πατρίδα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις συνέπειες από όλες αυτές τις καταστροφές.
0: Και πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε συναγερμό μέχρι την Κυριακή, που φαίνεται μετεωρολογικά τουλάχιστον ότι θα πέσουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έτσι, κατηγορίας 4.
1: Ακριβώς, ειδικά σήμερα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς που ξεκινάει από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με δίκτυο επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Κατεβαίνει στην Χαλκιδική, στην Θεσσαλονίκη, περνάει από την Θεσσαλία, πηγαίνει και στην Ήπειρο, όλη η Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια, ολόκληρη Πελοπόννησο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και οι Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο, με υψηλό και πολύ υψηλό δίκτυο, και η Κρήτη, λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά λόγω και της ανόδου της θερμοκρασίας που σταδιακά μες την ημέρα επιταχύνεται.
0: Είναι τουλάχιστον η μισή χώρα, έτσι, σε κόκκινο συναγερμό.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς,
0: πρέπει
1: ακριβώς
0: να προσέχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τελευταίο, κύριε Τσίγκα, θέλω να μου πείτε πραγματικά, επειδή όσες συλλήψεις έχουμε για ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν, έγιναν αιτία να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται οι περισσότερες είναι αμέλειες. Πώς αισθάνεται ένας πυροσβέστης που διακινδυνεύει τη ζωή του όταν ο άλλος είναι τόσο απερίσκεπτος?
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι 237 συλλήψεις που η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί. Οι 209 είναι από αμέλεια και οι 208 από πρόθεση, ένα ποσοστό περίπου 90 με 10%, το οποίο...
0: Νομίζω χάσαμε το σήμα. Αν έχουμε δυνατότητα να περάσουμε στο αναγκαίο διάλειμμα, να ξαναβρούμε τον κύριο Τσίγκα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Συναυλίες έχει.
3: Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Είμαι η Ντίνα Μόσχου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι, κόπηκε το σήμα γιατί είμαστε καθοδόν. Έχουμε πει ότι είναι 237 οι συλλήψεις, ένα ποσοστό 209 από αμέλεια και 28 από πρόθεση, 90% από αμέλεια και 10% από πρόθεση.
0: Συντριπτικό το ποσοστό, έτσι, της αμέλειας.
1: Δυστυχώς είναι ένα νούμερο το οποίο είναι απίστευτο, είναι αδιανόητο, όπου το 90% που προκαλούν πυρκαγιά από αμέλεια είναι συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, τις δυνάμεις τους. Και αυτό το οποίο είναι ακόμη πιο τραγικό είναι 28 από πρόθεση, η οποία αποδεδειγμένα είτε με βιντεοληπτικό υλικό είτε με ενδείξεις και με μαρτυρίες οδηγήθηκαν και βάλαν πυρκαγιές. Έχουν επιβληθεί 627 διοικητικά πρόστιμα που περίπου αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι ευαισθητοποιεί και παραδειγματίζει τους συνανθρώπους μας. Τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου σε όλη την Ελλάδα και στην Εύβοια και στην Αττική και στο Γήθιο που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά από Τροχό, από ό,τι φαίνεται, στην Εσσηνή από καλλιέργειες.
0: Και είχαμε και συλλήψεις ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο της Πάρου.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουν ευθύνες. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση που είδα τον Δήμαρχο μετά από όλα αυτά να λέει με αντιμετώπισαν σαν κοινό εγκληματία και δεν είναι ωραίο να βλέπει ο κόσμος τον Δήμαρχό τους να τον τραβάνε έτσι. Με συγχωρείτε, αλλά έχει ευθύνες. Δηλαδή, ο Δήμαρχος δεν ακόβει κορδέλες. Με συγχωρείτε.
1: Στην πατρίδα και στη χώρα θα πρέπει από οποιαδήποτε ιδιότητα και να έχει ο καθένας μας, είτε είναι πολίτης, είτε είναι πυροσβέστης, είτε είναι κοινωνικός λειτουργός, είτε είναι η ίδια η πολιτεία, θα πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Όλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις.
0: Φυσικά. Υπάρχει αυτό το χάλι εκεί στο νησί σου, όφιλες να το ξέρεις και να μην υπάρχει. Αυτό ήταν ορολογιακή βόμβα, έσκασε και δες τώρα πόσες μέρες και υπάρχει.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία υπερασφάλειας για όλες τις χωματερές και για τους χιτά που πρέπει να πληρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας και από τη στιγμή που ξεσπά μια πυρκαγιά από ισχυρό άνεμο που μπορεί να μετέφερε μια κάφτρα, αυτό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχηματίζει δικογραφία με όλα τα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από την δικαιοσύνη και στη συνέχεια οδηγούνται προς όλη αυτή την ποινική διαδικασία με την καθοδήγηση της ελληνικής δικαιοσύνης για να μπορέσουμε και να παραδειγματιστεί ο κάθε ένας συμπολίτης ότι πρέπει να αποδίδεται δικαιοσύνη, γιατί οι συνέπειες όλων των πυρκαγιών είναι καταστροφικές και χάνονται ανθρώπινες ζωές όχι μόνο πολιτών αλλά και πυροσβεστών, οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που βλέπουμε καθημερινά.
0: Κύριε Τσίγκα, στο πρόσωπό σας θέλω να αποδώσω τιμή στους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί υπάρχουν και γυναίκες, έτσι, να τα λέμε αυτά, δεν είναι μόνο οι άνδρες.
1: Βεβαίως, στην πρώτη γραμμή και οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος, όλοι μαζί, ενωμένοι, με μια μεγάλη ακτίνα σε όλη την επικράτεια, στην πρώτη γραμμή των φυσικών καταστροφών, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών, αλλά και οτιδήποτε άλλο προκύπτει υπό την σκέπη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις συνέπειες όλων των φαινομένων. Όμως, να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται και δεν θέτει σε κίνδυνο ζωές αν δεν ξεκινήσει. Άρα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των πυρκαγιών, να μειωθούν οι ενάρρηση πυρκαγιών, που δυστυχώς πίσω από τις περισσότερες υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Κύριε Τσίκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να συνεχίσετε το ταξίδι σας, να μην σας καθυστερήσουμε άλλο. Για θλιβερό καθήκον πηγαίνετε στο Αγρίνιο για να αποχαιρετήσετε τον συνάδελφό σας. Θα ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς για την ενημέρωση που κάνετε στον κόσμο.
0: Να είστε καλά, είμαστε πάντα εδώ. Ήταν ο Αντιπύραρχος, ο κ. Κωνσταντίνος Τσίκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Αλφα Radio 989.

0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες ελπίδας στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Το τέταρτο επεισόδιο, να σας πούμε, ότι θα είναι διαθέσιμο στις 2 Αυγούστου δηλαδή. Πρέπει να σας πω επίσης, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι αν υπάρχει μία προσφορά που αξίζει να προλάβετε πριν τις διακοπές, είναι το νέο Energy Adjust Promo. Προσφέρει σταθερή τιμή ρεύματος, μόλις 0,128 ευρώ ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα, 50% έκπτωση στο πάγιο για καταναλώσεις έως 150 κιλοβατόρες το μήνα. Δηλαδή, ακόμη μεγαλύτερο όφελος για το σπίτι σας. Και το καλύτερο, αν επιλέξετε το πρόγραμμα μέσω e-contract, αποκτάτε και δώρο αβίν αξίας 100 ευρώ. Οπότε πριν φύγετε για διακοπές, μπείτε στο energy.gr, ολοκληρώστε το συμβόλαιό σας 100% online και υποφεληθείτε από όλα τα προνόμια του Energy Adjust Promo μέχρι τις 31 Ιουλίου, μέχρι σήμερα δηλαδή. Είναι τα προνόμια αυτά. Και να σας πω επίσης ότι η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Όλγα. Καλημέρα μου, λέει, όμορφη Παρασκευή. Εύχομαι καλές διακοπές. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Εσύ στην όμορφη Ζάκυνθο περνάς υπέροχα. Δεν ξέρω αν θα πας σε κάποιο άλλο σημείο. Και εσύ για διακοπές. Συχνά πηγαίνει Λευκάδα, από ό,τι θυμάμαι, η Όλγα. Δεν ξέρω αν θα πάει στη Λευκάδα, μακάρι. Ο φίλος ο Πάνος λέει: συγχαρητήρια στους απλούς πυροσβέστες. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της πυροσβεστικής για την απώλεια των ανθρώπων της. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Πάνο μου. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: μήπως η ανακύκλωση γενικώς έχει πάει περίπατο. Κοίταξε να δεις. Εγώ βλέπω ανθρώπους που ανακυκλώνουν και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω να γίνεται και μάθημα στα σχολεία σχετικό. Βλέπω παιδιά ευαισθητοποιημένα που ανακυκλώνουν. Βλέπω πάρα πολλούς, πολλών χρωμάτων κάδους. Άλλο είναι για γυαλί, άλλο είναι για πλαστικά, άλλα είναι για τα τρόφιμα, τα υπολείμματα, ας πούμε, των τροφών, που είναι ο καφές, καφέ κάδους. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι γίνεται ανακύκλωση. Τώρα το θέμα είναι αυτά που ανακυκλώνει ο πολίτης, πού πάνε. Πού πάνε, ωραίο. Λένα Βασιλάκου, ξέρεις πού πάνε. Αυτά που ανακυκλώνει ο πολίτης, ναι. Λέω, γιατί είμαι πολύ φιλότιμο και μικρά παιδάκια ακόμη ανακυκλώνουν.
1: Ναι.
0: Άμα εγώ ανακυκλώνω και σπαταλάω χρόνο γιατί θέλω, γιατί αγαπώ το περιβάλλον, έτσι, και την πατρίδα μου, τον τόπο μου, mm-hmm. τη γη που πατώ, που λένε. Και κάνω όλο αυτό. Και εσύ μου τα παίρνεις όλα μαζί και τα πας σε μια χωματερή, δεν κάνουμε κάτι. Και το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Το έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Φυσικά, απορριμματοφόρα για κοινά απορρίμματα πάνε και αδειάζουν κάθος ανακύκλωσης. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, χύνουμε την καρδάρα με το γάλα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Λένα μας είναι κοντά μας, όπως ακούσατε. Καλημέρα και επισήμως, Λένα μας. Λένα Βασιλάκου, ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην ξηρονομή Βιωτίας και κατακαίει αγροτοδασική έκταση. Ήχησε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας, δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα στην περιοχή Φλόκα, όπου στις 5 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς την Άρλα. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, ενώ ενισχύθηκαν νωρίτερα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο κέντρο υγεία της περιοχής διακομίστηκε θελοντής, ο οποίος βοηθούσε στην πυρόσβεση και παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ισχύ τίθεται μέχρι νεωτέρας απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές του Δήμου Πατρέων. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας δασικές εκτάσεις κοντά στο αρχοντοχώριο Τελοκαρνανίας και στην περιοχή Φαλεσίας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες και τους ανέμους στο νότιο Ρέθυμνο που είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στη διάρκεια της νύχτας έκλεισε ο δρόμος προς τη Μονή Πρέβελης και προς τον Ασώματο. Χθες το απόγευμα στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, που τελικά απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Ύφεση παρουσιάζουν οι φωτιές σε Σιτία, Θερινόλακο και Αγία Τριάδα. Καλύτερη είναι η κατάσταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, που ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας σε εκένωση προς Μπατσί, αλλά και από κόλυμπο προς τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Βολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου, ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και από την πυρκαγιά στο βαθύ της Καλύμνου. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα κατηγορία 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Θρήνο στο Αγρίνιο με τη Μέση Ήρωα θα τελεστεί σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Έχουν γίνει συνολικά 237 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια και από πρόθεση. Το 90% είναι από αμέλεια, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσίγκας. Απαγορεύτηκε λόγω των θηλωδών ανέμων από όπλους από τα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Κανονικά προς το παρόν διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακοίνωσε πως το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την ΠΑΦΣ του χώρου Σένκεν με την Ισπανία, ανέφερε σε ανάρτησή της στο ΕΞ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στο χώρο Σέγγεν και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας 2-0 την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Μπάξη στη Ρεβάνς που διεξήχθη χθες στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: το δικό μας ελληνικό Baywatch. Κάθε φορά, σε κάθε τελευταία εκπομπή της σεζόν, φιλοξενώ τον καλό φίλο πρωτίστως θα πω, διευθυντή της Ελληνικής Ναύαγος Σωστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη, που βρίσκουμε στην όμορφη Σαντορίνη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Καλημέρα.
1: Σωστά, καλημέρα εδώ από τη Σαντορίνη μας, την όμορφη.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Πώς πάει καλημέρα. Η σεζόν, θα μου πεις καταρχήν?
1: Με δυσκολία εδώ στη Σαντορίνη.
0: Δύσκολα είναι ακόμα, έτσι. Έχουμε φτάσει στη 1 Ιουλίου.
1: Ναι, τώρα έχει μια ροή καλή, αλλά γενικά πληγωμένη φέτος η Σαντορίνη, θα πούμε.
0: Mm-hmm. Το ίδιο μαθαίνω, ξέρεις, και από τη Μύκονο, ότι δεν είναι η σεζόν όπως περίμενα.
1: Είναι πληγωμένα τα πράγματα, είναι λίγο, προσπαθούν και αυτοί, παλεύουν. Εντάξει, είναι ο πόλεμος στο Μουντιάλ, είναι η μέση ευρωπαϊκή, θα λέγαμε, δυσκολία. Ο μέσος Ευρωπαίος, όπως ήταν πριν λίγα χρόνια. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι υποδομές, είναι πολλά, πολλά. Δεν είναι δηλαδή ότι ένας λόγος οδηγεί. Εντάξει, δημιουργούνται ταχύτητες μας στην Ελλάδα στον τουρισμό. Το θέμα είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι να καθίσουν κάτω πλέον με επιστημονικό τρόπο και με στρατηγικό τρόπο να βρουν λύσεις, γιατί πλέον έχουν ανοίξει χιλιάδες δωμάτια στην Ελλάδα. Αντίστοιχα όμως χιλιάδες δωμάτια και γύρω στον ανταγωνισμό, οπότε πλέον δεν είναι απλά τα πράγματα, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι θέλει επαγγελματισμό, θέλει οριμότητα, θέλει μόρφωση, θέλει πλέον δεξιότητες, είναι ανταγωνιστικό πλέον το πλαίσιο. Και φυσικά πίσω από όλα αυτά, κρύβεται ο Νίκος Γιοβανίδης, θα φωνάξει για την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο κόσμος.
0: Για την ασφάλεια, και είναι πάντα χρήσιμο να μιλάμε μαζί. Γιατί και φέτος, στη σεζόν μέχρι τώρα τουλάχιστον, είχαμε πνιγμούς και σε θάλασσες και σε πισίνες, έτσι, μικρών παιδιών. Και κάθε φορά θέλω να χτυπάμε το δικό μας καμπανάκι για ζητήματα ασφάλεια στο νερό, θα πω εγώ.
1: Σωστά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι οι πισίνες, είναι τη λίμνη, τα ποτάμια. Σε όλα καταγράφονται πνιγμούς. Σε όλα έχουμε αυτή τη στιγμή νούμερα τα οποία δεν τιμάνε, νούμερα τα οποία δείχνουν ότι είναι αρκετά υψηλά. Ο μέσος όρος πνιγμών στις θάλασσες ελληνικές τελευταία 5 χρόνια από το παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι περίπου 355 άτομα μέσος όρος κάθε χρόνο. Τεράστιο νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Μάλιστα, να διευκρινίσουμε ότι το 61% είναι Έλληνες και το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί, δηλαδή είναι όλο Έλληνες.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνω το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Έλληνες σε μια χώρα που έχουμε τόση θάλασσα που θα έπρεπε πραγματικά όλοι μας, όλοι όμως, να κάνουμε μαθήματα ασφαλούς κολύμβησης, Νίκο.
1: Όχι μόνο, να καταλάβουμε ότι και το πιο ρινό χωριό σε 2 ώρες στη θάλασσα είναι υποχρεωμένο οι γονείς να μάθουν τα παιδιά τους πολύ μικρά, δηλαδή από 1 έτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το κακό φαινόμενο, τα μπρατσάκια με τα σωσίβια και τις κουλούρες που βλέπουμε το καλοκαίρι, κακό, κακό, πολύ κακό ελληνικό φαινόμενο, πρέπει να εξαλείψει τελείως. Δεν είναι τρόπος εκμάθησης τα μπρατσάκια. Είναι ένα κακό, πολύ επικίνδυνο μάλιστα για θέμα ασφάλειας, κλεφτό μέσο, το οποίο μπορεί να πάει να του φύγουν τα μπρατσάκια ή το σωσιβιάκι, το κουλουράκι και να βρεθεί στον πάτο. Και το κυριότερο απ' όλα είναι πρέπει να μάθει μπάνιο. Είναι τραγικό, ξέρεις, το 62% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση. Ο θαλασσινός, κατά τα άλλα, όπως πολύ ανέφερες πριν, ιστορικά θαλασσινός λαός, δεν ξέρει κολύμβηση. Άλλο κάνω μπάνιο, δεν μπαίνω, περπατάω, βρέχω, με βγαίνω και άλλο κολυμπάω. Κολυμπάω σημαίνει να μπάω από 50 μέτρα χωρίς να πιαστώ πουθενά. Να μπω να κολυμπήσω. Εμείς θέλουμε να μάθουμε να κολυμπάμε με ασφάλεια. Και δεύτερον, να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Και το κυριότερο από όλα να τονίσουμε ότι το 80% των πνιγμών αφορά συνανθρώπους μας ηλικίας πάνω των 60 ετών.
0: Που μεγάλοι άνθρωποι που πηγαίνουν και μόνοι μεγάλοι τους άνθρωποι στη δεν θάλασσα και έχεις πει μην πηγαίνετε μόνοι σας, Νίκο. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Μην πηγαίνετε μόνοι σας για μπάνιο.
1: Δεν σταματάει αυτό το κακό φαινόμενο τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι γεράσανε, τιμή και δόξα που γεράσανε, έχουν φτάσει σε μια ηλικία που δεν έχουν τις δυνάμεις που είχαν πριν. Παλιά ήτανε. Τώρα δεν είναι πια. Απλά υπάρχει αυτό που θα λέγαμε και οι ίδιοι πρέπει να σεβαστούν ότι μεγαλώσανε. Κολυμπάνε μόνοι τους. Πρέπει να βρουν τρόπο να κολυμπάνε με κάποιον άλλον, να παρατηρήσουν στον άλλον. Και μάλιστα έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, ότι το 64% των πυγμών γίνεται σε μη πολύ σύγχρονες παραλίες. Δηλαδή επιλέγει σε μεγάλο ποσοστό ο κόσμος μη πολύ σύγχρονες παραλίες. πηγαίνει από μακρισμένες παραλίες, με αποτέλεσμα συμβεί κάτι, δεν υπάρχει υποδομή, υποστήριξη από το κράτος με τα βαγωσώστες, αλλά δεν υπάρχει και άνθρωπος να σε βοηθήσει. Άρα εάν δεν καταλάβουμε ότι η θάλασσα έχει και πνιγμό, ότι έχει χαρές αλλά έχει και λύπες, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία, μάλιστα να διευκρινίσω ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, εάν δεν τα συνειδητοποιήσουμε αυτά και περιμένουμε κάποιος να τη φωνάζει βοήθεια, να σπέψουμε να το βοηθήσουμε και ότι είναι κάτι σιωπηλό και ύπουλο, τότε θα καταγράφουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες πνιγμούς και δεν θα τηρούμε κανόνες ασφαλείας.
0: Έτσι,
1: και δεν θα τηρούμε.
0: Επειδή μας ακούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μοναχικοί, πρέπει να πούμε το εξής. Προφανώς και ο μοναχικός άνθρωπος έχει δικαίωμα να πάει να απολαύσει τον μπάνιο του. Θα προτείναμε να πάνε σε παραλίες που υπάρχει ένα βαγωσώστης.
1: Να βαγωσώστης.
0: Και να κάνουν τον μπανάκι τους εκεί κοντά. Κάποιος δηλαδή να έχει την επίβλεψη.
1: Να πάρει ένα σωσίβιο. Να πάρει ένα μακαρόνι, να πάρει ένα τζάκετ, να πάρει κάτι. Γιατί πρέπει και καλά δηλαδή να έχει μια συσκευή πλευστότητας μαζί του. Δεν είναι κακό να έχεις ένα σωσίβιο, να έχεις κάτι μαζί σου.
0: Δηλαδή,
1: σε κρατάει μια λιποθυμική τάση, μια κούραση, μια κράμπα. Στη μεγάλη ηλικία είναι πολύ το φαινόμενο αυτό που κύριο Σοφίδη σε αφυδάτωση. Να μπορέσει να μείνει στην επιφάνεια. Ποιος ο λόγος να κινδυνεύουμε τώρα και να έχουμε τόσους πνιγμούς και να έχουμε τόσες δυσκολίες. Ξέρετε, αν δείτε τα στατιστικά, Ντίνα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι πιο πολλοί πνιγμοί στην τρίτη ηλικία προηγείται κάτι άλλο και μετά έχει το πνιγμό. Δηλαδή έχουν μια φυσιοπαθολογική διαταραχή πριν και μετά έρχεται το πνιγμό. Σημαίνει τι? Ότι έχει την καρδιά του, έχει διάφορα στις... Γι' αυτό φωνάζω και λέω ένα σωσίβιο, πάρτε ένα σωσίβιο μαζί σας, να μην τις επιφάνεια. Κάποιος παρακολουθεί απ' έξω. Μην απομακρύνεστε από τη θάλασσα. Αυτό φυσικά οι συμβουλές για όλους είναι ότι δεν απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα. Κοιτάμε να κολυμπάμε κοντά στη θάλασσα, ειδικά αν έχει θαλάσσια ρεύματα. Δεν μπαίνουμε μέσα κουρασμένοι, ζαλισμένοι, δεν μπαίνουμε μέσα όταν έχουμε καταναλώσει αρκετό, θα λέγαμε, φαγητό ή αλκοόλ, αρκετό αλκοόλ, και αυτό κυρίως σε πιο εφηβικές ηλικίες. Δεν βουτάμε σε άγνωστα και σε θολά νερά και γενικότερα προσπαθούμε να τηρούμε κάποιους κανόνες το καλοκαίρι, γιατί δεν είναι μόνο μέσα στο νερό, είναι και απ' έξω η ηλίαση, είναι τα καψίματα που γίνονται. Θέλει μια διαχείριση, θέλει μια οργάνωση με τα μικρά παιδιά, τους πιο μεγάλους ανθρώπους, για να μπορέσουμε σιγά σιγά, ξέρετε, από το 24 στο 25, γιατί το 26 τώρα τρέχει όπως είπες και έχουμε και αρκετά και φέτος φαινόμενα. Είχαμε ένα θετικό, ότι είχαμε 31% λιγότερους πνιγμούς, περίπου ένα 10%. Αυτό έχει ένα θετικό βήμα. Είχαμε 0 πνιγμούς στα θαλάσσια και θάνατο στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. 0. Αυτό είναι θετικό. Προσπαθεί γενικότερα η όλη πολιτεία με εμάς να βαγωσώστες, με αυτά που κάνουμε και αυτό που αναδεικνύει σήμερα εσύ με την εκπομπή σου τελευταία, που τους χτυπάμε ένα καμπανάκι ότι παιδιά πάτε στη θάλασσα τώρα. Αλλά προσέξτε και λιγάκι, γιατί δεν είναι καλά τα στατιστικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο εντάξει έγινε και ένας πνιγμός, με μεγάλη αξία η κάθε ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν είναι και ένα νούμερο το οποίο θα μας ανησυχήσει. Όχι, μας ανησυχεί. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα αυτή τη στιγμή, η τρίτη παγκοσμίως. Δηλαδή, δεν είναι ότι και αλλού τα πράγματα είναι καλύτερα. Μην δηλαδή μόνο. Κατηγορούμε τους Έλληνες.
0: Θέλω να μείνουμε στην κατηγορία σχετικά με τα μικρά παιδιά, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει να λες ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο γονιός το παιδί του στη θάλασσα και να είναι πάνω από το κινητό και να μην του δίνει σημασία.
1: Σωστό. Ο μεγάλος καρκίνος της εποχής μας είναι το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, αποσπά την προσοχή τόσο πολύ που το παιδί στην ουσία δραστηριοποιείται τελείως μόνο του, εγκατελειμμένο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που είπε και πριν. Ο παιδικός μας είναι πάντα σιωπηλός. Δηλαδή, μπορεί να είσαι όρθιος ακριβώς δίπλα στο παιδί στην πισίνα και αυτό να είναι μέσα στο νερό να πνίγεται και επειδή είναι γυρισμένη η πλάτη σου να μην ακούσεις κικ. Δηλαδή, δεν ειδοποιεί, δεν πληροφορεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση που έρχεται ο πνιγμός. Γιατί το μικρό παιδί παρακολουθεί τα στάδια του πνιγμού με περιέργεια και δεν φωνάζει. Λιποθυμάει, πνίγεται και δεν έχουμε καμία ειδοποίηση. Αυτό και μόνο και σαν γονιός, εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή δεν είναι να τους αφήσεις ούτε δευτερόλεπτα από τα μάτια στα μικρά παιδιά. Yeah. Από πάνω συνέχεια. Συνέχεια από πάνω. Άπαξ και αποφασίσαμε να πάμε για μπάνιο στην πισίνα ή στη θάλασσα και έχουμε μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει για μας μόνο μπάνιο. Υπάρχει συνεχόμενη 100% εστιασμένη προσοχή επάνω στα μικρά παιδιά. Και αν είμαστε κι άλλοι γονείς, εκ περιτροπής τα φυλάμε. Όχι αυτή η εγκατάλειψη που βλέπουμε. Εδώ πιάσαμε ένα πιτσιρίκι, το οποίο το βρήκαμε κοντά στα 800 μέτρα μακριά από το γονιό του που έκλαιγε. Και ο γονιός αντέδρασε μετά από περίπου 2 ώρες. Δηλαδή 2 ώρες με το κινητό εκεί μόνο.
0: 2 ώρες μετά κατάλαβε ότι έλειπε το παιδί.
1: Στην κλίση να φωνάζει, έχασε το παιδί μου. Και του λέμε: το έχουμε βρει το παιδί σου. Εσένα ψάχαμε να βρούμε. Πότε θα φωνάξει να σου πούμε: το έχουμε βρει το παιδί σου.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή αυτά όλα είναι φαινόμενα που για εμάς να δούμε σώστες στις παραλίες. Καθημερινά βλέπουμε και καταγράφουμε, ας πούμε, βουτάνα από τα βράχια. Μπαίνουν μέσα όταν έχουμε τώρα αυτές τις 2 μέρες. Είχαμε κόκκινες σημαίες. Το είδα τώρα, Ελλάδα, κάκι Ελλάδα. Ο αέρας ήταν.
0: Να το πούμε αυτό: κόκκινη σημαία δεν μπαίνει στη θάλασσα. Τελεία.
1: Ναι, μπαίνουν μέσα, δεν ακούνε τίποτα. Δεν υπολογίζουν ναυαγωσός, δεν υπολογίζουν λιμενικό, δεν υπολογίζουν τίποτα. Και βλέπετε τελικά ότι καταγράφονται πνιγμοί, καταγράφονται ατυχήματα και προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να συνετίσουμε, προσπαθούμε να πληροφορήσουμε, να κάνουμε μια πρόβλεψη ώστε να μπορέσουμε έτσι να το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Θέλει παιδεία, θέλει οργάνωση, θέλει δουλειά. Δεν βγαίνει μια μέρα και δεν είναι ένας λόγος, είναι πολλοί λόγοι.
0: Σωστά. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν τοποθετηθεί ναυαγωσώστες εκεί που πρέπει, δηλαδή στις παραλίες τις οργανωμένες και στις πισίνες. Όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει ναυαγωσώστες.
1: Μπράβο. Πιάνουμε τις πισίνες πρώτα. Να πούμε ότι οι πισίνες ανεξαρτήτου βάθους, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι από 1,5 μέτρο κάτω δεν χρειάζεται ναυαγωσώστες. Αυτό ποτέ δεν υπήρχε στο νόμο. Το ξαναλέω. Ποτέ δεν υπήρχε ελληνική νομοθεσία που να λέει ότι κάτω από 1,5 μέτρο δεν χρειάζεται ναυαγωσώστες. Ο ναυαγωσώστες είναι πάντα υποχρεωτικός. Το μόνο που λέει η νομοθεσία είναι αν θα είναι ακίνητος στην πισίνα ή αν θα περιφέρεται μέσα στο κατάλημα. Αν το κατάλημα είναι πάνω από 50 δωμάτια και πάνω από 1,5 μέτρο το βάθος πισίνας, πρέπει να είναι υποχρεωτικά ακίνητος. Αλλά να τον γιατί ο ναυαγωσώστης κάνει κυρίως παρατήρηση και πρόβλεψη. Στη θάλασσα το φαινόμενο είναι ότι στις αρχές Ιουνίου υπήρχε μια, θα λέγαμε, μεγάλη δυσκολία στην ύπαρξη ναυαγωσών λόγω των φοιτητών που είναι ακόμα στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή, από 1η Ιουλίου και μετά, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Μάλιστα να αναφέρω, και ακόμα δεν έχει δει το φετινό, πέρυσι αγγίξαμε τους καλούς μήνες του Ιούλιο και Αύγουστο, το 97% κάλυψης των ορισμένων παραλίων ως πολυσύχναστων. Και αυτό ήταν πολύ θετικό. Mm-hmm. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια, δείξε διαγή και να καλευθεί και κανένα παραλίες από Ιούνιο. Πρέπει να πάνε και κάποιοι γίνουν ναυαγωσώστες.
0: Έρχονται τα νέα παιδιά, αλήθεια. Έρχονται. Κοιτάξτε, ή θεωρούν ότι πρέπει να είναι όλοι με κορμί φέτες, ας πούμε, για να γίνουν ναυαγωσώστες.
1: Όχι, το έχουμε ξεπεράσει.
0: Ή πάμε Λάντερσον τα κορίτσια.
1: Το έχουμε ξεπεράσει. Εμείς σαν ελληνική ναυαγωσία την πέσανε να ακούγονται πάρα πολλά παιδιά, 18, 19, 20 χρόνια, 21. Αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται ένα εποχικό με επάγγελμα, ένα επάγγελμα καλοκαιρινό, το οποίο του είναι αρκετά λεφτά. Δηλαδή, νομίζω τα λεφτά που παίρνουν λίγα. Και συν το Ταμείο Ενεργείας, συν του έχουν εξασφαλίσει τη διαμονή του, ότι μαθαίνουν πρώτες βοήθειες, γίνονται πιο χρήσιμοι πολίτες, ζουν όλο αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι της διάσωσης και του διασώστη και του ναυαγωσώστη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή, θα λέγαμε, ευκαιρία. Συγγνώμη, στα Ελληνόπουλα να κάνουν τον ναυαγωσώστη στα νιάτα του. Γιατί δημιουργούμε και πιο σοβαρούς και πιο υπεύθυνους και πιο όριμους και πιο εκπαιδευμένους πολίτες.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, μένει μετά παρακαταθεί και αυτό στη χώρα μας το ναυαγωσώστη. Αυτός μέχρι να κλείσει τον κύκλο του, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα βαθιά του γεράματα θα ξέρει άριστα.
0: Θα μπορεί να προσφέρει και στην κοινωνία.
1: Θα έχει αντίληψη, θα ξέρει μετά να διαχειριστεί καταστάσεις. Είναι εκπαίδευση. Εμείς εδώ στην ΕΝΑΚ, στην Ελληνική Ναυαγωσία Ακαδημία, τους κάνουμε ταχύπλα, τους κάνουμε ποινιδωτές, τους κάνουμε πρώτες βοήθειες με τους γιατρούς. Δηλαδή τους οργανώνουμε καλά ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα περιστατικό στην παραλία. Γιατί έχουμε και
0: έχουμε
1: μέχρι,
0: δει
1: έχουμε...
0: περιστατικά φέτος που έσωσαν παιδάκια. Ναι, ναυαγωσώστες. Έκαναν κάρπα, όλα τα απαραίτητα.
1: Δηλαδή, είναι μικρά παιδιά όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα.
0: Είναι μικρά παιδιά και αυτό μου κάνει εντύπωση. Νέα παιδιά, νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά τα οποία μαθαίνουν τη μέθοδο. Είναι μια συγκεκριμένη μέθοδο την οποία πώς προσεγγίζουμε με ασφάλεια, πώς ρημουλκούμε, πώς τον εκφράζουμε το νερό, πώς του κάνουμε κάρπα, πώς διαχειριζόμαστε το ασθενοφόρο, πώς καλούμε. Έχει μια ωραία εκπαίδευση. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι εγώ, σαν Νίκος Γιοβανίτης και σαν Ελληνική Ναυαγωσία Ακαδημία, λέω σε όλα τους γονείς μας ακούνε αυτή τη στιγμή: τι θα πει για ναυαγωσώσει, ακόμα και α μην πάνε στην παραλία. Mm. Η γνώση όλη αυτή τη διάσωση θα τα κάνει πιο όρημα, πιο πειθαρχημένα, πιο, θα βελτιωθεί πιο πολύ η παρακριτικότητά τους, η πρόβλεψη και θα ξυπνήσουν λιγάκι. Γιατί και αυτά λιμάνε το κινητό είναι και έχουν λίγο εγκλωβιστεί μέσα στο κινητό, οι πιο νέες γενιές.
0: Σωστά. Νίκο Γιοβανίτη, πόσα χρόνια ναυαγωσώστη?
1: Κοίταξε, την ΕΝΑΚ την έχουμε αυτή τη στιγμή 30 και χρόνια. Mm-hmm. Βάλε τώρα και άλλα 5-6 χρόνια πίσω να ναυαγωσώστης, πλησιάζουμε τα 40 σιγά σιγά.
0: 40 χρόνια λοιπόν να ναυαγωσώστης, ζεις από τη θάλασσα, ζεις με τη θάλασσα, έτσι.
1: Το θέμα είναι
0: με
1: ότι
0: την αλμύρα της, με την ανάσα της.
1: Η Ελλάδα είναι ναυτική θαλασσινή χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Ερχόμαστε να γίνει μια χώρα η οποία θα έχει ασφάλεια, θα έχει σχεδόν 0 πνιγμούς. Και το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο ο ναυαγωσός, δεν είναι μόνο η πολιτεία. Το μεγάλο μυστικό είναι ο ένας με τον άλλον. Εμείς κολυμπάμε δίπλα από τον συνάνθρωπό μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη να τον προσέξουμε εκείνη την ώρα.
0: Και δεν είμαστε αδιάφοροι.
1: Μην αστεναργήσει. Αυτό είναι το μυστικό. Ένας με τον άλλο να βοηθήσουμε.
0: Θέλω...
1: Και τώρα μετά η πολιτεία θα κάνει τη δουλειά της.
0: Έτσι. Θέλω να κλείσουμε με την πιο συγκλονιστική στιγμή που θυμάσαι από τα 40 χρόνια της καριέρας σου ως ναυαγοσώστης.
1: Αυτό που θυμάμαι, το έχω ξαναπεί κατά κόρον, είναι ότι όταν ήμουν 19 χρονών που έσωσα ένα, μπήκα να σώσω ένα κοριτσάκι 8 χρονών με τη δυνατότητα που μου έδινε τότε η κολυβητική μου παιδεία, παιδί μου κολυβητής και πολίστας, όντως κολύμπησα πάρα πολύ γρήγορα, όντως την αντιλήφθηκα πάρα πολύ γρήγορα, την έφερα έξω, πνίγηκε το κοριτσάκι, το επανέφερνα πίσω με την κάρπα, με την καρδιπνοϊκή αζωογόνηση, για να μην μένει απορία, σώθηκε το παιδί στο τέλος. Ναι. Και ένιωσα μια απίστευτο χτύπημα στα πλευρά μου κλωτσιά, η οποία με πέταξε κυριολεκτικά 2 μέτρα πέρα, όπου πατέρασες ο Γερμανός, βλέποντας το κοριτσάκι του, το αγγελούδι του να βγάζει αφρούς από το στόμα και να είναι πνιγμένο κάτω και να είναι, ας το πούμε, πιτσιρικά 19 χρονών, να τις πιέζει το στήθος επάνω. Ξέρετε πως είναι η κάρπα.
0: Ναι,
1: δεν το διαχειρίστηκε με στο μυαλό του. Και το μυαλό του ήταν ότι χτύπησε, κλώτσιζε, εσύ απομάκρυνε αυτόν ο οποίος πίεζε το στήθος του παιδιού. Μαγκώνει την κόρη του και την τραβούσε, εσύ την έσερνε στην άμμο με σκοπό ίσως να την πάει σε κάποιο αυτοκίνητο, να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.
0: Δεν είχε καταλάβει ότι εσύ της κάνεις κάρπα και προσπαθείς να τη σώσεις.
1: Δεν είχε δυνατότητα να διαχειριστεί τον πανικό του. Αυτό ήταν. Ήταν διαχείριση κρίσης εκείνη τη στιγμή. Εγώ που αναγκάστηκα να πάρω απλούς πολίτες να τους επιστρατεύσω εκείνη την ώρα. Να τον πιάσουν, στην ουσία μέσα παρέτηση να τον συλλάβουν, στην ουσία τον αγκαλιάσουν για να συνεχίσω, γιατί ξέρω ότι αν δεν συνεχίσω θα χάνω μια ζωή. Μπορώ να σου πω ότι συνέχισα, έφαγε πολύ ξύλο αυτοί που τον πιάσανε, τον κρατάγαν στην άκρη, τον παναφέραμε, ήταν στενοφόρο, πήγε στο νοσοκομείο, θυμάμαι είχε πάει στο ασκληπείο της Βούλας εκείνη την εποχή. Το κοριτσάκι έτσι την επόμενη μέρα ήρθε με λουλούδια και με γλυκά στην παραλία. Σαν τη βρεγμένη γάτα, με ευχαριστούσε. Και εδώ το συγκινητικό. Εγώ είμαι 56 χρόνια τώρα. Μέχρι τα 50 λάμβανα κάθε Χριστούγεννα κάρτα του.
0: Ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος ακόμη.
1: Δηλαδή μου έστειλε κάρτα ευγνωμονώντας για κάτι που είχε γίνει πόσες δεκαετίες πίσω. Οπότε νομίζω ότι ναι. Και ξέρω ότι μεγάλωσε ο γιος μου. Και κάποια στιγμή ήταν, είχαμε ένα περιστατικό που λίγο κινδύνεψε στη θάλασσα και τα λοιπά. Εντάξει, η γυναίκα μου να παγωσώστηκε, το διαχειριστήκαμε αμέσως. Τότε ένιωσα μέσα μου την ώρα που τον είδα να πνίγεται λιγάκι, αυτό ξέρεις το τσικ που σε πιάνει αγωνιός. Και τότε συγχώρεσαι, θα θες να πεις, αντιλήφθηκα,
0: εμπάθυνα,
1: φιλοσόφησα την αντέδραση του Γερμανού που τότε με χτύπησε όταν ήμουν 19 χρόνια στην παραλία. Ξέρεις, όλα αυτά ένα κύκλο διαδικασιών. Οι οποίοι έρχονται σε εμάς όλους που ασχοληθήκαμε με αυτό το αντικείμενο και βλέπουμε ότι πόσο εύκολο είναι να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, αλλά και πόσο εύκολο είναι να τηρήσουμε κανόνες ώστε να μην έχουμε ατυχήματα.
0: Νίκο Γιαβανίδη, θα σου ευχηθώ να είσαι γερός, να βοηθάς τους ανθρώπους, να χαίρονται όλη τη θάλασσα υπό το άγρυπνο βλέμμα σου και των παιδιών εκεί των συνεργατών σου, όλων των ναυαγοσωστών, σε όλη
1: όλων
0: τη χώρα.
1: Όλων.
0: Σε ακτές και σε πισίνες, να
1: και
0: έχουμε
1: σε
0: λίμνες ένα...
1: και σε ποτάμια.
0: Έτσι ακριβώς, παντού. Όπου από υπάρχει νερό.
1: Κανένας πνιγμός, κανένας πόνος, καμία στεναχώρια, να κυλήσει ωραία το καλοκαίρι, να έρθουν και τουρίστες στη χώρα μας για να σταθούμε και σαν χώρα.
0: Μακάρι.
1: Και να μπορέσουμε εδώ και πέρα μετά να είμαστε μια ασφαλή χώρα, φιλόξενη, έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο και να τηρούμε κανόνες ασφαλείας.
0: Σε ευχόμαστε να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι πάντα εδώ, Νίκο Γιοβανίδη.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, έμπειρος ναυαγοσώστης. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Το άγρυπνο βλέμμα του είναι εκεί, στις παραλίες. Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση.
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις.
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
5: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας μηνύματα. Μηνύματα αγάπης στέλνετε και πολύ σωστές επισημάνσεις βεβαίως. Γι' αυτό μου αρέσει αυτή η πρωινή παρέα. Με τον Δημήτρη το χαιρόμαστε πολύ. Είστε μια υπέροχη παρέα που κάνετε πολύ ωραίες επισημάνσεις και πάντοτε κόσμια. Αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, όταν έγραφα χθες για βλαχοδημάρχους που δεν υδρώνει το αυτί τους, κανονικά, θα το διαβάσω όπως το λες. Κουδούνια λέει πρέπει να του κρεμάσουν του κουτοπώνυρου δημάρχου Πάρου που θέλει να βγει και θύμα. Και μόνο που λέει ότι ένας δήμαρχος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι, καταλαβαίνει κανείς σε τι θέση βάζει τον εαυτό του σε σχέση με τους δημότες του και τους υπόλοιπους επισκέπτες του νησιού του και σε τι υπόλοιψη έχει τις ζωές τους. Ο καθένας κρίνεται, αλλά τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης για αυτό το χάλι με τα σκουπίδια εκεί, σε αυτό το κομμάτι της Πάρου που πήρε φωτιά, τις ευθύνες τις έχει. Έτσι, ναι, τα σκέτα. Λοιπόν, μου λέει επίσης ο Γιώργης το εξής. Μου επιτρέπεις, λέει, από πείρα, έχουμε το κύμα στην πλάτη μας βγαίνοντας προς την ακτή, ώστε να μας βοηθήσει και να μας σωθεί προς τα έξω. Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά αν νιώθεις κούραση. Επίσης, θέλω να πω, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τους μεγάλους ανθρώπους που έχουν φυσικά την ανάγκη να απολαύσουν τη θάλασσα, να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Όταν βλέπετε κύμα, οι μεγάλοι άνθρωποι, μην μπαίνετε στη θάλασσα. Αυτό που έλεγε ο Νίκος ο Γιοβανίδης, κόκκινη σημαία ισχύει για όλους. Αλλά μπορεί να μην έχει, ας πούμε, κόκκινη, να έχει άλλο χρώμα σημαίων ο βαγωσός της. Όμως να βλέπετε ότι έχει κύμα. Αν αισθάνεστε ότι δεν έχετε τις δυνάμεις να το αντιμετωπίσετε, καλύτερα να μην μπείτε. Έχει συμβεί σε δικούς μου μεγάλους ανθρώπους να τους ρίξει το κύμα κάτω. Και ξέρετε, ο μεγάλος άνθρωπος πρέπει να προσέχει από τις πτώσεις, έτσι δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λέω, όταν βλέπετε κύμα που αισθάνεστε ότι είναι πολύ δυνατό και δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, καλύτερα να μην μπείτε. Ή βουτήξτε ποδαράκια εκεί στην ακροθαλασσιά. Αυτό. Μην μπείτε μέσα σε κάθε περίπτωση, αν νιώθετε ότι το κύμα είναι πιο δυνατό από εσάς. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος λέει, προσωπικά εγώ πηγαίνω σε θάλασσες που δεν έχουν βάθος. Πάω εκεί μέχρι που έρχεται, λέει, το νερό στο στήθος. Είναι και κάτι τύπηροι που το παίζουν τζόβενα. Η αλήθεια είναι. Ναι, το ξέρω πάνω μου. Κοίταξε, υπάρχουν πολλοί. Και δεν φταίνει οι ίδιοι βασικά. Υπάρχει αυτό το κόμπλεξ που τους δημιουργεί η κοινωνία και αυτά τα πρότυπα που πρέπει να έχεις το κορμί λαμπάδα, ρε παιδί μου, για να μπορέσεις ως γυναίκα να βάλεις το μπικίνι σου ή να είσαι φέτες για να μπορέσεις να βάλεις το μαγιό σου και να βγεις στην παραλία και να σε δει ο κόσμος. Μην έχετε τέτοια συμπλέγματα, ειλικρινά. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα σου έρθει το τάδε μοντέλο, ας πούμε, από δίπλα και θα σε συγκρίνει και κανένας. Πραγματικά, αυτό να το αποβάλλετε. Δεν χρειάζεται να πάτε στις ερημιές μόνοι σας για να μην σας βλέπει κανείς, γιατί μπορεί να έχετε λίγα παχάκια παραπάνω. Και λοιπόν, η θάλασσα είναι και για όλους. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας φύγουν αυτά τα συμπλέγματα και τα κόμπλεξ που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι, ξαναλέω. Μην τους κάνετε τη χάρη. Να βάλετε το μαγιουδάκι σας και να χαρείτε τη θάλασσα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Χρόνια κολλημένος κάθε πρωί στους 9.89 σε μια ενημερωτική εκπομπή με την υπέροχη ζεστή φωνή της Δίνας και του Δημήτρη. Δεν σας αλλάζω με τίποτα. Ο Γιώργος από τα Βρυλίσια. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα ο Θεός, θα ξεκουραστούμε και εμείς τον Αύγουστο με τον Δημήτρη μας και θα επανακάμψουμε πρώτα ο Θεός. Τρίτη σεζόν στο πρωινό με τον Δημήτρη Γκόλια. Πρώτα ο Θεός, όπως λέω πάντα, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης εδώ και εκείνος καυτηριάζει το θέμα με τα σκουπίδια στο σχοιτά. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει, καλές σας διακοπές, καλή ξεκούραση. Πάνω απ' όλα υγεία και σας ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε για όλα, Νίκο μου, που είσαι σταθερός στην παρέα. Καλώς τον Ομέρ, δυναμού καλημέρα, καλή Παρασκευή και καλές διακοπές να έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλους σας εύχομαι να περάσετε όμορφα, είτε φύγετε είτε όχι. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: πολλές φωτιές έχει τελευταία στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Αλήθεια είναι αυτό, Παναγιώτη μου, το βλέπουμε και το έχουμε καυτηριάσει κι εμείς. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: καλημέρα σας. Χθες μπήκαν τα επιδόματα παιδιού. Είναι ντροπή με τρία παιδιά. Ο ένας είναι 4 μηνών. Σε σπίτι με ενίκιο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 19.500 ευρώ. Με βάλανε στην τρίτη κλίμακα. Και δώσανε το ποσό των 112 ευρώ μηνιαίως. Και εσείς περιμένετε στην Ελλάδα να λυθεί το δημογραφικό. Ντροπή σε όλους μας. Μόνο ντροπή. Αυτό έχω να πω. Καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε συγχαρώ για το γεγονός ότι έχεις τρία παιδιά και 4 μηνών κιόλας πρόσφατος είναι ο τελευταίος. Αντιλαμβάνομαι, να τα χαίρεσαι. Καταλαβαίνω την τεράστια αγωνία σου. Δηλαδή, αν εμείς δυσκολευόμαστε, κάποιοι που δεν έχουμε παιδιά, κάποιοι άλλοι που έχουν ένα, ας πούμε, ή δύο, όταν έχεις τρία παιδιά, πραγματικά αυτό το επίδομα δεν φτάνει, τα 112 ευρώ. Πρέπει να αυξηθούν τα επιδόματα αυτά. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και στους νέους ανθρώπους να κάνουν παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Λοιπόν, έχουμε και πολλές ευχές από το φίλο μας τον Παναγιώτη το Ράγκο. Καλώς τον Παναγιώτη. Είναι ο φοροτεχνικός σύμβουλος της εκπομπής, όπως λέω χαρακτηριστικά. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Δημήτρης για όλη τη στήριξη, όλη τη σεζόν. Να είμαστε καλά, να τα λέμε από Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, για όλα αυτά τα ωραία, τα χρηστικά θέματα που μας δίνεις κάθε φορά. Και βεβαίως έχουμε την φίλη τη Ρενάτα. Καλημέρα σας, να έχετε υπέροχες διακοπές, να ξεκουραστείτε. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, αλλά προτιμώ να μην τον σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι αύριο είναι 1η Αυγούστου. Και έχω έναν Αύγουστο.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Καλώς ορίσατε στη βαρέα μας, 9 και 37 πρώτα λεπτά. Εμείς είμαστε στην τελική ευθεία να αποχαιρετήσουμε για τη σεζόν. Πρώτα ο Θεός λέμε και εμείς να πάμε να ξεκουραστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Όλοι οι βάρδια που είμαστε εδώ, όλοι οι συνάδελφοι, θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Θα έρθουν άλλοι συνάδελφοι από Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός. Σας ευχαριστούμε πάντως για την πολύ ωραία συντροφιά που μας κρατάτε. Λοιπόν, θα μείνω λίγο στα θέματα παραλίας, γιατί στη τελευταία εκπομπή της σεζόν είπα ότι θα αφιερώσω ένα τμήμα της εκπομπής στις συμπεριφορές της παραλίας, στην ασφαλή κολύμβηση. Τώρα λοιπόν είχα την ιδέα να κάνουμε ένα θέμα για τα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας. Και αν έχουμε παιδάκια, μπορούμε να πάρουμε τόστ, μπορούμε να πάρουμε ντομάτα γκουράκι, μπορούμε να βράσουμε ένα αυγό. Τι είναι καλό να πάρουμε για τα παιδιά ως κολατσιό, κάτι που να μπορούμε να το συντηρήσουμε, ωστόσο να μην αλλοιωθεί κάτω από τον καυτό ήλιο ή με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και επίσης, αυτοί οι λουκουμάδες που τους βλέπουμε σε όλες τις παραλίες, που είναι τόσες ώρες κάτω από το λιοπύρι, είναι ασφαλές να τους φάμε? Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον χημικό, τον Γιώργο Δράκο. Καλό φίλο θα πω εγώ πρωτίστως, τον έχω ήδη προαναγγείλει. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, χαρά μου.
1: Εξαιρετική εισαγωγή για ένα τόσο σοβαρό θέμα, μπράβο.
0: Πολύ σοβαρό θέμα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Να διαφωτίσουμε λίγο τους ακροατές, γιατί είτε φύγουν είτε μείνουν στην Αθήνα, κάποιοι θα πάνε μέχρι την παραλία. Κάτι θες να φας, παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τα τρόφιμα.
1: Καταρχάς πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας τη συντήρηση. Mm-hmm. Είτε είμαστε στην παραλία είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συντηρούμε καλά τα τρόφιμα που έχουμε μαζί μας όταν φεύγουμε από το σπίτι. Θα μιλήσουμε αρχικά για τα τρόφιμα που παίρνουμε μαζί μας από το σπίτι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στην παραλία ο παράγοντας, ο δύσκολος, είναι η θερμοκρασία. Οπότε όσο το τρόφιμο που θα έχουμε μαζί μας παραμένει στην υψηλή θερμοκρασία εκτεθειμένο, θα έχουμε σοβαρότερα ποσοστά το προϊόν αυτό να αλλοιωθεί, mm-hmm, και να έχουμε κάποιο πρόβλημα δηλητηρίασης στο σώμα μας. Τώρα, αν έχουμε ένα τόστ, που όπως το αναφέρατε πολύ εύστοχα, ή οτιδήποτε, γαλακτοκομικό, αλαντικό, τυροκομικό προϊόν, mm-hmm, συνιστούμε πάντα ένα ψυγιάκι με μια παγωκίστη μέσα, ώστε να κρατάει τη θερμοκρασία σταθερή, χαμηλά και να μπορεί να καταναλωθεί και αργότερα. Και είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και στο θέμα των παιδιών. Ναι. Επειδή αυτά τα προϊόντα κυρίως θα τα καταναλώσουν παιδιά. Κακά τα ψέματα.

0: οι περισσότερες οικογένειες έχουν ένα σνακ μαζί. Γι' αυτό, επειδή τα προϊόντα είναι εύκολο να αλλοιωθούν και ο οργανισμός ο παιδικός είναι πιο αγνός από του ενήλικα, πρέπει να προσέχουμε αρκετά. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά τα προϊόντα που έχουμε από το σπίτι. Γιατί οι κίνδυνοι υπάρχουν και σε προϊόντα που βρίσκουμε στην παραλία. Όπως αναφέρατε
1: πολύ σωστά. Όπως είναι αυτοί οι λουκουμάδες που η αλήθεια είναι τα παιδάκια μόλις τους δουν θέλουν να τους φάνε.
0: Ακριβώς. Και οι λουκουμάδες και τα καλαμπόκια. Είναι και αυτά σε μια επίφοβη κατηγορία. Mm-hmm. Για τους λουκουμάδες τώρα η δυσκολία είναι ότι καταρχάς δεν ξέρουμε από τι υλικά φτιάχνονται. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι έχουν φτιαχτεί από άριστα υλικά, ξεκινάμε ότι έχουμε έναν όμορφο λουκουμά φρέσκο-φρέσκο στην παραλία. Γνωρίζουμε πόση ώρα είναι αυτός εκτεθειμένος στον ήλιο. Δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Επίσης γνωρίζουμε τις συνθήκες που μεταφέρεται στην παραλία. Είναι σκεπασμένος. Όταν πληρώνουμε τον άνθρωπο για να πάρουμε το λουκουμά, έχει γάντια, αλλάζει γάντι όταν πιάνει το λουκουμά και μετά τα χρήματα. Είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι δύσκολο για τον καταναλωτή. Προφανώς δεν θέλουμε να φοβήσουμε τον καταναλωτή αλίμονο. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολο να αναγνωρίσει τον κίνδυνο όταν ψωνίζει ένα λουκουμά στην παραλία.
1: Έτσι,
0: όσο λαχταριστός και αν φαίνεται, όσο και αν τον επιθυμεί.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο σημαντικό, βεβαίως. Α, και το καλαμπόκι είναι από τα ευπαθία.
0: Στο καλαμπόκι, ναι, γιατί και εκεί δεν ξέρουμε πόση ώρα έχει τηγανιστεί, έχει ψηθεί. Πολλοί άνθρωποι που ψήνουν τα καλαμπόκια το παρακάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε κάτι καλαμπόκια αρκετά μαύρα από πάνω, που και αυτό είναι μια αλλίωση στο προϊόν. Οπότε και εκεί θέλει προσοχή. Mm-hmm.
1: Τώρα, παράγοντας σοκολάτα, αγαπημένος των παιδιών.
0: Αγαπημένο, το οποίο εντάσσεται και σε μια κατηγορία, ας πούμε, μαζί με τα παγωτά. Mm. Γιατί και τα παγωτά ακόμα.
1: Μπράβο, σοκολάτες, παγωτά.
0: Έχουμε το θέμα ότι επειδή είναι πολύ πολύ ευπαθή, λιώνουν με τη ζέστη, όπως ξέρουμε όλοι. Οπότε, αν λιώσει μια σοκολάτα ή αν λιώσει ένα παγωτό και ξαναπήξει, αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την υγεία μας. Και έχει μια παράμετρος ακόμα, είναι και το πόση ώρα παρέμεινε λιωμένο το παγωτό ή σοκολάτα και πόση ώρα ξαναέπηξε μετά για να την πάρουμε εμείς. Οπότε θέλουμε να δείχνουμε και εκεί μια προσοχή, ακουμπάμε το προϊόν λίγο, όπως κάνουν οι περισσότεροι γονείς, βλέπουν αν μια σοκολάτα έχει εμφανή αλλίωση, mm-hmm. αν έχει λιώσει αρκετά, οπότε αποφεύγουμε την κατανάλωση.
1: Και πρέπει να πούμε ότι αν ανοίξουμε μια σοκολάτα ή ένα παγωτό και δούμε ότι έχει χάσει το σχήμα του, Γιώργο, αυτό σημαίνει ότι αυτό ήταν εκτός ψυγείου, έχει λιώσει.
0: Ακριβώς.
1: Το ξαναπαγώσανε και μας το σερβίρανε. Οπότε αυτό το επιστρέφουμε όπως είναι.
0: Προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος το έκανε επίτηδες προφανώς, αλλά όταν δούμε κάτι ότι είναι λιωμένο ή έχει ξαναπήξει, προφανώς πρέπει να το επιστρέψουμε. Για τον ΑΒ λόγο έχει μπει σε μια διαδικασία αλλίωσης, οπότε γιατί να το καταναλώσουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Mm-hmm.
1: Τώρα, αν κάποιος δεν έχει αυτά τα ψυγεία που λες εσύ της παραλίας,
0: μάλιστα,
1: έχει αυτά τα ισοθερμικά τσαντάκια ας πούμε, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει βάζοντας μια παγωκίστη?
0: Αυτά προφανώς και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, απλά τα ισοθερμικά θα κρατήσουν τη θερμοκρασία του προϊόντος που είχε στο ψυγείο μας. Mm-hmm. Ενώ αν έχουμε μέσα παγωκίστες, θα διατηρήσει μια χαμηλή θερμοκρασία για περισσότερη ώρα. Ουσιαστικά με την παγωκίστη επεκτείνουμε το χρόνο διάρκειας που θα έχουμε τη χαμηλή θερμοκρασία στο προϊόν μας.
1: Ωραία, να δούμε λίγο.
0: Αν έχουμε ψυγιάκι,
1: ναι.
0: Να βάλουμε με μια ισοθερμική σακούλα, αλλά με κάποια παγωκίστη μέσα για να διατηρεί περισσότερο ώρα τη θερμοκρασία.
1: Σωστά. Μπορούμε να δούμε λίγο και τα ροφήματα, Γιώργο?
0: Βεβαίως. Να μιλήσουμε για τα ροφήματα τα οποία φτιάχνονται εκείνη την ώρα. Είναι τα γνωστά ως γρανίτες, ως κάτι mm-hmm. παγωμένες σοκολάτες. Φαντάζομαι αυτά εννοείται.
1: Ναι.
0: Και αυτά θέλουν προσοχή.
1: Και ο καφές όμως που έχει γάλα μέσα.
0: Και ο καφές. Και μια παρένθεση, μια και αναφέρθηκε και ο καφές. Mm-hmm. Στον καφέ μόνο δεν μας πειράζει τόσο το γάλα, που και αυτό είναι μια συνθήκη δύσκολη. Αλλά πρέπει να ελέγχουμε εντός εισαγωγικών και το νερό που χρησιμοποιείται για τον καφέ, ναι, αλλά κυρίως το παγάκι. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και το περσινό καλοκαίρι και το φετινό, που δείχνουν ότι πάνω από το 30-35 από τα ελεγχόμενα παγάκια, κυρίως σε τουριστικές μονάδες και ξενοδοχεία έγινε αυτή η έρευνα, ναι, βρέθηκαν μικροοργανισμοί οι οποίοι δεν θα πρέπει να υπάρχουν στα παγάκια. Mm. Οπότε είναι εντός εισαγωγικών ένας αόρατος κίνδυνος και το παγάκι, που και πάλι λέω είναι στην κατηγορία ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από κάποιον καταναλωτή εύκολα.
1: Κανείς
0: δεν περιμένει
1: ένας
0: καταναλωτής στην παραλία με το μαγιό να δώσει ένα δείγμα για να εξεταστεί. Απλά και σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που συνιστώ είναι αν δουν οι καταναλωτές κάποια αλλίωση στη γεύση, γιατί όταν πίνεις ένα συγκεκριμένο καφέ ή ένα ρόφημα, κάποια στιγμή, αν η αλλίωση είναι μεγάλη, μπορεί να την αναγνωρίσεις μια γεύση διαφορετική. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, πέρα του ότι δεν πρέπει να καταναλωθεί διαροπάλου, καλό θα ήταν να ενημερωθεί και μια αρχή, οπότε να γίνει κάποιος έλεγχος για να βρεθούν τα αποτελέσματα τα σωστά.
1: Σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Χαρά μας να τα λέμε.
0: Ελπίζω να φώτισα
1: χρήσιμες
0: λίγο
1: συμβουλές.
0: Το θέμα, να μην κούρασα.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι και εγώ από
1: ετοιμάζουμε
0: τη
1: σειρά
0: μου.
1: Ετοιμάζουμε τα ψυγιάκια.
0: Έγινε, ετοιμαστείτε με τα ψυγιάκια σας.
1: Και να πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Ήταν
0: να είσαι καλά.
1: Ο καλός φίλος χημικός Γιώργος Δράκος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για παγωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πριν περάσουμε στην τελευταία σύνδεση της σημερινής τελευταίας εκπομπής για τη σεζόν, πρέπει να σας θυμίσω ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο λοιπόν, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια, όπως λέει χαρακτηριστικά και το διαφημιστικό σποτάκι της εταιρείας. Και φέτος η ΔΕΗ, να σας πω επίσης, ότι δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Project Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζεις τα όλα στο energyoutloud.gr. Και τώρα ένα τραγούδι που έχω ζητήσει εγώ και έχω ιδιαίτερο λόγο που το ζήτησα. Για πάμε.

0: Κάποιες παλιές αγαπημένες συνήθειες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και εγώ πάντοτε ήθελα ιταλικό τραγούδι όταν ήταν να υποδεχθώ στην εκπομπή τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, τον καλό μου φίλο, τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του Αλφα στη Ρώμη. Καλημέρα από την Αθήνα, Θεόδωρε.
1: Καλημέρα, Μποντζόρνο Δα Ρώμα, καλή σας μέρα.
0: Αυτό το Μποντζόρνο Δα Ρώμα, να ξέρεις πόσος κόσμος το έχει αγαπήσει.
1: Είναι σήμερα κατά το FM. Να δούμε αν αλλάξω πόλη, θα γίνει.
0: Αν αλλάξεις πόλη, αν έρθεις Αθήνα, θα λες Μποντζόρνο Δα Τένε.
1: Ακριβώς. Έτσι. Το θέμα είναι να υπάρχει επικοινωνία από εκεί πέρα, από όπου και να γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και επικοινωνία.
0: Έτσι. Θεοδωρία, πριν περάσουμε στο θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή όπως κάνουμε πάντα, έτσι, γιατί κάποιες συνήθειες δεν μπορούμε να τις χαλάμε. Τελευταία σύνδεση της σεζόν είναι πάντα ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Να σου πω χρόνια πολλά.
1: Να μου πεις, ευχαριστώ.
0: Χρόνια
1: πολύ.
0: Πολλά, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά σου, λοιπόν. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός, δυνατός και χαρούμενος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αν και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, την έχουμε πει ίσως, γιατί ίσως είναι γεμάτη ιδιαιτερότητες.
0: Ναι.
1: Στα χαρτιά είναι 31 Ιουλίου, στην πραγματικότητα είναι 1η Αυγούστου, γιατί ήταν 12 και 4 τη νύχτα που γεννήθηκα,
0: ναι,
1: εδώ στη Ρώμη. Αλλά επειδή ήταν ακριβώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έκαναν λάθος και έγραψαν 31 Ιουλίου, όχι 1η Αυγούστου. Αλλά μια χαρά, διπλά γενέθλια.
0: Τώρα, σήμερα, αύριο, εσύ γιορτάζει δύο μέρες, σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινά ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, μακρύ Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, να σου πω, παλιά στην Ελλάδα, όπως ξέρεις πολύ καλά, μπορεί να γεννιόταν ένα παιδί σε ένα χωριό και μέχρι να πάει ο μπαμπάς να το δηλώσει, περνούσε δεκαήμερο. Οπότε. Εσύ καλά είσαι.
1: Μια μέρα δεν είναι τίποτα.
0: Εσύ καλά είσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας. Έλεγα νωρίτερα στους ακροατές ότι πραγματικά υπάρχουν ορδές μεταναστών που φτάνουν στη Θέουτα της Ισπανίας. Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει κατεβάσει και το στρατό. Υπάρχουν και νεκροί. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Έρχονται από το Μαρόκο. Και βλέπω να ανησυχεί ιδιαιτέρως η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Ναι, ανησυχεί η Μελόνι. Είναι και μια ιδεολογική σύγκρουση με την Ισπανία, προφανώς, η οποία κρατάει εδώ και πολύ καιρό. Είπε αμέσως χθες το βράδυ και εκείνη και ο Υπουργός Εξωτερικών Ταγιάννη ότι σκέφτονται να κλείσουν το χώρο του Σέγγεν με την Ισπανία. Η ίδια έκανε αναρτήσεις σε χρόνο ρεκόρ. Είπε ότι αυτό αποδεικνύει ότι η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί ένα πρόβλημα και ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να την έχει ψηλά στην ατζέντα της, την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των δουλεμπόρων. Mm-hmm. Όμως η Ισπανία αντέδρασε. Σήμερα έχει καλέσει τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις, τον Ιταλό πρέσβη στην Μαδρίτη. Και επίσης η Ισπανία είπε ότι αυτές τις στιγμές χρειάζεται αλληλεγγύη και όχι πολιτική προπαγάνδα. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις των δύο χωρών. Mm-hmm. Διότι ξέρουμε ότι η Ισπανία είχε και νομιμοποιήσει κάποιους παράτυπους μετανάστες, 500.000 αν δεν κάνω λάθος, σχετικά πρόσφατα. Η Ιταλία δεν είναι αυτής της άποψης, λέει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση, αν και από εκεί πέρα και η Ιταλία νομιμοποιεί ροές κάθε χρόνο για συγκεκριμένες περιόδους και για παραδείγματος χάρη γεωργικές εργασίες, διότι δεν φτάνουν οι Ιταλοί. Mm-hmm. Υπάρχει ανάγκη μεταναστών. Πάντως η Μελόνια, μην ξεχνάμε ότι πάει σιγά σιγά και σε εκλογές. Πιθανώς οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη. Οπότε ανεβαίνουν οι τόνοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και μέρος της προεκλογικής περίοδου όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Βέβαια. Ναι. Και έχει και μια σκληρή στάση στο θέμα των μεταναστών. Το ξέρουμε, έτσι, ποια είναι η ρητορική της εκλογής.
1: Έχει μια σκληρή στάση. Υπάρχει ένα κόμμα ακόμη δεξιότερο του πρώην στρατηγού Βανάτσι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο την απειλεί. Οπότε πρέπει να ανεβάσει τους τόνους. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση με τον Σάντσεθ, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γενικότερα αυτή τη στιγμή θέλει να δείξει ότι η ίδια έχει κρατήσει μια διαφορετική στάση, διότι κατακρίνεται και στο εσωτερικό της Ιταλίας η Μελόνι, mm-hmm, και από ορισμένους οπαδούς της, ότι δεν έκανε όσα είχε υποσχεθεί στο θέμα του μεταναστευτικού, ότι δεν ήταν αρκετά σκληρή
0: η γραμμή. Ναι. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Οπότε πριν πάει οι διακοπές είναι ας πούμε το τελευταίο μεγάλο πολιτικό θέμα με το οποίο, έτσι, θέλει να ασχοληθεί.
0: Και ένα ανοιχτό μέτωπο σε κάθε περίπτωση. Θεόδωρε, δώσε μας μια όμορφη εικόνα καλοκαιρινής Ρώμης. Πώς θα πάτε με τις θερμοκρασίες?
1: Κοίταξε, έχουμε ένα θέμα.
0: Ένα θέμα και δύο, μη σου πω. Τα είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, ξανάρχισε. διότι μόλις ξεκίνησε το τέταρτο κύμα καύσωνα και θα κρατήσει μέχρι τις περίπου τις 8 Αυγούστου με θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 42-43 βαθμούς. Τώρα το Σαββατοκύριακο θα ανέβουν πολύ και με μεγάλο ποσοστό υγρασίας, γιατί και στη Ρώμη και σε πολλές άλλες περιοχές της Ιταλίας έχει ποσοστό υγρασίας. Ας πούμε ότι έχει ξεκινήσει νωρίτερα ο Αύγουστος στη Ρώμη, εδώ και αρκετές δύο εβδομάδες τουλάχιστον λόγω της ζέστης. Όσοι μπορούν έχουν φύγει, τα Σαββατοκύριακα ασφαλώς αδειάζει η πόλη, αλλά είναι αρκετά γιατί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και παρόλο που είναι γεμάτοι τουρίστες, ακόμη και οι τουρίστες τις πιο ζεστές ώρες ημέρας δυσκολεύονται σε ένα βαθμό να κυκλοφορήσουν και μας κλείνουν σιγά σιγά και αυτό που ήταν και η παρηγοριά μας, που ήταν τα κιόσκια με κομμένα φρούτα.
0: Κομμένο πεπόνι. Ακριβώς, και φέτες καρπούζι.
1: Και καρπούζι.
0: Τα κλείνουν αυτά. Ναι.
1: Σιγά σιγά τα κλείνουν, γιατί οι ίδιοι που τα διαχειρίζονται λένε ότι οικονομικά με τους φόρους είναι ασύμφορα, γιατί πολλοί ήταν μεγάλης ηλικίας Ιταλοί και προφανώς δεν μπορούν πια να ασχοληθούν. Έχουμε μόνο ως εναλλακτική, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι αυτός ο πάγος, ο τριμμένος πάγος με το σιρόπι σε διάφορα γούστα από φρούτα. Η γκρατακέκα που είναι επίσης παραδοσιακή, αλλά τέλος πάντων το καρπούζι είναι μια άλλη δουλειά, μια άλλη ευκολία, άμεσο, γρήγορο και φθηνό.
0: Πόσο παιδί αισθάνεσαι, και είχα τη χαρά να το πω αυτό όταν είχα επισκεφτεί τη Ρώμη, να βρεθούμε με τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σεγγελάκη να φάω από μια φέτα καρπούζι σε ένα παγκάκι της Ρώμης. Εντάξει, είναι από τις στιγμές που μου έχουν μείνει, θα το θυμάμαι πάντα, Θεόδωρε. Αισθάνθηκα πραγματικά παιδί.
1: Πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία και εδώ στη Ρώμη για να μην κλείσουν τα τελευταία κιόσκια με καρπούζι.
0: Ενώνω τη φωνή μου μαζί σου. Είναι υπέροχη, είναι πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε, καλέ μου φίλε, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, τελευταία τηρήσαμε την παράδοση και φέτος για αυτή τη σεζόν.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου. Σου εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Να
1: ξεχωριστείς. Δημιουργικότερη το Σεπτέμβριο.
0: Μακάρι να είμαστε καλά, Θεόδωρε. Σου εύχομαι να απολαύσεις για μας έναν καπουτσίνο στις όχθες του Τίβερη.
1: Ωραιότατα. Ή τελευταία έχω τη συνήθεια, ένα κρύο γάλα με γρανίτα καφέ μέσα.
0: Η
1: καινοτομία της χρονιάς.
0: Έχουμε κάτι να περιμένουμε να δοκιμάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρε, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά. Στα δικά σας μηνύματα, στην εκπνοή του χρόνου, Ανέστης, καλημέρα αγαπητή μας Δίνα, καλές διακοπές από αύριο, θα μας λείψετε, σας περιμένουμε το Σεπτέμβρη, όλη την τριάδα, καλά να περάσετε, καλή επιτυχία στους θερινούς αντικαταστάτες. Από Δευτέρα, Αντώνης Αντωνόπουλος, δύναμη. Οι φίλοι μας εδώ, ο φίλος μας μάλλον, ο Μιχάλης, αν βλέπω καλά το μήνυμα, από την Κόμα στέλνει το μήνυμά του. Λίγους σταθμούς λέει μπορούμε να ακούσουμε εμείς εδώ, κάτι τουρκικά πιάνουμε, εκφράζει το παράπονο του άνθρωπος. Έχει δίκιο απόλυτο. Ο φίλος ο Γιώργος, του άρεσε πολύ το τραγούδι του Τόνι Πινέλη, Quanto Arriverà. Εξαιρετικό. Καλή ξεκούραση, να καλά να περάσει τη διάρκεια της άδειάς σου και μακριά από βλαχοδημάρχους και κύματα, μου γράφει. Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για την φετινή σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την παρέα σας, όλη τη χρονιά που μας πέρασε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, είτε φύγετε είτε είστε εδώ. Ευχαριστώ τον Ορέστη Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις ωραίες μουσικές επιλογές. Ελένα Βασιλάκου, Ελένα μας είναι κοντά μας και Ελένα βγαίνει σε άδεια.
2: Έτσι, μαζί είμαστε.
0: Όλη η πρωινή φουρνιά βγαίνει σε άδεια σήμερα, έτσι. Να ξέρετε. Θα ακούσετε άλλους από Δευτέρα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί δύο ώρες χορταστικός Γιώργος Ευγενίδης. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για τη φωτιά στη Βιωτία, όπου στις 6 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Μετά την ξηρονομή, την Αλική και τον Άγιο Νικόλαο, ενεργοποιήθηκε το 112 για εκένωση και του Αγίου Βασιλείου. Δύο πύρινα μέτωπα στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στη Δυτική Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα. Εστάλη μήνυμα εκένωση τα ξημερώματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να κατευθυνθούν προς την Άρλα. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν εν αέρια μέσα, ενώ ενισχύθηκαν νωρίς το πρωί και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εθελοντής που βοηθούσε στην πυροσβεσή διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Στις φλόγες τυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας δασικές εκτάσεις στην Έτωλο Καρνανία κοντά στο Αρχοντοχώρι και στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας στην περιοχή Φαλεσία. Καθυλωμένα παραμένουν τα ενεάρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, όπου είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στη διάρκεια της νύχτας έκλεισε ο δρόμος προς τη Μονή Πρέβελης και προς τον Ασώματο. Χθες το απόγευμα στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Οι ύφεση παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι φωτιές σε Σιτία, Θερινόλακο και Αγία Τριάδα. Καλύτερη κατάσταση και στην Παλαιόπολη Άνδρου, που χθες εστάλησαν μηνύματα εκένωσης από το 112. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου, ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα σήμερα από την πυρκαγιά στο βαθύ της Καλύμνου. Με τιμές ήρωα θα τελεστεί στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σε μία ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Δεμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων, τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο, το οποίο δεν απέπλευσε. Οι ταξιδιώτες σε κάθε περίπτωση καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε προλίγου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 ευρώ από 300 ευρώ το μήνα ή σε 6.000 ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο, ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν 6 μήνες το όριο είναι 1.000 ευρώ, είπε ο Πρωθυπουργός. Η νέα ρύθμιση, τόνισε, θα ψηφιστεί άμεσα από τη Βουλή και θα έχει αναδρομική ισχύει από 1η-1η του 2026. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η Θέουτα μαζί με τη Μελίγη αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο των μεταναστευτικών διαδρομών προς την Ευρώπη. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών μας, όπως την πάυση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Λουίς Άλβαρες καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδώσει διαμαρτυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Μπάξη στη Ρεβάνς στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα. Μία και καμία κοινώς για όσους μείναμε να διακονούμε το επάγγελμα μέχρι αυτή την ώρα. Τους ζυγούς λύσαμε, ό,τι κάνουμε σήμερα. Από εδώ και πέρα σας αφήνω στα έμπειρα χέρια διαφόρων καλών συναδέλφων οι οποίοι θα επανέλθουν. Μη στραβού μου τσουνιάζεις τώρα εδώ. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ανδρέας Πετρόπουλος. Τώρα μιλάμε εδώ. Εδώ θα βγαίνει η είδηση. Εδώ 2 Αυγούστου, 3 Αυγούστου, εδώ πέρα θα γίνεται τη μουρλή στο πανηγύρι. Βλέπω εδώ πέρα οι συνάδελφοι που πήγαν στις πυρκαγιές μαύρησαν. Είναι μια ενδιαφέρουσα αντίληψη του ρεπορτάζ. Συγγνώμη, παρακολουθώ ένα κανάλι εδώ πέρα. Είναι διάφορες σκέψεις ατάκτως ερημένες, τις οποίες τις λέω και δυνατά, τις μοιράζομαι και δυνατά. Καθώς στο κεφάλι μου δεν έχω καμιά ιδιαίτερη σκαλέτα σήμερα. Είναι τελευταία μέρα που λέω να το ασκήσω το επάγγελμα. Οπότε, όχι γενικώς, ειδικώς για την περίοδο αυτή, για να επανέλθω την άλλη εβδομάδα. Βλέπω εδώ στην Κρήτη, 2 μέρες έκατσε συνάδελφος εδώ πέρα, έχει γκαγκανιάσει. Δεν πρέπει να είναι από την πυρκαγιά βέβαια. Δεν υπενήσωμε. Μπορεί να παίρνει εύκολα χρώμα. Συμβαίνει και αυτό. Πέρα από την πλάκα τώρα, έβλεπα εχθές τη συνάδελφο της ΕΡΤ, τη Βαλέρια Διδολαψάκη, που ήταν κάπου στο Ρέθυμνο, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς το σημείο, η οποία είναι και μικρή το δέμας, δεν είναι, θα μου πεις και ψηλότερη να ήταν και πιο γεροδεμένη να ήταν, αλλά είναι μια πιο μικροκαμωμένη συνάδελφος, η οποία επιχειρούσε, δεν το λέω για πλάκα, ούτε το λέω υποτιμητικά. Μη με κοιτάς έτσι. Ρε παιδί μου, λέω ότι δεν είναι ο Χούλκ, ας πούμε, η κοπέλα, η οποία έτρωγε τη ρηπή του ανέμου και στεκόταν όρθια, εν τούτης έλεγε το ρεπορτάζ με δομημένο λόγο, τα έλεγε πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η δημοσιογραφία σε δύσκολες ώρες, τη δημοσιογραφία την οποία όλοι πετροβολούν και μετά όλοι κάθονται και βλέπουν. Γιατί κοινό, η αλήθεια είναι, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, ότι η τηλεόραση έχει μείνει για τον πολύ τον κόσμο για να βλέπει έκτακτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές και πολέμους. Έτσι τώρα, για να είμαστε. Είμαι σε εξομολογητική διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας και να μην λέμε παπαριές τώρα 31 Ιουλίου ότι έχουμε μεγάλη παρέμβαση στην κοινωνία. Κάποτε όταν έμπαινε ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ πέρα και στη δημοσιογραφία, ακούγανε ραδιόφωνα και βλέπανε τηλεοράσεις και σταματούσανε τα τραμ. Δεν είχε τραμ τότε, αλλά τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα. Έκαναν ραδιοφωνικές εκπομπές 60%, 40%. Θα μου πεις πόσα ραδιόφωνα είχε, πόσα κανάλια είχε. Ναι, και πόσοι βλέπανε όμως. Και πόσοι βλέπανε. Ανέπνεες κάποτε στην τηλεόραση, ανέπνεες. Βάραγαν τα τηλέφωνα. Γινότανε, είχες παρέμβαση. Πλέον. Όχι και να πεθάνεις πάνω στο μικρόφωνο και να πεθάνεις πάνω στην οθόνη, άμα σε δουν τα site είναι. Άμα σε δουν τα site, σε είδαν όλοι. Άμα δεν σε δουν τα site, μπορεί να ειδωθούμε μεταξύ μας. Αντιθέτως, και το λέω και από τη μεριά των πολιτικών, γιατί εγώ του ζω, εργάζομαι σε τρία μέσα. Και σε τηλεόραση, και σε ραδιόφωνο, και σε διαδικτυακό εφημερίδα, διαδίκτυο κατά βάση, ίντερνετ. Πλέον στο ίντερνετ λες μια κουβέντα, γράφεις μια αράδα και πέφτει το τηλέφωνο, γιατί γλυκέ μου άνθρωπε, δεν είναι έτσι, μπράβο, ωραίο είναι αυτό που έγραψε. Δηλαδή γράφεις μια κουβέντα, σε παίρνουν 10 τηλέφωνα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνείς? Ναι. Έχω και βουβία Κροάτρια εδώ πέρα σήμερα. Έχω την Ελεάνα Παπαδοκοστάκη στο ραδιοθάλαμο, φίλη και συνεργάτη. Πήρες το πτυχίο σου? Όχι, όχι. Του χρόνου. Ακούει η μάνα σου, γι' αυτό τα λες βουβά. Καλά, εντάξει. Δεν έχει φωνή. Έχει αφωνία. Λοιπόν, να οριοθετήσουμε λίγο τις ειδήσεις πρώτα απ' όλα, να δούμε τι μας συμβαίνει και μετά κάνουμε και τις αναγκαίες συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα με πυρκαγιές. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί δύσκολα και στην Αχαΐα. 4 η ώρα τα ξημερώματα σε ένα χωριό της Αχαΐας. Άλλωστε είναι γνωστό, 4 η ώρα πάει ο άλλος να κάνει αγροτοδασική εργασία. 4 η ώρα το πρωί. Στη Βιωτία επίσης έχουμε ένα πύρινο μέτωπο το οποίο ανησυχεί. Έχουμε ακόμα πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ρεθύμνης, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, να δούμε λίγο τι συμβαίνει, αλλά να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί εδώ απαιτείται κατά τη γνώμη μου μια πιο συνολική παρέμβαση και μια πιο συνολική στήριξη του νομού, ενός πολύ όμορφου νομού και με σοβαρές τουριστικές μονάδες και με αγροτική παραγωγή σοβαρή και με διάφορα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας παραγωγικός νομός ο οποίος έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον αν κρίνω από αυτά τα οποία μας έλεγε εδώ χθες ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου ο Γιάννης ο Ταταράκης, όταν έχουν γίνει στάχτη πάνω από 50.000 στρέμματα δάσους, ελαιόδεντρων κλπ. Καταλαβαίνετε την έκταση της καταστροφής, όχι μόνο της οικολογικής και περιβαλλοντικής, και της οικονομικής καταστροφής για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, αυτό είναι ένα, το κομμάτι των ανέμων, αυξημένη επιφυλακή και εδώ στο λεκανοπέδιο. Να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι μια καλή μέρα να κόψετε χόρτα, δεν είναι μια καλή μέρα να κάνετε μπάρμπεκιου, δεν είναι μια καλή μέρα να ανάψετε τσιγάρο στο δάσος, να πετάξετε τσιγάρο στο δάσος. Γι' αυτό γενικά δεν είναι ποτέ μια καλή μέρα. Σήμερα όμως, αν μη τι άλλο, δεν είναι η μέρα αυτή. Γενικώς, αποφύγετε ό,τι έχει να κάνει με φλόγα ή σπινθήρες κοντά σε δάσος, ξερόχορτα κλπ. Για να μην έχουμε προβλήματα, θα πέσει ο αέρας, λένε οι μετεωρολόγοι, προοδευτικά από αύριο, αλλά σήμερα γίνεται, ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο, είναι πάρα πολύ ένταση, έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση των ανέμων. Άλλη είδηση, για να παίξουμε και το ηχητικό τώρα, αφορά πάρα πολύ κόσμο στον τουρισμό και στην εστίαση, είναι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τα πρακτικά αφορολόγητα φιλοδορήματα. Σήμερα τα φιλοδορήματα είναι αφορολόγητα μέχρι το ποσό των 300 ευρώ μέσω POS, όταν πληρώνονται μέσω POS. Γιατί άμα είναι μαύρο το φιλοδόρημα, είναι μαύρο το φιλοδόρημα, εντάξει, δεν κουροϊβόμαστε. Για τα νόμιμα, καταλαβαίνω, μου είπε η πηγή μου από το Μαξίμου, ότι καταγραφόταν αυτό πάρα πολύ ως αίτημα όπου πήγαινε σε περιοδίες ο Μητσοτάκης, του λέγανε οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ότι ρε παιδί μου, αυτά για μας είναι ένας έξτρα μισθός σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ο άλλος δουλεύει σεζόν και του δίνει ο επιχειρηματίας 1100, 1200, 1300 ευρώ, άμα παίρνει ένα χιλιάρικο τύπ το μήνα, αυτό είναι έξτρα μισθός. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, ειδικά για τους νέους. Πολλό δε για αυτούς που είναι, αυτοί που είναι κάτω από 25, στα μάτια είναι οι πιο ευνοημένοι. Μηδενικό φορολογικό συντελεστή, βάλε και αφορολόγητα τα φιλοδερήματα τώρα, έχει στον στατάλι ροή κάτω των 25. Αλλή σε εμάς που περάσαμε τα 30 και μόνο εγώ τα πέρασα. Αλλή και εσύ τα πέρασες. Αλλή σε εμάς που περάσαμε τα 30 και πληρώνουμε όλο το φόρο. Λοιπόν, για βάλε το ηχητικό του κυρίου Μητσοτάκη από το TikTok να επανέλθουμε.
1: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνε. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Εδώ στο καλοκαίρι μίλησαμε πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ του πλασιασμού. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Λοιπόν, τώρα, αναγκαίες συστάσεις για το ποιοι είμαστε. Ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Έλσα Ψαρίδη επιλέγει όλους εμάς, διευθύνει το κατάστημα εδώ πέρα. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Παρασκευή είναι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Πολλοί από εσάς φεύγετε. Άμα είστε στο δρόμο, καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Άμα είχατε προγραμματίσει καράβι, Ελπίζω να. Καράβι για Κρήτη φεύγει. Και κάτι άλλα για Κυκλάδες, όπου καλό είναι να πάρετε μια σακούλα, γιατί θα κουνάει λίγο το πλοίο. Καλό κουράγιο, καλό απόπλου. Άμα φεύγαν. Οι πιο ωραίοι ήταν αυτοί οι οποίοι φεύγαν από Ραφίνα, τους ήρθε το απαγορευτικό του απόπλου, βρήκανε καράβι για το ίδιο μέρος από τον Πειραιά, κλείσαν εισιτήρια για τον Πειραιά, πήγαν στον Πειραιά να φύγουν και τους τράβηξαν ένα απαγορευτικό απόπλου για τον Πειραιά και φρίαξαν. Αυτή είναι. Αυτό πραγματικά. Να θες να πας διακοπές και να μην σε αφήνει ο Θεός. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Με αυτά και με αυτά πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε γιατί κατά τη γνώμη μου το μεγάλο ευρωπαϊκό θέμα της ημέρας είναι αυτή η απόβαση μουσλιμιών που συμβαίνει στη Θέουτα της Ισπανίας. Η Θέουτα είναι για τους μη γνωρίζοντες, παρότι τα έλεγε νωρίτερα και την Μόσχου που την άκουγα με τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, είναι ένας ισπανικός βραχίωνας, ισπανική επικράτεια στην πραγματικότητα στην Αφρική, όπου πηγαίνουν διάφοροι φιλιρινικοί κατά τα άλλα τύποι. Είναι γνωστό ότι ομάδες 20χρονων Μαροκινών, άμα σε δουν στο δρόμο, έρχονται να σου σφίξουν το χέρι και να σε ευχαριστήσουν θερμά για τη φιλοξενία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όταν τους δεις όλους αυτούς τους 15 μαζί, μη γελάς, εσύ μη γελάς, γιατί εμένα μπορεί να μου πάρουν το πορτοφόλι. Εσένα μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα. Το λέω πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, δεν κάνω καμία πλάκα για αυτό το πράγμα. Και επειδή έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτόν τον τυπάκο, το Σάντσεθ, ο οποίος είναι το υγρό όνειρο της ελληνικής αριστεράς, ο Σάντσεθ. Όλη την ώρα, όποτε κάνει κάτι ο Σάντσεθ, μας λένε: Αχ, ο Σάντσεθ, αχ, ο Σάντσεθ, αχ, ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ έχει τη γυναίκα του στο δικαστήριο για υπόθεση διαφθοράς. Ο αδερφός του έφαγε 10 χρόνια φυλακή για υπόθεση διαφθοράς. Ισπανοί σοσιαλιστές, με ήττα. Αλλά επειδή ο Σάντσεθ κατεβάζει το ΦΠΑ, εδώ πέρα λένε: Αχ, ο Σάντσεθ, αχ, ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ νομιμοποίησε 500.000 μετανάστες και τώρα στέλνει το στρατό στη Θέουτα για να μην του έρθουν άλλοι 500.000. Περί αυτού του καραγκιόζη πρόκειται. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Για το γόνατο.
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση.
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις.
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
4: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Μόλις είπα σαν, θα αρχίσαμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Μου λέει ο Νίκος, λέει καλημέρα. Λέει δεν υποστηρίζω Σάντσεθ, αλλά να ρωτήσω, ο πρωθυπουργός μας τι ακριβώς διαφορετικό κάνει και διαφοροποιείται. Μα σε σχέση με τι? Για το μεταναστευτικό. Α, κάτσε εδώ τώρα, θα γελάσουμε λίγο τώρα. Εδώ λέει η Κατερίνα ότι η γυναίκα του είναι στα δικαστήρια. Σημαίνει βεβαίως ότι η δικαιοσύνη τους λειτουργεί, σε αντίθεση με εμάς εδώ που είναι όλοι ελεύθεροι και ωραίοι. Εντάξει, ας πούμε το ακούω αυτό περισσότερο. Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά τη γνώμη μου, πλέον έχει γίνει θέμα υπαρξιακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή από όλες τις μπάντες να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση, να φρεναρούν οι ροές, να μην έρχονται όλες οι φυλές του Ισραήλ εδώ πέρα, διότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα λίγα χρόνια, το 2050, δεν είναι μακριά μας πλέον. Αν το σκεφτείτε στα σοβαρά, το 2050 είναι πιο κοντά χρονολογικά σε σχέση με το 2000. Το 2000 είναι 26 χρόνια πίσω μας, το 50 είναι σε 24 χρόνια από τώρα. Τίθεται λοιπόν ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο στην Αφρική ήδη αρχίζει και συμβαίνει. Πέρα από τους πολέμους και τη φτώχεια και το ένα και το άλλο, έχουμε τους κλιματικούς μετανάστες. Οι συνθήκες ζωής γίνονται όλο και πιο αφόρητες στην υποσαχάρια Αφρική, οπότε όλοι αυτοί προωθούνται προς τα πάνω. Είναι προφανές ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται από τις χώρες της Σαχάρας δεν θέλουν να την περάσουν φίνα στο Αλγέρι, ένα τραγούδι από το Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι. Στη Ρώμη θέλουν να πάνε, στην Ισπανία θέλουν να πάνε, στη Γερμανία θέλουν να πάνε, στη Σουηδία θέλουν να πάνε, όπου μπορούν να πάνε, να έχει κάποιους δικούς τους ανθρώπους εν πάση περιπτώσει που να τους υποδεχτούν και ένα κράτος πρόνοιας το οποίο θα τους δώσει κάποιες στοιχειώδεις παροχές που δεν είχαν στις χώρες τους. Δεν τους νοιάζει να γίνουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με 14 μισθούς. Τους νοιάζει αφενός να μην πεθάνουν από την πείνα, αφετέρου να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που φαντάζονταν ότι θα ζήσουν. Γιατί είναι αντικειμενικά καλύτερη η ζωή στην Ευρώπη από ότι η ζωή στην υποσαχάρια Αφρική, από όλες τις πιθανές απόψεις, ακόμα και ως φτωχός στην Ευρώπη. Είναι καλύτερη η ζωή από ότι στην Αφρική. Τουλάχιστον αν είσαι φτωχός στην Αφρική και φτωχός στην Ευρώπη, είναι καλύτερα να είσαι φτωχός στην Ευρώπη. Αυτό σκέφτονται και αυτοί, φαντάζομαι. Αλλά το τι σκέφτονται αυτοί, εμάς δεν μας αφορά ιδιαιτέρως, διότι εδώ δεν είμαστε υπαμακάριστος, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα εδώ πέρα. Να μας λέει ο καθένας, εγώ θέλω να έρθω. Μπράβο. Και εγώ θέλω να είμαι 2-10, να είμαι μπασκετμπολίστα στο NBA και να βγάζω το χρόνο 25 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά δεν είμαι. Δεν πληρώ καμία από τις τρεις προδιαγραφές. Ενώ λοιπόν όλη η Ευρώπη αλλάζει μεταναστευτική πολιτική, συνειδητοποιώντας τον υπαρξιακό κίνδυνο να επέλθει προοδευτικά, όχι εν όλο, αλλά εν μέρη, αντικατάσταση πληθυσμών, δηλαδή να πεθαίνουν Ευρωπαίοι λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης, να μην γεννιούνται νέα παιδιά και πληθυσμιακά να υπάρχει υποκατάσταση από μετανάστες, έρχονται όλοι και λένε, ρε παιδιά, εντάξει, χρειαζόμαστε μετανάστες, γιατί χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, γιατί υπάρχουν κενά στην αγορά, αλλά να το κάνουμε αυτό με οργανωμένο τρόπο. Όχι να μας έρθουν οι καραβιές με τα μουσλίμια 20.000, να πούμε ότι θα πάρουμε 5.000, 10.000. Πόσες ανάγκες υπάρχουν, πόσα κενά υπάρχουν, να τους πάρουμε με οργανωμένες μετακλήσεις, να τους πάρουμε κοινώς με οργανωμένες διαδικασίες. Όχι να έρθει ο καθένας όπως γουστάρει. Υπάρχει μία εξαίρεση στην Ευρώπη σε αυτή τη μεταναστευτική προσέγγιση. Είναι η Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία έχει και τη Θέουτα ως πύλη εισόδου και ως σημείο άφιξης διαφόρων Αφρικανών, διότι δεν έρχονται οι μωρομάνες που μας λέγαν κάποτε οι ευαίσθητοι με τα παιδάκια, έρχονται οι 20διάχρονοι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν την ωραία ζωή στην Ευρώπη. Αυτοί έρχονται από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή μέσω Αφρικής, γιατί πετάνε με την Ερμπαχάλ στις χώρες της Βόρειας Αφρικής με ένα πενιντάρικο, από εκεί ο λαθροδιακινητής τους παίρνει ένα χιλιάρικο, τους βάζει στη βάρκα και από εδώ πάνε κι άλλοι. Στη Θέουτα λοιπόν έρχεται να συγκρουστεί η πραγματικότητα με τις ανοησίες του κυρίου Σάντσεθ. Ο κύριος Σάντσεθ νομιμοποίησε όλα τα προηγούμενα χρόνια 500.000 μετανάστες. Τι κατάλαβαν οι μετανάστες? Α, ωραία, είναι στην Ισπανία, θα πάμε. Θα μας νομιμοποιήσουν κιόλας. Δεν είπε κανείς θα έρθω στην Ελλάδα, θα μας νομιμοποιήσουν. Διότι θυμίζω ότι πέρσι που άρχισε η ιστορία της Κρήτης και άρχισαν να έρχονται όλοι αυτοί στην Κρήτη από τη Λιβύη που βρήκανε αδύναμο σημείο, τι έκανε η Ελλάδα πέρσι τον Ιούλιο? Τους έκοψε τις αιτήσεις. Έκοψε τις αιτήσεις. Είπε, κύριοι, θα έρχεστε, θα μπαίνετε φυλακή και θα τελειώνει η ιστορία. Δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ασύλου. Και άμα δεν πληρείτε τις προδιαγραφές, όταν απορριφθεί το αίτημα ασύλου σας, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνετε το αίτημα ασύλου, όταν απορριφθεί, θα μπαίνετε στη φυλακή. Άμα θέλετε να φύγετε, θα φύγετε. Αλλιώς θα υπόκειστε σε διοικητική κράτηση 2 χρόνια και μετά θα απελάβνεστε. Λοιπόν, τα δίνεις τα 1.500, 2.000, 2.500 ευρώ για να κάτσεις φυλακή. Αυτό είναι δύο διαφορετικά παραδείγματα. Τότε ο Πλεύρης επικρίθηκε πολύ. Από την... Και λέγανε όλοι, α, ο Σάντσεθ που είναι το παράδειγμα του ανθρωπισμού κλπ. Τώρα τι έκανε ο Σάντσεθ στη Θέουτα? Έβγαλε το στρατό. Τι να κάνουμε. Καμιά φορά όταν συγκρούεσαι με την πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι ισχυρότερη και κερδίζει. Και εσύ στραπατσάρεσαι. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο με τη βοήθεια του Γιάννη Κεφαλογιάννη, του πρώην υπουργού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Είναι extra large η εκδοχή σήμερα για τελευταία ημέρα. Μετά αποχωρούμε. Την καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα και στον Ομέρ. Καλημέρα στην κυρία Ποθετή Βάλβη. Λοιπόν, θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Το 212-212-4800. Το onair@alpharadio989.gr και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Η βασική πολιτική της ημέρας είναι τα αφορολόγητα φιλοδορήματα μέχρι στιγμής. Έχει κι άλλο ένα ενδιαφέρον ματσάκι το οποίο παίζεται αυτή την περίοδο. Το Πασόκ Τσίπρας. Το Πασόκ Τσίπρας που παίζεται είναι ωραίο ματσάκι, γιατί στο Πασόκ λίγο αργά άργησαν λίγο στο πάρτι. Άρχισαν να καταγγέλουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για διαφάνεια πόρων και άρχισαν να ρωτάνε από πού τα βρίσκεται ρε παιδιά τα λεφτά. Απαπα, απαπα, από πού τα βρίσκει τα λεφτά. Θυμάμαι ότι ο κύριος Κασελάκης πριν από όλες αυτές τις ατυχείς εξελίξεις που ακολούθησαν και τώρα ο άνθρωπος είναι στις Σπέτσες. Είναι 2 μήνες στις Σπέτσες και κάνει διακοπές. Ζωάρα, του έχουν φύγει όλοι οι βουλευτές, τον νοιάζει. Αυτός έχει λεφτά, οι άλλοι δεν έχουν. Κάτι για μαύρα ταμεία είχε πει. Και σηκώθηκε το άπαν σύμπαν, σηκώθηκαν οι ορθόδοξοι ριζέοι και λέγανε «Πώς τολμάτε και κατηγορείτε τον Αλέξη Τσίπρα το έντιμο παιδί, το καθαρό το παλικάρι για μαύρα ταμεία, πώς!» Αυτά έλεγαν τότε. Η Γεροβασίλη, ο Φάμελος, όλοι αυτοί, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Ωραία. Τώρα αυτά που έλεγε ο Κασελάκης τα λέει το Πασόκ. Απλά το Πασόκ, επειδή είναι γεκομψευάμενο, τα λέει υπό μορφήν ερωτημάτων. Δηλαδή, βγαίνει σήμερα η Διαμαντοπούλου στο ΜΕΓ και λέει: Άννα, η Διαμαντοπούλου. Ωραίο να πουλάει εντιμότητα ο κύριος Τσίπρας, αλλά να μας πει και ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Μούμπλε, μούμπλε, μούμπλε που λένε και στα κόμιξ. Απαντάει το κόμμα του Τσίπρα. Στηριζόμαστε σε εθελοντές και μέλη. Ωραίο είναι αυτό, παιδιά. Διασκεδάζω πάρα πολύ 31 Ιουλίου. Τώρα, εδώ που είσαι, εσύ πόσα χρόνια είσαι στην πιάτσα, κύριε Σταμάτη? Πόσα χρόνια στην πιάτσα, ρε πουλάκι μου? 99. Από το 99. Ποιο 99? Το βρώμικο 99. Από το βρώμικο 89. Λοιπόν, είναι το μαλλί μαύρο του Σταμάτη εδώ πέρα. Φρέσκο είναι. Βερνιλάκ. Βιβεχρώμ, τι είναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος άμα δεν έχει άγχη παραμένει κουκλί. Ξέρεις ποιον έβλεπα τις προάλλες? Παρένθεση. Έβλεπα έναν στη Βουλή ο οποίος έχει γίνει σαν την Άννα την Παναγιωταρέα. Είναι το μαλλί μαύρο και έχει αποκτήσει εδώ στο κέντρο μία τούφα άσπρη. Αλλά αυτό βέβαια είναι απόδειξη ότι δεν τα βάφει. Για να είμαστε και δίκαιοι. Γιατί δεν μπορεί, άμα τα βάφει, τη βάφει την άσπρη τούφα. Σαν ένα καλεσμένο μου πριν από 10 μέρες, ο οποίος βάφει, μην πω τη βάφει, τα πάντα. Αυτός τα βάφει με μπατανόβουρτσα. Λοιπόν, αλλά όπως

0: βάλαν μια ωραία σκηνή με teleprompters στο θυσίο στην Αποστόλου Παύλου με θέα την Ακρόπολη. Κάναν κινητοποίηση. Εντάξει, πες ότι είχε αποκτήσει και μπάζ το πράγμα. Ήρθε πολλής κόσμος. Είχε όχι πεντακάμερο, οχτακάμερο είχε, βαν είχε για μετάδοση. Είχε γερανό, είχε κάμερες, είχε δρόμενα, είχε βίντεο wall, είχε μεγαφωνικές. Αυτό ήταν από συνδρομές και μέλη. Από φίλους. Από γνωστούς. Τι έβγαλε, δίσκο στην εκκλησία την Κυριακή έβγαλε. Απλά ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ και με αυτά κλείνω και πάω σε τραγούδι. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι έχει πέσει, είναι σε μια μάλλον άβολη θέση όπου θα ήθελε να έχει αυτή τη στήριξη που έχει ο κύριος Τσίπρας. Απλά κανένας δεν πιστεύει ότι το Πασόκ μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Κοινώς την ευκαιρία του ο κύριος Ανδρουλάκης την είχε όταν επανεξελέγη. Τότε που βγαίναν κάτι δημοσκοπήσεις το χειμώνα του 24, τη θυμάμαι εγώ, στο Άξιον ο Ζούπης την είχε βγάλει και έλεγε ότι είχε εκτίμηση ψήφου του Πασόκ 20,3. 20,4 πόσο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, το δεκαδικό. 20% το Πασόκ δυνητική ψήφο. Πόσο έχει τώρα το Πασόκ δυνητική ψήφο? 11-12 και ελπίζουν σε μικρή συμμετοχή, γιατί οι ψηφοφόροι τους είναι συνεπείς και πηγαίνουν. Άρα ας αφήσουν τα πολλά ερωτήματα και ας κοιτάξουν την καμπούρα τους, διότι το πρόβλημα δεν είναι ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αλλά αν έχεις βάρκα. Λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι. Πάμε να βρούμε στο Ρέθυμνο τον πρώην υπουργό και βουλευτή του νομού, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος εδώ και μέρες είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και αυτός. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πώς είναι σήμερα η κατάσταση, είναι λίγο καλύτερα?
1: Κοιτάξτε, και σήμερα είναι κρίσιμη κατάσταση, διότι συνεχίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σκεφτείτε ότι τις τελευταίες μέρες φτάσαμε με ρηπές ανέμου ακόμα και 12 μποφόρ, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε δυσχεραίνει και τις επίγειες δυνάμεις, αλλά θα σας πω και από την εμπειρία μου ότι δυστυχώς δεν δίνει και δυνατότητα στα επίγεια. Στα εναέρια μέσα στην
0: Ελλάδα. Ακόμα δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια.
1: Μέχρι και σήμερα δεν θα μπορέσουν να πετάξουν, όπως και σε άλλα σημεία της επικράτειας που μπορεί να ανοίξουν κάποιες πυρκαγιές. Και αυτό σίγουρα βάζει περισσότερα εμπόδια στους πυροσβέστες. Είναι αυξημένες οι δυνάμεις, έχουν έρθει ενισχύσεις και από όμορους νομούς αλλά και από την Αθήνα. Επιχειρούν δηλαδή πάνω από 220 άτομα στο πεδίο. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς εναέρια, όταν ανοίγει τόσο πολύ η πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
0: Τώρα η πυρκαγιά που είναι, υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο ή υπάρχουν πάλι διάσπαρτες εστίες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο είναι στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Παρασκευής Τριόπετρα. Έχουν ελεγχθεί τα υπόλοιπα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τον αέρα μπορεί ανά πάση στιγμή να δώσει αναζωπήρωση. Ναι. Γι' αυτό και είναι και πολλές δυνάμεις επί του πεδίου, κάνουν καταβροχή και βεβαίως όπου μπορούν κάνουν και μια επιτήρηση στην περίπτωση που ανοίξει εκ νέου.
0: Mm-hmm. Άρα τώρα είναι εκεί περίπου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής που λένε.
1: Το κύριο μέτωπο είναι Αγία Παρασκευή και. Υπάρχει και ένα δεύτερο πιο δευτερεύον εκεί προς την πλευρά του Πρέβελη Βόρεια.
0: Εκεί προς το δάσος, προς το Φινικό.
1: Ναι,
0: τι είναι,
1: ναι.
0: Φινικό δάσος είναι εκεί?
1: Είναι το Φινικό δάσος του Πρέβελη. Χθες κινδύνευσε και μάλιστα ναι. Ο υπόωροφος, αν θέλετε, έπαθε κάποια ζημιά. Ευτυχώς όχι το ίδιο το δάσος, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουν να αναγεννηθεί τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι κρίσιμη κατάσταση, γιατί ξέρετε τώρα σας λέω με τον άνεμο, οι συνθήκες που επικρατούν και βεβαίως και το ανάγλυφο του εδάφους είναι παράγοντες που δημιουργούν πολλές δυσκολίες.
0: Ναι, υπάρχει σήμερα η πρόβλεψη ο αέρας κάπως να πέσει έτσι ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια ή θα παραμείνει αυτή η κατάσταση με τις συγκλονιστικές αυτές ρηπές που φτάναν τα 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα έβλεπα χτες?
1: Αναφέρεται πολύ σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα σύμφωνα και με το αστεροσκοπείο. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάποιο παράθυρο ευκαιρίας τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, που σημαίνει ότι δυστυχώς μόνο οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν το έργο τους και ελπίζω τουλάχιστον να ελεγχθεί μέχρι τότε, τουλάχιστον να περιοριστεί, δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί πλήρως, αλλά τουλάχιστον να περιοριστεί για να μην έχουμε και νέα μέτωπα. Γιατί και χθες, να πω και στους ακροατές σας, ότι ενώ είχαμε ένα μέτωπο το οποίο ήταν αρκετά εκτεταμένο, μας άνοιξε δυστυχώς και ένα δεύτερο, που αυτό σημαίνει, αντιλαμβάνεστε, και διάσπαση των δυνάμεων, αλλά γενικότερα και μια δύσκολη κατάσταση το να έχεις δύο ταυτόχρονα πολύ μεγάλα μέτωπα με αυτόν τον αέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα

0: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, μία είδηση να πω. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστάρα-Ντονάκη. Έχουμε αυτή την ώρα σοβαρά επεισόδια στις φυλακές Κορυδαλλού και βγαίνουν πυκνή καπνή από μία πτέρυγα των φυλακών κατά την μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου και είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Να ρωτήσω τώρα λίγο για τις ζημιές που έχουν γίνει. Χτες είχα εδώ τον δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος έλεγε ότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ελαιόδεντρα, όπου οι άνθρωποι μόλις είχαν αποζημιωθεί για ζημιές που είχαν πάθει πριν από 4 χρόνια, πυμνιοστάσια, γενικώς ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής δυναμικότητας του νομού Ρεθύμνης. Έχετε μια πιο συνολική εικόνα και ενδεχομένως έχετε και κάποια επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό για το πώς θα στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι το επόμενο διάστημα?
1: Και με τον κύριο Δήμαρχο είμαστε καταρχάς από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία, αλλά βεβαίως κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτοψίες επί του πεδίου. Και ο Πρωθυπουργός βεβαίως έχει δείξει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή και είμαστε σε συχνή επικοινωνία. Και ξέρω ότι έχει δοθεί και οδηγία, προφανώς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πυρκαγιάς, να ξεκινήσουν άμεσα και οι καταγραφές. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε, μιλάμε για μια εκτεταμένη έκταση, μπορεί να πλησιάσει ίσως και τα 50.000 στρέμματα, αλλά επειδή ακριβώς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις, εκεί που έχουν γίνει πράγματι καταστροφές είναι κυρίως στη φυτική παραγωγή, δηλαδή σε κάποιους ελαιώνες που έχει η περιοχή, σε κάποια πυμνιοστάσια. Υπάρχουν και κάποιες ζημιές σε κυρίως εξοχικές κατοικίες. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή αναφορά για κύρια κατοικία, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι με μια επισφάλεια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μόλις γίνει και η καταγραφή θα πρέπει να δούμε το σύνολο της περιοχής. Σίγουρα υπάρχουν επίσης ζημιές στα δίκτυα του Δήμου, δηλαδή σε ίδρυυση και άδευση. Μάλιστα είχαμε και αντιμετωπίσει και εκεί και μεγάλες διακοπές όσον αφορά την ηλεκτροδότηση.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε τη σημερινή μέρα, μακάρι να ολοκληρωθεί σήμερα ο έλεγχος της πυρκαγιάς για να μπορούμε ίσως και από αύριο να ξεκινήσουμε τις καταγραφές. Κυρίως όμως, αυτό που σας είπε και ο Δήμαρχος, είναι στη φυτική παραγωγή και σε κάποια πυμνιοστάσια.
0: Αυτό να σας πω, εμένα μου ακούγεται ως κατόρθωμα με βάση την έκταση της πυρκαγιάς, το μέγεθος του μετόπου, την ισχύ των ανέμων, το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα. Μου φαίνεται πραγματικά θαύμα πως δεν μπήκε σε χωριά η φωτιά.
1: Σας λέω ότι οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος κάνανε πραγματικά ένα υπεράνθρωπο αγώνα και πράγματι διασώθηκαν οι οικισμοί. Δεν είναι όμως μόνο οι οικισμοί. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα τουριστική, με αποτέλεσμα να μπορεί να είναι οι ευρύτερες υποδομές διασκορπισμένες και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατάσβεση. Και πραγματικά πρόκειται για ένα ανθρώπινο θαύμα αυτό το οποίο συνέβη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εύχομαι ένα καλύτερο καλοκαίρι το επόμενο διάστημα.
1: Ελπίζουμε. Αν και ξέρετε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής, ότι επειδή τώρα μπαίνουμε κυριολεκτικά στο πιο δύσκολο τμήμα του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: πραγματικά να είμαστε όλοι όσο το γίνεται πιο προσεκτικοί. Θα το ξαναπώ. Περίπου το 70-75% των ενάρξεων πυρκαγιών είναι από την ανθρώπινη αμέλεια. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε. Δεν είναι δόλος, δεν είναι δίκτυο. Είναι η αμέλεια η ανθρώπινη. Σκεφτείτε ότι 3-4 πυρκαγιές μπορούμε να τις αποτρέψουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας εύχομαι και προσωπικά ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εύχομαι και λίγο πιο ξεκούραστο και λίγο πιο ανέμελο, να το πω έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι και πάμε σε λίγο να δούμε τι συμβαίνει και στις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί όπου επιβάλλεται η νομιμότητα βεβαίως. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
4: Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας.
5: IQ 160, οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαστε λίγο πριν τις 11 παρα 10. Αν είστε καθοδόν για διακοπές ή για παραλία, σας ζηλεύουμε. Ελπίζουμε και εμείς πολύ σύντομα να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ξέγνιαστα, να μην γκρινιάζετε. Ξέρω υπάρχουν ζόρια οικονομικά, υπάρχουν πολλά, αλλά απολαύστε το όσο μπορείτε. Ξαναγκρινιάζουμε όλοι μαζί μετά τις 25 Αυγούστου εδώ πέρα. Λοιπόν, να θυμίσω ποιοι είμαστε. Ο Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Και πάμε να βρούμε την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε εδώ και κάποια ώρα αναταραχή στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχουμε και φωτιές, έχουμε και καπνούς. Τι γίνεται, Κατερίνα μου, πώς πάει το πράγμα εκεί πέρα, όλα καλά?
9: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Καθόλου καλά δεν θα έλεγα πάει το πράγμα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρό επεισόδιο με εκδήλωση πυρκαγιάς στην Πτέρυγα 5, Γιώργο, του σοφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, μία ένταση πυροδοτήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Μεταγωγών, Γιώργο, πήγαν στις φυλακές προκειμένου να παραλάβουν ένα Τούρκο υπηκό, ο οποίος έπρεπε να μεταφερθεί σήμερα στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα του. Ο Τούρκος προέβαλε στεναρή αντίσταση, αρνούμενος, Γιώργο, τη μεταγωγή του. Εκείνη τη στιγμή, άλλοι κρατούμενοι, όπως μας πληροφορούν, τη Πτέρυγας 5, πιθανότατα ομοεθνής του πρέπει να είναι, Γιώργο, που θέλοντας εκεί να τους συμπαρασταθούν, έβαλαν φωτιά στους πόρους εκεί της Πτέρυγας, προκαλώντας μια γενικευμένη αναταραχή. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αναβρασμός φυσικά μέσα στις φυλακές. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μια τεράστια κινητοποίηση, προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση από το
0: πρόβλημα. Να μην ξεφύγει.
9: Δεν θέλει αυτός να εκδοθεί στην Τουρκία, από όσο καταλαβαίνω. Είναι Τούρκος κρατούμενος και έπρεπε να εκδοθεί στην Τουρκία. Τώρα δεν έχουμε
0: μάθει. Τι Τούρκος είναι, ενώ
9: αυτό θέλω να σου πω σε λίγο. Θα μάθουμε και τα στοιχεία του. Δεν ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία του. Πάντως έχει δοθεί εντολή, η πληροφορία μου λένε μέσα από τις φυλακές. Έχει δοθεί εντολή ο συγκεκριμένος κρατούμενος να μεταφερθεί, να εκδοθεί στην Τουρκία. Αυτός φυσικά δεν θέλει. Περισσότεροι από αυτούς, Γιώργο, δεν θέλουν να πάνε στην Τουρκία. Θέλουν να μείνουν εδώ στη χώρα μας.
0: Καλά, και εγώ άμα ήμουν Τούρκος. Και εγώ άμα ήμουν Τούρκος και ήμουν Κούρδος ή Γιουλενιστής, εδώ θα ήθελα να κάτσω. Δεν θα ήθελα να πάω στον Ερντογάν να ζήσω το εξπρέ του Μεσονικτίου. Και θυμάσαι την ταινία του Άλαν Πάρκερ πριν από 40 χρόνια.
9: Πώς δεν τη θυμάμαι.
0: Δεν άλλαξαν και πολλά στις τουρκικές φυλακές. Δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πολλά στις τουρκικές φυλακές έκτοτε.
9: Θα σου εκπληκτήσω τώρα κάτι, γιατί έχουμε διάφορους κρατούμενους. Άλλοι είναι γκουλενιστές, όπως είπε εσύ, αλλά υπάρχουν και πολλοί κακοποιοί. Όπως έχεις δει τον τελευταίο καιρό, βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Έρχονται διάφοροι Τούρκοι, Γιώργο, από κακοποιοί, οι οποίοι θέλουν να βρουν εδώ καταφύγιο ή θέλει να μην τους πιάσει η μαφία στη χώρα τους, προκειμένου να ξεφύγουν και να κάνουν εδώ την κακοποιητική τους, να συνεχίσουν εδώ την κακοποιητική τους συμπεριφορά. Έχουμε δει αρκετές φορές τώρα συμμορίες των Τούρκων να καταφθάνουν τα τελευταία 3-4 χρόνια στη χώρα και επίσης πολλοί το οργανωμένο έγκλημα, τα στελέχη του οργανωμένου έγκληματος έχουν βρει πάρα πολλά όπλα, να σου θυμίσω, και στον Εύρο που φέρνουν αυτές τις συμμορίες προκειμένου να προμηθεύσουν τους εδώ δικούς τους κακοποιούς. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν πρόβλημα όντως με τον Ερντογάν και τέλος πάντων με τα πολιτικά προβλήματα στη χώρα τους βρίσκουν εδώ καταφύγιο, αλλά έχουν μάθει τώρα, Γιώργο, να μας έρχονται και οι κακοποιοί. Οι κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου,
0: βέβαια,
9: θέλω να πω.
0: Εισάγουμε εδώ τον ανθό της τουρκικής νεολαίας.
9: Ναι, την κρέμ de la crème.
0: Να σου πω τώρα που σε βρήκα και μιλάμε για την κρέμ de la crème, έχουμε βρει ποιο σκότωσε αυτή τη δύσμηρη τη Βρετανίδα στη βαλίτσα?
9: Εδώ έχω να σου πω πολύ ωραία στοιχεία, Γιώργο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ύποπτη και πολύ περίεργη υπόθεση, Γιώργο. Εδώ θέλω να σου πω λοιπόν ότι ενώ βρέθηκαν τα στοιχεία της κοπέλας, η οποία έμενε σε ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατίνι, η άτυπη γυναίκα, αυτή είχε φύγει από το σπίτι. Και τι έγινε, Γιώργο, σαν κινηματογραφική ταινία είναι αυτό η ιστορία που θα σου πω. Ο κακοποιός, ο οποίος δεν ξέρουμε ποιος την πήρε, πώς την έβαλε μέσα στη βαλίτσα, πώς τη σκότωσε. Γιατί θέλω να σου θυμίσω, ο ιατροδικαστής δεν έχει βρει στην κοπέλα πάνω ίχνη,
0: κάποια σεξουαλική κακοποίηση.
9: Ναι, ούτε όμως να την έχουν πυροβολήσει, να την έχουν
0: μαθαιρώσει. Άρα αυτή πώς πέθανε.
9: Τώρα αυτό που λένε, ή μπορεί κάποιος να τις έστρασε, ξέρεις, αυτό που δεν μπορεί να δουν, να πέθανε από ασφυξία, ή περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα λοιπόν έλεγα να σου πω το πιο ανατραχιαστικό. Αυτή η κοπέλα λοιπόν είδε το κινητό της τηλέφωνο. Και μέσω του κινητού τηλεφώνου έστελνε μηνύματα. Ο κακοποιός που την είχε πιάσει, ναι. Τώρα φαίνεται ότι ήταν αυτό, γιατί η κοπέλα ήταν νεκρή, και έστελνε μηνύματα στους φίλους της και έλεγε: «Παιδιά, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Θέλω να ηρεμήσω, θέλω να ησυχάσω». Και έστελνε τα ίδια μηνύματα και στον πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Έλεγε: «Σας παρακαλώ πολύ, θέλω λίγο να ηρεμήσω». Και αυτή ήταν νεκρή, Γιώργο, όταν λάβαναν οι φίλοι και οι συγγενείς της αυτά τα μηνύματα από το κινητό. Δηλαδή, ο κακοποιός επικοινωνούσε με τους φίλους και τους γνωστούς μέσω του κινητού τηλεφώνου της κοπέλας. Όταν τώρα προχθές βρέθηκαν, τακτοποιήθηκαν τα στοιχεία της και είδε στην τηλεόραση ο δράστης ότι έγιναν γνωστά τα στοιχεία της, έκλεισε το κινητό και πιθανότατα το πέταξε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, επίσης θέλω να σου πω, πάνω στην βαλίτσα μέσα στην οποία την είχε βάλει, πάνω στο σώμα του κοριτσιού, στα νύχια του και σε αυτή τη στίχη από ρούχα που την είχε τυλίξει με την μονοτική ταινία, ναι. Δεν βρέθηκε ίχνος DNA άλλο. Δηλαδή σημαίνει ότι είχε καλύψει πάρα πολύ καλά τα ίχνη του. Δηλαδή δεν άφησε πάνω στο κορίτσι και στη βαλίτσα, δεν υπήρχε ούτε αποτυπώματα. Αυτό το έγινε στα εργαστήρια, ο έλεγχος, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, και δεν βρέθηκε ούτε αποτύπωμα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι φίλοι στους οποίους έμενε στο Κερατσίνι έχουν βρεθεί, έχουν αναγκαστεί.
9: Ναι, ναι, ναι, έχουν καταθέσει, έχουν πει, έχουν δείξει τα μηνύματα. Ότι
0: τι είναι αυτοί οι Έλληνες?
9: Ναι, είναι Έλληνες και μάλιστα είχε έρθει και την περασμένη άνοιξη και την είχαν φιλοξενήσει. Είναι οικογενειακοί τους φίλοι, Γιώργο. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται οι άνθρωποι να έχουν κάποια.
0: Μήπως είχε γνωρίσει κανέναν περίεργο τύπο αυτή, ξέρω εγώ, και την έφαγε.
9: Ναι, ναι, αυτό τώρα ψάχνουν. Κοίταξε να δεις τώρα. Τι ψάχνουν όλες τις κάμερες ασφαλείας, γιατί έχουν προσδιορίσει και, και την
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πήγες να το πεις. Αυτή η κοπέλα έφυγε από το σπίτι που έμενε με τους φίλους της και δεν γύρισε, ή μήπως είχε φύγει,
9: ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πάει και έμεινε και κάπου αλλού, ας πούμε, κάποια στιγμή?
9: Όχι, έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε, και όταν άρχισαν να την καλούν στο τηλέφωνο,
0: okay.
9: Δεν πήραν απάντηση από το τηλέφωνο, πήραν όμως τα μηνύματα. Άρχισε να στέλνει, δηλαδή, ο κακοποιός, προφανώς,
0: ναι.
9: Είχε πεθάνει το κορίτσι, δεν ξέρουμε φως, και άρχισε να στέλνει μηνύματα, να τους λέει: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα, δεν θέλω να με ενοχλείτε. Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου για λίγο καιρό». Καταλαβαίνεις, δηλαδή έτσι παραμύθιαζε και τον πατέρα της κοπέλας μέσω μηνυμάτων. Δεν σήκωνε το «δεν θέλω να μιλήσω σε κάποιον, δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά». Κάτι τέτοιο τους έγραφε όλο αυτόν τον καιρό.
0: Και πραγματικά αυτό το κινητό σταμάτησε να έχει το επισήμα τώρα.
9: Ναι, το κινητό.
0: Μόλις βρέθηκε η κοπέλα.
9: Μόλις βρέθηκε η κοπέλα και τακτοποιήθηκε. Μόλις ο κακοποιός.
0: Άρα είναι κάποιος που παρακολουθεί την επικαιρότητα, προφανώς.
9: Σαφέστατα. Και την επικαιρότητα παρακολουθεί. Αυτό είναι γεγονός, Γιώργο. Και είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Πολύ ευχαριστώ.
9: Δεν πρέπει να είναι στο εξωτερικό.
0: Πολύ ελπιδοφόρο είναι αυτό. Πολύ καλό.
9: Ναι, και θεωρούν τώρα βέβαια είναι αρκετά δύσκολο. Θα προσπαθήσουν τα στελέχη του Μέτρου Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση να την εξηγιάσουν. Γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αστυνομικά.
0: Να την εξηγιάσουν, γιατί μπορεί να βρεθεί και άλλο κοριτσάκι τέτοιο και να έχουμε ατυχήματα.
9: Εντάξει, Γιώργο, αυτό που εντάξει είναι πολύ.
0: Εγώ το λέω με μια ευκολία. Οι άνθρωποι δεν λέω ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους τώρα.
9: Ναι. Και θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχουν εδώ αναζητούν, δηλαδή και την υπόθεση της Μαρτής, να θυμάσαι καλά, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών την εξηγιάσανε. Πρόκειται για μια υπηρεσία, Γιώργο, η οποία δεν αφήνει. Τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια που εγώ τους παρακολουθώ από κοντά, τα 37 αυτά χρόνια, Πρόκειται για μια πολύ εξελιγμένη υπηρεσία που έχει αξιωματικούς που ξεκινούν από νωρίτερη την υπηρεσία. Δηλαδή μπαίνουν μικροί, χαμηλόβαθμοι και εξελίσσονται μέσα στην ίδια υπηρεσία όλα
0: λοιπόν,
9: τα χρόνια.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα τη βρουν την άκρη τους οι άνθρωποι. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Κορυδαλό προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, μας ενημερώνεις εδώ πέρα για να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομική μας συντάκτρια, ήταν μαζί μας. Βαρούν τα 112 εντωμεταξύ. Αλλά πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθω για να κάνουμε το φινάλε της ώρας πριν έρθει η Λένα Βασιλάκου για το Δελτίο των Ειδήσεων.

0: Μου λέει ο Πάνος, λέει, δεν ήξερα ότι η Καρδίτσα έχει θάλασσα και βάζετε νησιώτικα αντί να βάλετε κανένα τσάμικο. Αφενός να πω ότι εγώ είμαι από την Καρδίτσα από τη μάνα μου. Δεύτερον, δεν ακούω τσάμικα. Τρίτον, δεν ακούω νησιώτικα. Τα έβαλε η Αφροδίτη Σιμίτη. Ωραίο. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τραγούδια με γνώμονα το γούστο του κόσμου, όχι με γνώμονα το γούστο το δικό μου, αλλά με βάση τη δική μου την προσωπικότητα. Δηλαδή, αυτό είναι η ικανότητα. Με κοιτάς, η ικανότητα του καλού music editor, ας πούμε, να συνδυάσει την προσωπικότητα του οικοδεσπότη με το προφίλ των μουσικών επιλογών. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου τώρα εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Ο Γιώργος με ρωτάει από ποιο σημείο στέλνανε τα μηνύματα, έστελνε τα μηνύματα στους φίλους της Μακαρίτισσας της Βρετανίδας. Ρε Γιώργο, άμα το ξέρα, εδώ θα ήμουν να κάνω εκπομπή, θα ήμουν στο FBI κι εγώ. Να ψάχνω να βρω ποιος έφαγε τη Βρετανίδα στη βαλίτσα. Λοιπόν, έχω και δεύτερη ώρα εδώ σε λίγα λεπτά από τώρα και Γιώργος Τσατραφίλια σε λίγο μαζί μας. Εδώ μιλάμε, βγαίνει το βαρύ πυροβολικό τώρα σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών στη Βιωτή, όπου δύο είναι τα πύρινα μέτωπα, σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή και σε δασική περιοχή στον Άγιο Βασίλειο, που εκενώθηκε, όπως και η Αλική, ο Άγιος Νικόλαος και η Ξηρονομή. Με πλωτά μέσα αναμένεται να γίνει απομάκρυνση πολιτών από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, καθώς τα εναέρια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των θυελωδών ανέμων. Για την απομάκρυνση των πολιτών διαθαλάσσης από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, αποστέλλονται πυροσβεστικό πλοιάριο από τον Πειραιά και ταχύπλο από την Πάτρα. Σε διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς. Από τον 23ο χιλιόμετρο οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας στο σημείο. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Φίχτη Αργολίδας, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να κατευθυνθούν προς Άργος. Διάσπαρτες εστίες πλέον στην περιοχή της Φλόκας Αχαΐας, στη φωτιά που ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας. Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις από αέρος επιχειρήσεις με δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Οι ρήψεις πραγματοποιούνται μέσα σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Τα ξημερώματα εκενώθηκε η περιοχή Φλόκα, ενώ εθελοντής που βοηθούσε στο έργο της πυρόσβεσης διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Καθυλωμένα είναι τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, όπου είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τη νύχτα έκλεισε ο δρόμος προς τη Μονή Πρέβελης και προς τον Ασώματο. Χθες το απόγευμα στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό για τη διάσωση πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Με τιμές ήρωα τελείται στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Η εξόδιος ακολουθία ψάλεται αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων, κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσανόρνικο, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν απέπλευσε. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις φυλακές Κορυδαλού μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος, την τρίτη πτέρυγα των φυλακών σύμφωνα με πληροφορίες. Κρατούμενοι φέρεται να έχουν πυρπολήσει στρώματα μέσα σε κελιά, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί έντονα αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους καπνούς. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ αναμένεται επιχείρηση από δημιουργίες των ΜΑΤ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 από 300 ευρώ το μήνα ή σε 6.000 ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο, είπε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι για όσους εργάζονται σεζόν 6 μήνων το όριο είναι 1.000 ευρώ. Η νέα ρύθμιση, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει μάλιστα αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σύμφωνα με την El País. Η Θέουτα μαζί με τη Μελίγη αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο των μεταναστευτικών διαδρομών προς την Ευρώπη. 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα μέσα σε ένα 24ωρο. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο με εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέουν σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά και άλλους να σπάνε μια πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη. Διπλωματική ένταση έχει προκληθεί ανάμεσα στην Ισπανία και στην Ιταλία για τη Θέουτα. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτας. Αυτό ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στη Ρεβάνς στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Αλφα Radio 989. Βλέπω απέναντί μου στην τηλεόραση τον Γιώργο τον Καλιακμάνη και ανησύχησε γιατί χθες δεν τον είδα στην τηλεόραση και φοβήθηκα μήπως έπαθει κάτι. Θεός, Θεός. Όποτε τον χρειάζεσαι. Ο Γιώργος, έχω γνωρίσει. Όταν κάναμε εκπομπές και τηλεόραση, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μπορούσες να τους πάρεις 15 Αύγουστο. Σου έλεγες θα βγεις. Ναι, αδερφέ, ναι. Αυτό είναι, εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Μου λέει η Ελεάνα, άλλη Ελεάνα εκτός από αυτή που έχω δίπλα μου, τη Βουβή εδώ πέρα, η Ελεάνα της Σιωπής είναι δίπλα μου. Μου λέει καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με τους αρμοδίους φορείς για τις φυλακές Κορυδαλλού. Πότε θα απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό? Δίπλα σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, έλεος και τώρα φωτιά. Τι περιμένουμε? Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, κυρία Ελένα, όταν εγώ μπήκα στο πολιτικό ρεπορτάζ, το κάπως μακρινό πλέον το 2013, θυμάμαι ότι τότε σχεδιαζόταν η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Ήρθε, πέρασε τέλος πάντων, πέρασαν κάποια χρόνια. Ατόνισε το σχέδιο. Όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, ενχορδές και οργάνης είπαν το 2027 οι φυλακές Κορυδαλλού θα έχουν πάει στον Ασπρόπυργο. Βρήκαμε το κτίριο, άρχισαμε τις εργασίες, το ένα... κάναμε τον Κορυδαλλό μεταγωγών. Δηλαδή ο Κορυδαλλός δεν είναι ένα κατάστημα στο οποίο φυλακίζεσαι μόνιμα. Είναι μεταγωγικό κατάστημα μέχρι να σε στείλουν στον Αυλώνα, στο Ναύπλιο, στην Τύρινθα εκεί πέρα που είναι, ξέρω εγώ, στο Μαλανδρίνο, όπου στο διάλογο σε στείλουν. Όλες οι φυλακές τους άλλους είναι καταπληκτικές στην Ελλάδα, είναι, όλες είναι μαγεία. Κάνεις καινούργιους φίλους, δικτυώνεσαι, βγαίνεις χειρότερος από ό,τι μπήκες, είναι κατά 9 στα 10 έτσι γίνεται. Να σας το πω κατά τη γνώμη μου, με όποιον αρμόδιο και να επικοινωνήσω, εγώ κάποια στιγμή θα πεθάνω και οι φυλακές θα είναι στον Κορυδαλλό. Το λέω, ναι, χτύπα ξύλο, ναι. Αλλά κάποια στιγμή το ανέκλητο της μοίρας, αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, ο Γιώργης μου λέει, φύχτη αργολίδας φωτιά, τι καίει? Δεν ξέρω τι καίει, έχει 112. Η μισή χώρα καίγεται. Να το πω και αυτό πριν πάω στο Γιώργο τον Τζατραφίλια, τον άνθρωπο του καιρού, ότι έχουμε ενημέρωση από την πολιτική προστασία ότι με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Βαγγέλη του Τουρνά και κατόπιν συνεννόηση με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι πολύ ισχυροί ως και θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν το έργο και των επίγειων δυνάμεων. Για τον ίδιο λόγο, σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, τίθενται το πυροσβεστικό σώμα, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία και το λιμενικό σώμα. Η απόφαση αφορά την Αττική, την Πελοπόννησο, Κόρινθο, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και την Ίσο Σκύρο, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ο Εύρος συμπεριλαμβανομένης της νήσου Αμοθράκης. Κοινώς η μισή Ελλάδα είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Γιώργος Τσατραφίλιας. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Είσαι εδώ ακόμα ή έχεις εκδράμει για το...
1: Για λίγο ακόμα είμαι εδώ, για λίγες εμφανίσεις ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πάμε στο τρελόνισο, ξέρεις τώρα.
0: Εγώ ήθελα να το πεις εσύ, δεν ήθελα να το πω εγώ.
1: Θα το πω εγώ, θα το πω εγώ. Γιατί
0: δεν θα μπορέσω φέτος να έρθω. Πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορέσω. Τα είπα και στο Φαραντούρι που ήταν εδώ πέρα χτες. Να μαζευτείτε όλοι εσείς, όλο το παρεάκι εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: και με το,
1: ναι.
0: Μαζευτείτε και με το Λευτέρη τον Ποταμιάνο και εσύ εκεί πέρα.
1: Όλοι
0: τρελοκεφαλονίτες εκεί πέρα και το Βασίλη το Φακούντο να πάτε να τα περάσετε ωραία. Εγώ του χρόνου πάλι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Για πες τώρα τι γίνεται από άποψη ανέμων.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό που πες πριν, δηλαδή εκτός από τη Μακεδονία, όλη η Ελλάδα είναι σε υψηλή, πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Λοιπόν, αυτό το μελτέμι το οποίο πνέει αδιάκοπα και δεν εξασθενεί ούτε τη νύχτα, λόγω των μετεωρολογικών συνθήκων, θα σου πω ότι θα διατηρηθεί μέχρι αύριο το απόγευμα. Δηλαδή, έχουμε ένα 24ωρο ακόμα με πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ήδη φτάσανε τα 8 μποφόρ μέσα στο κεντρικό Αιγαίο και έχουμε ρηπές πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα με την έννοια των πυρκαγιών. Να πω σε όλους τους τόνους ότι τις φωτιές δεν τις βάζει ο καιρός, ούτε το μελτέμι, ούτε ο άνεμος. Τις βάζει η αμέλεια. Έτσι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Θερμοκρασιακά έχει δροσίσει από εδώ. Είναι διτός ο ρόλος.
0: Μια χαρά είναι σήμερα στην Αττική εδώ πέρα. Είναι πολύ
1: καλά. Ναι, τη ζέστη την τρώει η Δυτική Ελλάδα, γιατί εκεί το πίντο το αναχαιτίζει το Μελτέμι και δεν υπάρχει δροσισμό από εκεί. Έχει 38 βαθμού σήμερα και 39 στα δυτικά. Με αρκετή ζέστη λοιπόν η Δυτική Ελλάδα. Και από αυτή την ιστορία θα φύγουμε αύριο το απόγευμα, όπως σου είπα, που θα πέσει το Μελτέμι, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Αθήνα από την Κυριακή και μετά, δηλαδή θα μπει ο Αύγουστος, το πρώτο δεκαήμερο δηλαδή, φαίνεται να μπαίνει με ζέστη, υποφερτή ζέστη όμως, χωρίς κύμα καύσωνα. Με θερμοκρασίες κοντά στους 36-37 βαθμούς. Αυτή θα είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή από τους 33 που είμαστε τώρα στην Αττική θα πάμε στους 37 και λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες, ίσως στις κλειστές πεδιάδες των βάλλοντων περιοχών. Η αλήθεια είναι φέτος ότι έχουμε αναχαιτήσει 4 κύματα καύσωνα, τα οποία έχουν πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος. Ωστόσο, οι πυρκαγιές είναι ένα πρόβλημα της εποχής, λόγω των ισχυρών ανέμων, της ξηρασίας, της μεγάλης εκλεκτότητας κτλ. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα λοιπόν Μελτέμια μέχρι αύριο το απόγευμα, την Κυριακή οι εντάσεις θα πέσουν αρκετά στα 5 μποφόρ και από εκεί και ύστερα ανεβαίνει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και πάμε για ένα δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με ζέστη υποφερτή όμως, χωρίς ακραία
0: ζέστη,
1: πράγματα.
0: Ζέστη, δηλαδή η ζέστη της εποχής, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Όχι ακραίο. Κάτι ακραίο, αυτό ήθελα να πω.
1: Όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Νομίζω ότι εντάξει, έτσι θα πάει. Θα πάει δηλαδή μέχρι το 15 Αύγουστο, νομίζω θα πάμε στους 36-37 βαθμούς. Δεν φαίνεται να όλο αυτό να μεταφράζεται σε κάποιο κύμα καύσωνα προς το παρόν. Θα δούμε.
0: Φέτος γενικά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε παρατεταμένο καύσωνα. Αυτό που περάσαμε, ας πούμε, πέρσι δύο εβδομάδες που δεν παίρναμε ανάσα, που δεν έπεφτε ούτε το βράδυ θερμοκρασία. Δύο μέρες ήταν στην πραγματικότητα.
1: Ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια είναι η μόνη χρονιά φέτος που δεν έχουμε έτσι ένα κύμα καύσωνα το οποίο να είναι και επιθετικό, να είναι και με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και παρατεταμένο.
1: Όχι,
0: αυτό
1: καμία
0: είναι το
1: όχι.
0: πρόβλημα.
1: Είναι αυτό το οποίο ζει φέτος η Δυτική Ευρώπη. Οι Γαλλίες, οι Ισπανίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό πώς εξηγείται το γεγονός ότι. Τώρα, συγγνώμη που κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Πώς εξηγείται ότι εμείς εδώ πέρα, σε αυτή τη μεριά της Μεσογείου, την έχουμε βγάλει πιο δροσερά συγκριτικά με την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη?
1: Είναι το μοτίβο της κυκλοφορίας. Δηλαδή, είχαμε φέτος ένα αιμονικό Μελτέμι, το οποίο δεν άφηνε ουσιαστικά να χέτιζε όλο αυτό το κύμα ζέστης, το οποίο σταμάταγε στην Ιταλία. Δηλαδή, ουσιαστικά, λόγω του Μελτεμιού, εμείς σωθήκαμε φέτος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα να μου πεις γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και γίνεται φέτος. Διότι φέτος άλλαξε η κυκλοφορία. Δηλαδή, ευνοείται η ροή των θερμών αερομαζών προς τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι οι καύσωνες αυτοί ουσιαστικά πλέον το ότι γίνεται στη γειτονιά μας φέτος και δεν έγινε σε εμάς δεν λέει κάτι. Είναι ένα πρόβλημα της τελευταίας δεκαετίας και της κλιματικής αποσταθεροποίησης, με την έννοια ότι πλέον ζούμε σε ένα πιο θερμό περιβάλλον. Έχουμε καύσωνες ή εμείς ή η γειτονιά μας. Γενικότερα η Μεσόγειος είναι ένα κλιματικό hot spot το οποίο φλέγεται τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι είναι προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον, και είναι θερμοκρασίες και φαινόμενα τα οποία τα περιμέναμε πολύ αργότερα και ήρθαν πολύ νωρίτερα. Εμένα με ανησυχεί δηλαδή που η Δυτική Ευρώπη έχει καύσωνες φέτος και δεν έχουμε εμείς. Με ανησυχεί με την έννοια, ότι η γειτονιά μας πλέον πλήττεται από παραταμένους καύσωνες. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Το ότι εμείς τη γλιτώσαμε δεν λέει κάτι, κατάλαβες τι να σου πω.
0: Ναι, τη γλίτωσε σήμερα, θα σου έρθει.
1: Ακριβώς.
0: Κοίταξε, είναι δεδομένο πάντως ότι έχουμε μπει σε ένα τέτοιο σπιράλ. Δηλαδή από αυτό δεν θα βγούμε γρήγορα. Όχι, βασικά δεν ξέρω αν θα βγούμε και ποτέ, ότι πλέον έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες και είμαστε σε μια λεκάνη πλέον όπου αργά ή γρήγορα θα σου ξανάρθει ένας καύσωνας παρατεταμένος και οξύς.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτό πρέπει πλέον να θεωρείται η νέα κανονικότητα, όχι κάτι το οποίο είναι ad hoc.
1: Αλλάζει το κλίμα της περιοχής πλέον ουσιαστικά και μιλάμε για ένα πιο θερμό περιβάλλον. Ζούμε σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο.
1: Όχι ακόμα.
0: Από αέρα σου εύχομαι. Μια μέρα.
1: Από αέρα.
0: Σου εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και έλα να τα πούμε εδώ πέρα που θα είσαι στο κτίριο. Θα εργαστείς κάπως και σήμερα. Όσο μπορείς, όσο επιτρέπει. Τα κουράγια σου, τέλος πάντων.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Βάλε τραγούδι τώρα για να επανέλθουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
5: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
6: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
7: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
8: Κάς. Ορτράς.
4: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
8: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Καλημέρα, καλές διακοπές. Λέει, ευχαριστούμε για την παρέα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα αποχαιρετιστούμε στο τέλος. Μην αποχαιρετιστούμε τώρα. Στις 12 η ώρα αποχαιρετιστούμε εδώ πέρα. Δεν θέλω δάκρυα. Don't cry for me, Argentina. Διακοπές φεύγω. Είπα, του χρόνου θα φύγω. Δεν είναι. Τώρα καλά είμαστε. Άσε, έρχεται για εκλογική χρονιά τώρα. Μεταξύ γίνει. Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Έτσι, για να πούμε και κανένα πολιτικό, τώρα που είμαστε λίγο χαλαρά. Σήμερα δεν έχει και τίποτα. Πήγε ο Δούκα στο Μαξίμου. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο. Μητσοτάκης, Δούκας, μια ωραία παρέα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτά του Μητσοτάκη εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ενώ δεν τον μπορεί. Μετά πάει να κάνει το θεσμικό, ας πούμε. Ό,τι τι. Ποιο είναι το ζήτημα. Λέει, καλώς ήρθες Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, λέει, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό είναι και ο Υπουργός Εσωτερικών εκεί. Οπότε τρέχονται ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου. Με γνήσια χαρά του Μητσοτάκη να συναντάει το Δούκα. Το πιστεύω! Το πιστεύω. Μεγάλη χαρά. Βέβαια, από τον Ανδρουλάκη μεγαλύτερη χαρά πρέπει να είναι. Αλήθεια είναι. Ομοίως και του Δούκα. Πρέπει και οι δύο άνθρωποι αυτοί να συμπαθούν τον Ανδρουλάκη λιγότερο από ότι ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πρόβλημα. Επίσης, μιας και θέλουμε για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, μαζέψουμε κανένα σκουπίδι. Να ξεκινήσουμε. Μην δείξουμε στους ξένους τον Ρατατούι. Ρατατούι, Πόντι, Αρούρι. Αρούρι που βγαίνει στο Σύνταγμα και κόβει βόλτες. Έχει κατσαρίδες. Αρούρια, κατσαρίδες. Τώρα κάποιος θα πάρει από το Δήμο και θα πει: γιατί επί Μπακογιάννη δεν είχε αρούρια? Είχε αρούρια. Δεν λέω ότι δεν είχε αρούρια, ότι επί Δούκα βγήκανε, είναι αλεξιπτωτιστές του Μπακογιάννη τα ποντίκια. Αλλά η συχνότητα εμφάνισης είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, να το πω και λίγο αλλιώς. Καλό το Πασόκ, ρε αδερφέ. Αλλά δεν ασχολούμαστε και λίγο με το Δήμο. Ξέρω εγώ, θα έρθουν οι ξένοι. Τι θα δείξουμε? Δεν θα τους βγάλουμε ένα γλυκό? Πώς έλεγε το τραγούδι? Τους βγάλαμε γλυκό, τους βγάλαμε και μέλι. Ένα φοντανάκι να βγάλουμε στο Λιθουανό που θα έρθει. Ένα φοντάν, ένα κατητή, ένα κουμκουάτ. Τι άλλο βγάζανε? Πτιφούρ, τα πτιφούρ. Αυτά δεν είναι? Τα μπισκότα είναι αυτά τα οποία τα έχει η θιά. Καλά, ε. Άκου τώρα να δεις. Είχα μία. Α πούμε τώρα, είναι ιστορίες για αγρίους. Μία θεία στο χωριό μου, φοβερή, έμεινε χείρα 45 χρονών, πέθανε στα 90. Ο άντρας της ήταν άστα βράστα. Είχανε μία ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ τι είχανε. Και εν πάση περιπτώσει έβλεπε κόσμο, πολύ κόσμο. Όταν πέθανε αυτός λοιπόν, ξόμινε η θεία, αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός και χαιρόταν πάντα που έβλεπε ανθρώπους κλπ. Ήτανε πολύ γλυκός άνθρωπος. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά από τη μοναξιά φλίπαρε. Δηλαδή έβλεπε, και αυτό είναι σύνδρομο το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε, πρέπει να το αναζητήσω. Είναι αποδεδειγμένο ψυχολογικό σύνδρομο. Έβλεπε ότι τη χτύπαγε την πόρτα ένας γκόμενος, ο οποίος την πολιορκούσε. Μη γελάς, δεν κάνω πλάκα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια μόνοι και οι οποίοι έχουν συνηθίσει τη μοναξιά, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλουν να είναι μόνοι ή να δέχονται μία επίσκεψη τη μέρα σποραδικά από συγγενείς κλπ. Γιατί δεν μένουν μαζί με άλλους συγγενείς. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν διάφορα ζητήματα και έβλεπε ότι τη χτύπαγε την πόρτα ο γκόμενος. Δεν τη λέω αυτή την ιστορία όμως για να πω για τις ψυχώσεις της θιάς μου, καλή της ώρα εκεί που είναι. Η θιά λοιπόν όταν πηγαίναμε είχε μια μανία με τους κουραμπιέδες. Πήγαινες λοιπόν Πάσχα. Πηγαίναμε εγώ, ο πατέρας μου, η μάνα μου, επίσκεψη στο χωριό όταν πηγαίναμε, στη Θεία τη Σοφία. Θεός χωρέστε, καλή γυναίκα. Ανεβαίναμε πάνω. Να σας φιλέψω, παιδιά μου. Όχι, Θεία, να βγάλω. Ήταν η γυναίκα, ρε παιδί μου, πολύ ήθελε, ήταν υποχρεωτική. Έλεγες, να βγάλω νερό κρύο, να κάνω έναν καφέ, να κάνεις. Να φέρω κάτι να φάτε. Σκουντιόμασταν όλοι μεταξύ μας. Ωραία, γαμώτο, τώρα φέρει τις κουραμπιέδες. Να βγάλω ένα κουραμπιέ. Γαμώ την τρέλα μου με τον κουραμπιέ. Ο κουραμπιές ήταν από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορα εντωμεταξύ. Αλλά πήγαινε λοιπόν η θεία. Είχε ένα αραχνιασμένο σαλόνι. Δεν πήγαινε ποτέ κανένας. Το σπίτι ήταν, έμπαινες. Είχε, ξέρω εγώ, σαν ένα χολάκι. Έμπαινες αριστερά. Ήταν το υπνοδωμάτιό της, όπου είχε και την τηλεόραση και έβλεπε. Από τη λάμψη την έπαθε τη βλάβη, εγώ είμαι σίγουρος. Πήγαινε και μετά είχε ένα, το κουζινάκι όπου εκεί καθόμασταν. Το σαλόνι που ήταν το καλό, ας πούμε, δεν το άνοιγε ποτέ. Είχε ένα πιάνο, είχε τη φωτογραφία του Μακαρίτη για την τιμή των όπλων το πιθανότερο και τους κουραμπιέδες. Οπότε έλεγε, να βγάλω ένα κουραμπιεδάκι, ο θεία μη σε βάλουμε σε κόπο. Σκούνταγα εγώ τη μάνα μου, σκούνταγε η μάνα μου εμένα, μη φάει το παιδί και το ένα και το άλλο. Οπότε ο κλήρος έπεφτε σε αυτόν με το ατσάλινο στομάχι. Ο πατέρας μου ό,τι έχει φάει, το ότι δεν έχει έλκος, έτρωγε κάτι ανώμαλα διαχρονικά, έτρωγε ξέρω εγώ. Ζαμπόν με μαρμελάδα. Αηδίες, μιλάμε τώρα για χάλι μαύρο. Πώς τα έτρωγε όλα αυτά τα ετερόκλητα πράγματα, δεν κατάλαβα ποτέ. Οπότε του πέφτε η λάχεση μοίρα να φάει τον κουραμπιέ. Έτρωγε τον κουραμπιέ, έλεγε η θεία. Ωραίος θεία. Δεύτερο κουραμπιέ. Κάποια στιγμή στον δεύτερο τρίτο κάπου εκεί σταμάταγε ο άνθρωπος. Αλλά ήταν ικανοποιημένη η θεία γιατί είχε φάει. Έτσι λοιπόν, κύριε χάρη μου, να τρατάρουμε κι εμείς κάτι τους ξένοι που θα έρθουν. Κυρίως όμως, μην τους τραντάρουμε κανένα ποντίκι. Εγώ αυτό λέω. Αυτό, μια μικρή συνεισφορά, δείτε το σαν τη δική μου γνώμη εν ώψη της ελληνικής προεδρίας που θα ξεκινήσει το 2027. Για να κερδίσω, να πάρει ο Μητσοτάκης 32% σε εκλογές, εμείς την προετοιμασία για την προεδρία θα την ξεκινήσουμε από τώρα. Τώρα εμείς θα στρώνουμε χαλιά, θα κουρέψουμε τα γκαζόν, θα κλαδέψουμε τις κλάρες, τα δέντρα, όλα. Όλα. Το διακύβευμα των εκλογών, αν καλά, ποιος μπορεί να διαπραγματευτεί τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τώρα θα το λέμε. Τώρα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, Δεκέμβριο. Θα βάλει, ο Μητσοτάκης για να ξαναβγεί θα βάλει και το Δούκα να κάνει τον Κυπουρό. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου και στην Αγγελική που λέει: εύχομαι ολόψυχα χαρούμενες και ανέμελες διακοπές. Πότε θα άρουν το απαγορευτικό από Πειραιά για Πάρο? Σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο σήμερα να έρθει το απαγορευτικό, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα, αν το απόγευμα πέσουν οι άνεμοι, το Γιώργο Τσατραφίλια που άκουγα πάντως έλεγε ότι αύριο θα πέσουν οι άνεμοι. Οπότε, μήπως αύριο. Αλλά κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό με απόλυτη βεβαιότητα. Καλημέρα και στην Ρενάτα. Τα καλύτερα, να ξεκουραστείτε. Είναι οι τελευταίες διακοπές, λέει, ως ελεύθερος. Μετά μπαίνετε στο Πάνθεον λόγω γάμου. Δεν ξέρω. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω, αγαπητή Ρενάτα? Όχι, δεν μπαίνω σε κανένα Πάνθεον. Του χρόνου έχω εκλογές. Δεν είναι καλή χρονιά η εκλογική για τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, άλλο το ανώτατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος και το μεάρχη ανθεκτικότητας και κλιματικής κρίσης του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Χαλαρή. Καλημέρα, κύριε Χαλαρή, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να προβάλλουμε τις απόψεις μας και τις θέσεις μας.
0: Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας. Αυτές τις ημέρες είμαστε στα κόκκινα. Πριν από λίγο διάβαζα την είδηση ότι έχει τεθεί σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας σε πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν. Εδώ βεβαίως έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες λόγω του αέρα. Δεν μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που βλέπετε εσείς αυτή την ώρα στη λειτουργία του μηχανισμού?
1: Καταρχάς να πούμε ότι οι πυρομεταρρολογικές συνθήκες έχουν γίνει δυσκολότερες, αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, γρήγορη μεταβολή στα μέτωπα των μετώπων. Και έχουμε ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ο οποίος δίνεται να δώσει μια μάχη υποπίεση. Και μάλιστα το βασικό πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές ακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς αντί να την προλαμβάνει με αυτό που θα θέλαμε, με επαρκή προετοιμασία, κοινή επιχειρησιακή εικόνα και προληπτική διάταξη των δυνάμεων. Αυτό το λέω γιατί η κλιματική κρίση, το λέμε πολλά χρόνια πλέον, δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο, είναι η νέα καθημερινότητα της χώρας. Άρα οι ακραίες συνθήκες, οι ταυτόχρονες πυρκαγιές, γιατί αν είναι μια πυρκαγιά την επικράτεια, οκ, τη διαχειριζόμαστε. Αν ξεπεράσουμε από δύο ή τρεις μεγάλες, ο μηχανισμός αρχίζει και δοκιμάζεται. Οι αναζωπηρώσεις, οι μεταβολές του ανέμου, η απειλή σε οικισμούς που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, οι υποδομές, είδαμε στην Πάρο ότι καταστράφηκαν επικοινωνίες. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά σαν έκτακτες εξαιρέσεις. Έχουμε ένα νέο κανόνα, στον οποίο ως πολιτεία οφείλουμε να είμαστε οργανωμένοι πριν από την κρίση. Και όχι από τη στιγμή που θα ξεσπάσει η κρίση. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να κάνουμε και αξιολογήσεις. Πριν λίγες μέρες, και το λέγαμε, μην το κάνετε, κοκορευόταν η κυβέρνηση ότι έχει πάρα πολλά εναέρια μέσα. Βλέπουμε ότι
0: δεν έχει.
1: Μα αυτό τους είπα. Αλλά εμείς τους δώσαμε μια άλλη διάσταση. Προσπαθήστε να αξιολογήσετε την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα. Από πέρυσι, όχι από πέρυσι, από τότε που είχαμε πάρει διάφορα ειδενάρια μέσω, μην κάνουμε ανάλυση πολίτες. Ξέραμε ότι αν έχει πάνω από 6 μπουφόρ δεν μπορούν να κάνουν προς θαλάσσωση και να πάρουν νερό. Άρα ήταν επιχειρησιακά ανενεργά. Δεν προχωρήσαν να πετάξανε μάλλον τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα Καναντέρ τα ελληνικά που θέλαμε να τα αναβαθμίσουμε. Είναι πράγματα, είναι τραγικά λάθη. Ξέρετε, τα Καναντέρ έχουν αποδειχθεί τα πιο αξιόπιστα ακόμα και σε αυτές τις.
0: Ναι, απλά δεν υπήρχε γραμμή παραγωγής για τα Καναντέρ.
1: Υπήρχε και μπορούσαν να επικαιροποιηθούν, να αναβαθμιστούν τα δικά μας τα ελληνικά, τα άλλα. Αυτά που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα έχουμε το

0: στενά κομματικά παραταξιακά. Είναι εθνικό θέμα τώρα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, το λέμε αυτό γιατί φέραν τρία νομοσχέδια στη Βουλή, τα οποία έχουν γίνει νόμους μέσα σε 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, και ουδέποτε δέχτηκε τις προτάσεις μας. Και εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση, είτε ήμασταν αξιωματικοί αντιπολίτευση, είτε είμαστε τρίτο κόμμα στη Βουλή, να βοηθήσουμε για να πάμε σε μια ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα πλέον. Ξέρετε, δεν είναι ωραίο, γιατί και εγώ στο Μεάρχης, αν με παρακολουθήσει τις δηλώσεις μου από τότε που έχω αναλάβει τη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής από το 2022, σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα λέμε. Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται ένα βήμα παραπέρα.
1: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή είστε και εσείς τώρα πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, δεν είναι η πολιτική προστασία το ίδιο πράγμα που ήταν πριν από 10 χρόνια, να πω εγώ, ή την περίοδο που έγινε το έγκλημα του Ματιού, ούτε επιχειρησιακά, ούτε από άποψη μέσων, ούτε από άποψη τεχνολογικής διαθεσιμότητας, ούτε εγκαταστάσεων? Αυτό θα ήταν και λίγο μηδενιστική η κριτική.
0: Δεν κάνουμε μηδενική κρατική. Σας λέω τώρα πάμε. Ήρθε ένας νόμος τον οποίο το στηρίξαμε. Ο νόμος του, να το πω, του 2020, 46-62. Το νόμο αυτό δεν εφάρμοσε ποτέ η ίδια κυβέρνηση που τον ψήφισε. Τον αναθεώρησε δύο φορές και αναθεώρησε και άρθρα τα οποία δεν είχαν εφαρμοστεί. Δηλαδή, αυτά που θα έπρεπε να προχωρήσουν, και ξέρετε, άλλο την πρώτη περίοδο που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, έχει και την περίοδο χάριτος και δέχεται. Συμφωνήσαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης να γίνει ξεχωριστό αυτό, νόμο το 21. Το πανηγυρίσαμε, το χαρήκαμε όλοι μαζί. Αλλά να τι έχουμε, έχουν περάσει 5 χρόνια και αυτό το Υπουργείο δεν έχει ακόμα οργανισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με έναν υπουργό, ένα γενικό γραμμα, μάλλον με υπουργό, υπουργό και γενικούς γραμματείς, ανάλογα με τη σύνθεση πώς το κάνουν. Και από την άλλη, φαίνεται πλέον ότι πρέπει να πάμε, αυτό σας είπα, η αλλαγή παραδείγματος τι σημαίνει. Πρέπει να επενδύσουμε ισόρροπα ανάμεσα στην πρόληψη και την καταστολή. Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε να φτάνουν οι φωτιές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διακινδύνευση, να πάμε στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, και εδώ να μιλάω αποκλειστικά και μόνο για τις δασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, συντήρηση δασικών δρόμων, υδροληψίες, όλα αυτά που φαίνονται απλά και έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά γίνανε με λάθος τρόπο. Το αντιμέρο, είδε, χαλαστήκανε, αντιληφθήκανε πόροι πάρα πολύ, πάρα πολλά χρήματα. Αποτελεσματικότητα μηδέν.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα το εξής. Εγώ το ακούω αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα δόγμα το οποίο είναι να πιάσουν τη φωτιά πολύ νωρίς. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και μια ομολογία ότι τα μέσα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα αν η φωτιά επεκταθεί, ειδικά αν υπάρχουν πολλές φωτιές. Φαίνεται πάντως ότι αυτή είναι η στρατηγική επιλογή. Πάμε να πιάσουμε τη φωτιά νωρίς, γιατί άμα φύγει θα είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Αυτό θεωρείτε ότι καλώς γίνεται? Επιχειρησιακά ρωτάω τώρα.
0: Αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή τη φωτιά πρέπει να την προλάβουμε αν θέλετε, σε πρώτο χρόνο. Ναι. Γιατί αν φύγει από εκεί πέρα ανοίγει και βλέπετε τις συνέπειες. Εδώ είναι πολύ σωστή η στρατηγική αυτή και πολύ καλά κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή εκεί χρειάζονται νέες τεχνολογίες, εκεί χρειάζονται τα ντρόν, εκεί χρειάζονται τα έξυπνα κατασβεστικά υλικά, και τώρα σας μιλάω και σαν ερευνητής, ναι, πολιτικός, τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει, έχω την τιμή να ηγούμε ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος και δοκιμάσαμε έξυπνο κατασβεστικό υλικό το οποίο σβήνει με λιγότερο νερό, με λιγότερη προσπάθεια τις δασικές πυρκαγιές και λειτουργεί και σαν πυροφραγμός. Αυτά όμως πρέπει να τα βάζουμε σιγά σιγά στην επιχειρησιακή μας λειτουργία. Είναι αρκετά πράγματα που γίνονται, αλλά το δόγμα οφείλω να σας πω ότι είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο πρέπει να την τελειώνουμε τη φωτιά, γιατί μετά οι ποσότητες που χρειάζονται και οι δυνάμεις δεν επαρκούν. Το θέμα είναι ότι το σύστημά μας αντέχει μέχρι δύο βαριά τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην επικράτεια. Από εκεί και πέρα.
1: Ταυτόχρονα εννοείται.
0: Ναι, ταυτόχρονα. Μετά από εκεί και πέρα αρχίζει και κυκλονίζεται. Και εδώ πέρα ερχόμαστε. Δεν έχουμε ενιαίες επικοινωνίες. Δεν υπάρχει κοινό επιχειρησιακό δόγμα ακόμα. Δεν υπάρχουν σαφή ρόλη. Έχουν γίνει βήματα. Έγινε το μνημόνιο.
1: Όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν επικοινωνίες, πώς εννοείτε ότι μιλάνε ακόμα με τις Μοτορόλες?
0: Ακριβώς, το είπατε μόνο σας. Μιλάνε με Μοτορόλες και μετά κατά κύριο λόγο τα κινητά τους, ναι, όπου πιάνουν οι επιχειρησιακοί
1: σωματικοί. Ναι, και άμα δεν πιάνουν, τι γίνεται?
0: Δεν είναι εικόνα αυτό, σας λέω. Και δεν υπάρχει και αυτό που λέμε διαλυτηρικότητα να μιλάνε οι υπηρεσίες μεταξύ τους διαφορετικά κανάλια. Ένα σύστημα επικοινωνίας τύπου Ολυμπιακών Αγώνων, να στο πω λιγάκι έτσι. Και αυτά τα λεφτά πάλι χαθήκανε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν γίνεται να προχωράμε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα ντρόν που πραγματικά, ξέρετε, γιατί ήμουν ο τελευταίος διευθυντής, όταν ήταν η τελευταία μου υπηρεσιακή θέση, που

0: ουσιαστικά έκανα το σχολείο drone στην πυροσβεστική για να μπορούμε να παράγουμε στελέχη που να πιλωτάρουν τα drone και να τα αξιοποιούμε πλήρως.
1: Τα drone, η αλήθεια είναι, και οι τράκτορες, αυτά τα ελαφρά μέσα, η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει διαφορά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και στην έγκαιρη ανείχνευση και στην έγκαιρη πρώτη
0: προσβολή. Βοηθάνε στην έγκαιρη ανείχνευση. Αυτό να το συνδυάσουμε όμως, να συνδέονται με το κέντρο επιχειρήσεων ρεαλιστικά. Άλλο μεγάλο θέμα είναι, πέρα από την αξιολόγηση των μέσων και την αξιολόγηση του προσωπικού που αξιοποιείται στα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για το προσωπικό τώρα, για πείτε το.
0: Καταρχάς, πάμε και το προσωπικό που, που αξιοποιείται στα αέρια μέσα. Πλέον πρέπει να είναι καταρτισμένοι, γιατί δεν μπορεί να έχουν πιλότους, να το πω λιγάκι έτσι, ή χειριστές ελικόπτερων, οι οποίοι όντως να είναι χειρουργικές επεμβάσεις, να είναι στοχευμένες και να πετυχαίνουν την κατάσταση, και αν είναι αυτό που λένε στη λαϊκή, να ρίχνει στο γάμο του Καραγκιόζη. Mm. Και μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να το έχουμε λήξει και αυτό, γιατί δεν αρκεί να έχουμε μόνο αέρια μέσα, θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικά. Τώρα για το προσωπικό, ξέρετε, εμείς έχουμε μια πάγια θέση, επειδή έχουμε 4 κατηγορίες πυροσβεστικού προσωπικού και κάπου έχει αρχίσει και χαλάει. Δηλαδή έχουμε τους μόνιμους πυροσβέστες, έχουμε τους πενταετής, έχουμε τους συμβασίουχους και έχουμε και τους 7ετής. 4 κατηγορίες. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται τίποτα. Κάνει το ρόλο των μονίμων διοικητών και επιχειρησιακών αξιωματικών, κυρίως γραφειοκρατικό, κυρίως να κάθεσαι να ασχολείσαι με το σύστημα εργάνη που είναι για τον ιδιωτικό τομέα μια χαρά, αλλά όταν θα πρέπει όμως να τους πεις, 10 η ώρα τον πυροσβέστη πρέπει να τον πάρω από τη φωτιά, γιατί έλειξε το ωράριό του. Και κάποιος πρέπει να το δηλώσει αυτό. Αυτό δεν έχει λυθεί τώρα, να ξέρετε. Είναι πράγματα άρα, τα οποία θέλουν άμεση επίλυση. Δηλαδή πρέπει να λέξει τις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν είναι μια απλή ιδιωτική επιχείρηση που κλείνει στις 4 η ώρα, στις 5 η ώρα και ξανανοίγει ή το Σαββατοκύριακο δεν λειτουργεί. Άρα όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν είχαμε προχωρήσει την ομογενοποίηση του προσωπικού. Ξέρετε, αφού λέμε ότι έχουμε 18.000 ας το ομογενοποιήσουμε, ας έχουν κοινή εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου λένε ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες έχουν εκπαίδευση μόνο για δασικές πυρκαγιές και δεν μπορούν να πάνε σε ένα τροχαίο, δεν μπορούν να πάνε σε αστική πυρκαγιά. Όλα αυτά πρέπει να τα λήξουμε.
1: Και αυτά είναι καλά. Γιατί προφανώς οι συμβάσεις τους. Τώρα, για πόσους μήνες είναι οι συμβάσεις τους?
0: Είναι 8 μήνες οι συμβάσεις.
1: Άρα τους παίρνουν στην πραγματικότητα για την αντιπυρική περίοδο.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για τους συμβασιούχους.
1: Καλά. Οι πενταετής, οι επταετής και οι μόνιμοι είναι όλο το χρόνο.
0: Ακριβώς. Αλλά και οι πενταετής δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στον μηχανισμό του συνόδου των δραστηριοτήτων του πυροσβεστικού σώματος.
1: Αυτό είναι απόρρια ποιου πράγματος? Ότι δεν υπάρχει η ενιαία δομή της πολιτικής προστασίας που είπατε νωρίτερα, ή ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στο πώς εκπαιδεύονται?
0: Αφενός δεν υπάρχει ομοιογένεια στο πώς εκπαιδεύονται. Ο καθένας έχουν διαφορετικό βαθμολόγιο, έχουν διαφορετικό μισθολόγιο, δεν γίνεται με το ίδιο σύστημα η αξιολόγηση, δεν έχουν το ίδιο σύστημα εκπαίδευσης, ακόμα και τις ίδιες στολές δεν έχουν. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα αξιόμαχο ισχυρό πυροσβεστικό σώμα. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι τωρινά τώρα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Απλώς λέμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια δεν λύθηκε αυτό το θέμα. Και αντί να λυθεί η ομογενοποίηση, φυτέψαμε και άλλη μια κατηγορία, τους 7ετής, ας το πούμε λιγάκι έτσι. Κάποια πράγματα τα βλέπουμε. Ξέρουμε ότι τα λεφτά θα τα δώσουμε ούτως ή αλλιώς. Ενώ θα επιβαρυνθεί.
1: Θα τη δαπάνη, θα την κάνεις. Ναι.
0: Θα την κάνεις. Κλείστο μια και καλή, γιατί ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες που επιχειρεί ο άλλος όταν δεν νιώθει σε εργασιακή ομοίρια. Να το καταλάβουμε και αυτό.
1: Δηλαδή
0: και οι συμβασιούχοι και οι πενταετής και οι εφταετής είναι παιδιά τα οποία είναι νέα, γυμνασμένα, κυρίως οι εφταετής και οι συμβασιούχοι. Δεν θέλουν να είναι σε εργασιακή ομοίρια και να σου λένε του χρόνου θα δουλέψω. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Κύριε Χάλαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις παρατηρήσεις. Χρήσιμες είναι και καλό είναι να υπάρχει και ένας διάλογος μεταξύ και της κυβέρνησης και ημών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως το είπατε, η πολιτική προστασία είναι εθνικό θέμα. Δεν μπορεί να περιχαρακώνεται σε κομματικές αντιπαραθέσεις. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό καιριού.
0: Είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και τομεάρχης πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι. Υπάρχουν και διάφορες απορίες για τα πλοία λόγω ανέμων. Να το πω και αυτό, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή με το οικείο λιμεναρχείο να σας δώσουν μια εκτίμηση. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να σας πούν με απόλυτη βεβαιότητα για αύριο, γιατί δεν ξέρουν και αυτοί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και εσείς θα πρέπει να είστε alert και να το παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει fix πράγμα να σου πει κάποιος σήμερα το καράβι αύριο θα φύγει. Δύσκολα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω για το τελευταίο τέταρτο της σεζόν.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 11 και 49, κοινώς είμαστε λίγο πριν τις 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Θα είναι στην παρέα σας για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι. Γιατί και εμείς πρέπει σιγά σιγά να πάμε, να κάνουμε για ένα τελευταίο δελτιάκι, να γράψουμε για ένα τελευταίο κομματάκι. Πάμε να μαζέψουμε μετά. Να κλείσουμε και λίγο το σπίτι, να δούμε τι θα δούμε. Να ξεκινήσει αυτός ο Γολγοθάς των εξόδων των διακοπών. Καλά, εντάξει τώρα. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Αλλά τουλάχιστον να περάσουμε ωραία, φορτίσουμε μπαταρίες και εδώ θα είμαστε να ξανασφαχτούμε από τις 31 Αυγούστου. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για μια τελευταία φορά. Είναι το 212-212-4800. Είναι το owner@alpharadio989.gr και είναι και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι έχουμε πάλι αρκετά μηνύματα από το 112. Παραμένει η ετοιμότητα και η μεγάλη επιχειρησιακή προσοχή στη Βιωτία, στην Αργολίδα, εκεί όπου τα πράγματα είναι ζόρικα και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ελεγχθεί το πράγμα. Στην Αχαΐα είναι πολύ καλύτερη εικόνα, εκεί όπου ξέσπασε η φωτιά 4 τα ξημερώματα. Επίσης έχει διακριβωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο και φαίνεται ότι έχει προσαχθεί στέλεχος του ΔΔΕ λόγω προφανώς πλημελούς συντήρησης κάποιας κολόνας του ΔΔΕ. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο που έχει στείλει 58 μηνύματα το πρωί. Αδερφέ, φαντάζομαι ότι είσαι σε άδεια. Ελπίζω να είσαι άδεια για να μην έχεις δουλειά, γιατί άμα έχεις δουλειά το βλέπω το μαγαζί να πηγαίνει για φούντο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, να πούμε. Λοιπόν, ελλείψη αστρολόγου, γιατί αυτή τη σεζόν την κλείνουμε άνευ αστρολόγου, γιατί η δικιά μας η αστρολόγος λίγο μας τα έκανε μουσχεμα στις προηγούμενες προβλέψεις. Να το πω και αυτό. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, εδώ διαβάζω προβλέψεις Αυγούστου για όλα τα ζώδια από τον Χρήστο Άρχο. Ποιος είναι ο κύριος Άρχος? Μου τα έστειλε η Ελεάνα εδώ πέρα. Καλός είναι ο Άρχος?
1: Θα δείξει.
0: Τι είναι, σαν τη Λίτσα πατέρα? Όχι.
1: Ναι.
0: Είναι η Λίτσα πατέρα του Μπι? Ναι. Εγώ έχω δει, καλύτερος είναι ο Άρχος από τη Λίτσα την πατέρα?
1: Όχι.
0: Όχι. Αποκλείεται. Κανείς δεν είναι καλύτερος από τη Λίτσα πατέρα? Η Άση Μπίλιου ίσως.
1: Ναι.
0: Η Άση. Μας. Άση. Γεια σου Άση. Λοιπόν, ο διακεκριμένος αστρολόγος, λέει Χρήστος Άρχος, δίνει στο ΑΕΦ-Μερίδα τις προβλέψεις Αυγούστου για τα ζώδια και αναφέρει τις κομβικές ημερομηνίες του μήνα. Τώρα, βλέπω το Χρήστο Άρχο εδώ πέρα. Τώρα με δουλεύετε ότι αυτό είναι καλό. Είναι νορμάλ ένας αστρολόγος με παπηγιόν? Μα συγγνώμη, Ρεντίνα, με δουλεύεις. Είναι καλός ο Άρχος, τον έχεις πάρει εσύ? Βγάζεις Άρχο? Εντάξει, άμα εμπιστεύεστε Άρχο, πάμε. Λοιπόν. Τι θες ρε, λέει κάτι για εκλήψη, λέει εδώ πέρα, λέει η ηλιακή έκλειψη, συγγνώμη, μηχανικός είναι ο Άρχος, η ηλιακή λέει έκλειψη της 12ης Αυγούστου γίνεται στις 20 μοίρες και ένα λεπτό του Λέοντα και έχει ξεκάθαρα επικοδομητικό χαρακτήρα. Ανοίγει πόρτες αντί να τις κλείνει. Η σεληνιακή έκλειψη της 28ης Αυγούστου στις 4 μοίρες και 54 λεπτά των ηχθείων είναι το ακριβώς αντίθετο και μαζί με το τετράγωνο Ερμή με ουρανό κάνει τις 27, 28 και 29 Αυγούστου τις πιο δύσκολες μέρες του μήνα. Θα το πω απλά γιατί μέχρι το μας έμπλεξε με την τριγωνομετρία, ρε αδερφέ. 28 Αυγούστου μην ξεκινήσετε τίποτα. Τι μέρα είναι 28 Αυγούστου? Να βάλω άδεια 28 Αυγούστου άμα είναι. Μην ξεκινήσω τίποτα 28. Παρασκευή είναι. Ω, Παρασκευή. Δεν κάνω τίποτα Παρασκευή. Θα κάτσω σπίτι μου. Δουλεύω βέβαια νομίζω Παρασκευή. Τέλος. Ενδιάμεσα λέει η Αφροδίτη μπαίνει στο ζυγό στις 6.
2: Πολύ άσπρος είσαι.
0: Δεν έχω κάνει μπάνιο. Δεν έχω κάνει μπάνια. Τάσο τα Σκαλδιρανιάν ήρθε εδώ πέρα και αυτός. Όλοι εδώ πέρα να αποχαιρετιστούμε. Λοιπόν, η Αφροδίτη. Πιο κάτω είναι τα ζώδια. Λέει κάτι βλακίες τώρα ο κύριος Άρχος εδώ πέρα. Τι κρατάμε από τον Αύγουστο? Οι προβλέψεις του Αυγούστου. Για πείτε, σταμάτη, τι ζώδιο είσαι? Υδροχός. Μπαίνουμε στον υδροχό. Πολύ αναλυτική την έχει κάνει την πρόβλεψη ο κύριος Άρχος. Πρέπει να πάω 8 μπάντες κάτω για να βρω το ζώδιο. Πώς το διάλογο είναι ο υδροχός? Σκορπιός, τοξότης, εγώ καιρός, υδροχός. Η ηλιακή έκλειψη γίνεται ακριβώς απέναντί σας. Αυτό σημαίνει σχέσεις, συνεργασίες και συναντήσεις που δεν είναι τυχαίες. Στο πρώτο, ποιο δεκαήμερο, 20-29 Ιανουαρίου.
1: Η γεννημένη.
0: Α, η γεννημένη. Πότε είσαι γεννημένος για να μην τα λέω όλα? 31. Ναι, το δεύτερο δεκαήμερο. Μιλά καθαρά για μια νέα σχέση ή για την ανανέωση μιας υπάρχουσας, ενώ οι επαγγελματικές συνεργασίες σας κάνουν να χαμογελάτε και τα ταξίδια σας ανανεώνουν. Σαν το μαλλί είναι αυτό εδώ πέρα. Σε 21 Αυγούστου ίσως καθυστερήσει κάποιο ταξίδι. Προς το τέλος του δεκαημέρου είναι η επιστροφή σου, τότε γυρνάς από άδεια. Θα καθυστερήσεις. Θα αργήσεις, μην πάρεις το καράβι. Προς το τέλος του δεκαημέρου ο μήνας είναι βουβός και ήρεμος, με λίγο φλερτ και επαφές που ανεβάζουν τη διάθεση. Η γυναίκα σου τα ξέρει αυτά, Σταμάτη. Θες και λίγο φλερτ εσύ, τρομάρα σου. Με τη γυναίκα του θα κάνει ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης. Δεν είπε λίγο φλερτ. Αυτά είναι διαζευκτικά. Είναι either or. Δεν είναι όλα μαζί. Τώρα για το τρίτο δεκαήμερο, λέει, βέβαια, αν είστε στο τρίτο δεκαήμερο, δεν είναι καλύτερο. Η έκλειψη λέει φέρνει μοιραία γνωριμία. Έχασες. Μοιραία γνωριμία. Βέβαια δεν διευκρινίζει αν είναι μοιραία τύπου θα πεθάνεις ή αν είναι μοιραία τύπου θα χαράξει τη ζωή σου. Καρκίνο διάβασε. Μισό λεπτό. Εκτελώ παραγγελίες τώρα, γιατί εδώ ο Χρήστος Άρχος έχει γράψει τον πατέρα του και τη μάνα του. Δεν του είπε κάποιος ότι στο ίντερνετ δεν μπορεί να γράφουμε πιλάφια? Δεν μπορεί να γράφουμε, που είναι καρκίνος. Παρακαλώ, ημερομηνία. Πείτε μου, κυρία Μόσχου. 28. 28 έκτου, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο δεκαήμερο, από 21 Ιουνίου με 1η Ιουλίου, επαναπροσδιορίστε τις φιλικές σας σχέσεις, ενώ η οικογένεια παίρνει μεγαλύτερη σημασία. Τι ελληνικά είναι αυτά? Στις 10 Αυγούστου, προσέξτε οικονομικές απώλειες από το φιλικό κύκλο. Σου βάλουν το χέρι στην τσέπη. Πρόσεξε εκεί πέρα που θα είσαι στη Χαλκιδική. Μην έρθει κανένας ξάδερφος με τη χερούκλα απλωμένη. Μην δώσεις. Και αποφύγετε υπογραφές μέχρι τις 12, γιατί κάποιοι μπορεί να σας ξεγελάσουν. Άμα σου πούνε έχουμε ένα οικόπεδο, έχουμε κάτι τέτοια, δεν είναι, άστα, μην. Από τις 12 ανοίγουν ευκαιρίες για οικονομική εξέλιξη, δουλεύοντας όμως μόνοι σας, της Παναγίας, εκεί είναι η οικονομική εξέλιξη. 17 Αυγούστου, στο τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα. Τι είναι το τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα? Μα γιατί είναι τετράγωνο? Πώς κάνουν τετράγωνο δύο πλανήτες? Ναι, στο τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα. Έρχονται ύπουλα παιχνίδια εξουσίας, ενώ από τις 25 τα πράγματα ισιώνουν σε συμβόλαια και υπογραφές. Στο τέλος του μήνα αποφύγετε νέα ταξίδια. Όσοι είστε προς το τέλος του δεκαημέρου, ακούς, το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι εξαιρετικό, με χρήματα που έρχονται επιτέλους και την οικογένεια να σας στηρίζει. Κοινώς θα έρθουν λεφτά, θα σε στηρίξει η οικογένειά σου, αλλά μερικές μέρες απέφυγε κάτι ζήτουλες ξάδερφους εκεί στη Χαλκιδική, οι οποίοι θα έρθουν με τη χερούκλα ή με κάποιο συμβόλαιο να σου πούν Ντίνα. Ένα χωράφι που έχουμε εκεί πέρα, να το κάνουμε κάτι. Μην το κάνετε τίποτα. Θα σου φάνε τα λεφτά. Κάτι άλλο κάποιος θέλει? Θες κάτι εσύ? Ατάπα είναι τα ίδια με την Τίνα, είσαι εσύ. Να διαβάσω και το ανοιχτή για μένα. Να δω τι μου ξημερώνει. Τον βλέπω αυτόν τον κύριο Άρχο, είναι αναλυτικότατος εδώ πέρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, όχι, δεν με νοιάζει αυτό, δεν με νοιάζει αυτό, εδώ είμαι. Στο τρίτο δεκαήμερο, από 10 έως 20 Μαρτίου, η ηλιακή έκλειψη υπόσχεται εργασιακή επιτυχία και άνοδο, ίσως την προαγωγή ή την αύξηση που περιμένατε, μάλιστα. Ωραία. Προς το τέλος έρχεστε κοντά με τους δικούς σας ανθρώπους, με προσοχή όμως την υπερκόπωση από τις 24 έως 30 Αυγούστου. Θα αργήσω να γυρίσω την άδεια. Ο μήνας σας ζητά να είστε διπλωματικοί και να μην δώσετε μάχες που δεν χρειάζεται να δοθούν. Δεν θα δώσω καμία απολύτως μάχη. Δεν σκοπεύω να δώσω καμία απολύτως μάχη, για να είμαι ειλικρινής. 16-11, ο πρόεδρος εδώ. Για σένα πρώτα απ' όλα σημαίνει η αύξηση. Μην μου στέλνεις 16-11 μηνύματα ότι θες πρόβλεψη. Το ζώδιο μου λέει θέλω αύξηση. Λοιπόν, 16-11 τι ζώδιο είναι, ρε παιδιά?
1: Σκορπιός.
0: Μισό. Πείτε, α ναι, βρήκα. Λοιπόν, 16-11 είναι Σκορπιοί, μπράβο. Στο τρίτο δεκαήμερο, κύριε Πρόεδρε, από 12 έως 22 Νοεμβρίου, η ηλιακή έκλειψη σηματοδοτεί επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση με δυνατότητα αλλαγής δουλειάς ή μετακόμισης. Προς το τέλος κλείνεται επιτέλους μια συμφωνία για κάτι κληρονομικό και έρχεστε κοντά με την οικογένειά σας. Ο Αύγουστος δεν σας χαϊδεύει, σας ανταμείβει. Και για ένα ζώδιο σαν το δικό σας, αυτό μετράει συνήθως πολύ περισσότερο. Επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση, κοινώς μπορείτε να δώσετε την αύξηση που ζητάει ο ηχθής. Λέ, σκε, δεν σε κατάλαβα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα τα πάρω μαζί μου στην κάσα, τι θες εσύ? Δεν κατάλαβα εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε ένα λεπτό πριν τις 12, τραγούδι δεν βάλαμε, διότι μας πήρε μπάλα με τον κύριο Άρχο. Καλό καλοκαίρι στον κύριο Άρχο. Θα δούμε τι θα βγουν από όλα αυτά και όταν γυρίσουμε 31 Αυγούστου εδώ πέρα, θα Να σας πω κάτι. Θα δούμε αν θα προτιμάμε τον κύριο Άρχο ή την κυρία Παπουτσί, που είναι πολιτική αστρολόγος βέβαια. Τι τραγούδι να βάλουμε? Δεν έχει τραγούδι. Θέλω από δύο κουβέντες. Μπορείς να σταματήσεις την νοηματική, ρε, σταμάτη. Άσε μας ήσυχους. Ένα λεπτό τώρα, ένα μήνα δεν θα ξανακουστώ. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Να είστε ξεκούραστοι με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Μην είστε γκρινιάριδες. Μην είστε μύρλες. Περάστε ωραία. Κολυμπήστε. Φάτε. Πιείτε με ρέγουλα. Ή άμα πιείτε, μην οδηγείτε. Διασκεδάστε. Μην είστε γκρινιάριδες. Μην είστε καρμύριδες. Μην είστε τσιφούτιδες. Άμα σας ζητήσουν τα παιδιά σας λεφτά, μην τους δώσετε. Να τα φάτε μόνοι σας. Αυτή είναι. Ή τέλος πάντων, άμα σας ζητήσουν τα παιδιά σας, δώστε και στα παιδιά σας και φάτε τα και μόνοι. Τέλος πάντων, κάντε πράγματα για τα οποία δεν θα μετανιώσετε. Θα περάσετε όμορφα. Θα φορτίσετε μπαταρίες όπως και, όπως και όπου θέλετε. Όπως μπορείτε και όπου θέλετε. Κυρίως να είστε με ωραίους ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε ωραία. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ξεκούραστο καλοκαίρι. Θα τα πούμε στις 31 Αυγούστου. Θα είναι ζόρικη χρονιά η επόμενη. Πολιτική και εκλογική χρονιά. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Τώρα για πόσο θα είμαστε θα δούμε. Θα είμαστε πάντως του χρόνου. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με την κυβέρνηση, θα πάρουμε. Ανάλογα με την κυβέρνηση. Άμα δω κυβέρνηση συνεργασίας που σημαίνει πάρα πολύ δουλειά, θα αρχίσω να περικόπτω δουλειά, να ξέρεις.
2: Ετοιμάσου, λοιπόν.
0: Έρχεται ο Αλέξης. Έρχεται ο Αλέξης.
2: Έτσι.
0: Ήρθε. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, εσύ είσαι σε άλλο όνειρο. Πήγαινε διακοπές. Πήγαινε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Έρχεται μετά να σας χαϊδέψει ως καλοκαιρινή άβρα.
3: Όντως με το δελτίο των ειδήσεων.
0: Με το δελτίο των
3: ειδήσεων.
0: Με το δελτίο. Κάτσε κάτω. Με το δελτίο των ειδήσεων έρχεται μετά να σας χαϊδέψει σαν καλοκαιρινή άβρα. Όχι ο Χρήστος Άρχος, ο Γιάννης Τριάντης. Ο οποίος Τριάντης, επειδή του αρέσει, δεν θα κάτσει εδώ και τον Αύγουστο.
3: Έτσι.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε 31 Αυγούστου. Χαίρετε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε πύρινο κλειό η χώρα, όπου μένονται περισσότερες από 20 πυρκαγιές, με την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και στο Φίχτη της Αργολίδας. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε προλίγου σε αγροτική έκταση στην Υγρίτα Σερών. Η φωτιά και η πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, αλλά και χωράφια με ελιές σε κοντινή απόσταση από την Υγρίτα προς την περιοχή Καλογριές. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα έχει διακομιστεί ένας αγρότης. Αλλεπάλληλα μηνύματα για εκενώσεις από το 112 στη Βοιωτία. Εκενώθηκαν ήδη Άγιος Βασίλειος, Ξηρονομία, Λυκή και Άγιος Νικόλαος. Με πλωτά μέσα αναμένεται να γίνει απομάκρυνση πολιτών από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, καθώς τα εναέρια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Κλειστή είναι από το 23ο χιλιόμετρο η επαρχιακή οδός Θήβα, από τη Θήβα προς Δομβρένα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αργολίδα, κοντά στις Μικίνες, στο Φίχτη, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να κατευθυνθούν προς Άργος, έχει κλείσει παλαιά εθνική οδός στο σημείο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, ρήψεις νερού συνεχίζονται από δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Τα ξημερώματα, εθελοντής, ο οποίος βοηθούσε στην πυρόσβεση, διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, όπου είναι καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων και οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τιμές ήρωα, τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας δέχθηκε το προξενείο της Γαλλίας στην κεντρική είσοδο επί της Ακαδημίας 6. Τηλεφώνησαν επίσης και στο εμπορικό επιμελητήριο χωρίς να δώσουν χρονικό περιθώριο. Κινητοποίηση των αρχών, ανοιχτή μέχρι στιγμής η δρόμη στο κέντρο. Δεμένα παραμένουν λόγω των θυελωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Εξαίρεση το Blue Star Paros που δεν απέπλευσε το πρωί για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Στην Αττική μέχρι και τις 9.30 το πρωί στην κορυφή της Πεντέλης οι ρηπές των βορειοανατολικών ανέμων ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλού, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πτέρυγα 5, έπειτα από ένταση κατά τη διαδικασία παραλαβής Τούρκου κρατουμένου προς μεταγωγή. Σύμφωνα με πηγές, ο Τούρκος υπήκοος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία. Όταν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης μεταγωγών μετέβησαν στην πτέρυγα για να τον παραλάβουν, εκείνος αντέδρασε, ενώ συγκρατούμενοι του πιθανότατα ομοεθνείς του φέρονται να έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα σε ένδειξη συμπαράστασης. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους όπ και δίας και δράση, καθώς και δημιουργίες, ενώ περιμετρικά των φυλακών έχουν αναπτυχθεί σταθμοί περιπολικών για την αποτροπή περαιτέρω έντασης. Την αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο το οποίο ανήρτησε στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε πως το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 ευρώ από 300 το μήνα ή σε 6.000 ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο. Ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες το όριο είναι 1.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα από τη Βουλή και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σύμφωνα με την ΕΛΠΑΙΣ. Η Θέουτα μαζί με τη Μελίγια αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα μέσα σε 24 ώρες πεζή ή κολυμπώντας προς τη Θέουτα. Σοκάρει βίντεο με εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέουν σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά και άλλους να σπάνε μια πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη. Η Θεούτα έχει πυροδοτήσει διπλωματική ένταση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία. Η Ισπανική κυβέρνηση εξήγηλε πως θα αναπτύξει στρατό για να εγγύθει την ασφάλεια της Θεούτας. Αυτό ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών μας, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία. Αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας 2-0 την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στη Ρεβάνς στο ΟΑΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Δυστυχώς ο αγαπημένος μου μήνας, ο Ιούλιος, επεφύλασε το κακό στο τέλος του. Έχει λαμπαδιάσει σχεδόν όλη η χώρα, τουλάχιστον η μισή, με πυρκαγιές μες στη νύχτα. Και πάει το μυαλό σου κατευθείαν στους εμπρισμούς, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία μέχρι στιγμής, αλλά δεν θεωρείται τόσο λογικό. 4, 5, 6, 10 πυρκαγιές μέσα στη νύχτα, 11, 12 ας πούμε τη νύχτα. Όπως εκείνη ας πούμε στην Σάμο, που λέγαμε προχθές με τον συναδελφό μου, τον Μάνο Στεφανάκη, σε μια απροσπέλαστη περιοχή, πως το διάλογο πήρε φωτιά. Τέλος πάντων. Σήμερα υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Είναι οι πυρκαγιές και είναι και το νομοσχέδιο για το νερό. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση και με ό,τι αυτό σημαίνει. Τα δύο θέματα αυτά, κυρίως αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον Νίκο Καραθανασόπουλο. Είναι βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ενώ στις 12:20, όπως κάθε Παρασκευή, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, για τους τελευταίους σπασμούς των δημοσκοπήσεων, να πω, και τι διαμορφώνεται εν ώψη του Αυγούστου και τι περιμένουμε. Βέβαια, στα καθημάς υπάρχει και το θέμα, το μέγα θέμα του Κυπριακού. Δεν το θίξαμε καθόλου, έτσι που είμαστε στριμωγμένοι και εμείς και οι υπόλοιπες εκπομπές από τις πυρκαγιές και τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα θα μιλήσουμε και γι' αυτό και για το θέμα του πολιτισμού, αν ιδιωτικοποιείται και αυτός, όπως λέει η αντιπολίτευση. Λέω από Δευτέρα γιατί θα είμαστε την ίδια πάντα ώρα μέχρι τις 14 Αυγούστου εδώ. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα είμαστε στην Αθήνα τον Αύγουστο. Μια Αθήνα που μπορεί να μην είναι εντελώς άδεια, αλλά είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Λοιπόν, σήμερα ο Ρέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr για τα mail. Και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ με την κυρία Καριστιανού και όλα αυτά. Ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται σε φρενήρη πτωτική πορεία, δεν έχω λόγο ούτε να επιχαίρω, ούτε να αντιμετωπίζω χερέκακα την κυρία αυτή και το κόμμα της. Ασχολούνται τώρα και τα site και τα λοιπά, και όσοι την υμνούσαν ας πούμε τώρα την καταχαιριάζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε βέβαια με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ξέρω, βρίσκει αφορμές να βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα για λόγους, επιτρέψτε μου να πω, αστείους. Αυτό το επεισόδιο με την κυρία Πολύζου, πως λέγεται μια συνάδελφος εκεί στη Βουλή, που πήρε τηλέφωνο να έρθει το 100 να τη συλλάβει και τα λοιπά. Έχω την αίσθηση ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αδικεί τον εαυτό της, γιατί και ικανότητες έχει και δράση, αλλά το να επιζητεί συνέχεια αφορμές από το τίποτα για να είσαι στην επικαιρότητα, νομίζω ότι τη βλάπτει. Είναι πρόβλημά της βέβαια. Υπάρχει τέλος ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Ένα σούπερ μάρκετ ρωσικών συμφερόντων, ονόματι Μέρε, είναι στην επαρχία με πάρα πολλά καταστήματα, έκλεισε λόγω της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις στη Ρωσία. Αποτέλεσμα, 170 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο, ενώ 250 προμηθευτές που διάφορα προϊόντα προμήθευαν στα σούπερ μάρκετ επίσης θα έχουν πρόβλημα. Δεν είναι ότι καλύτερο για το καλοκαίρι, γιατί σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μου πεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι ούτως ή άλλως. Εντάξει, οτιδήποτε προστίθεται σε αυτή τη χωρία της ανεργίας είναι πρωτίστως για τους ανθρώπους που μένουν άνεργοι, αλλά και για τη χώρα είναι πάρα πολύ κακό. Θα έλεγα να αρχίσουμε
με ένα τραγούδι το οποίο είναι κάπως συμβατό με τις μέρες. Είναι του Σταύρου Ξαρχάκου από εκείνον τον υπέροχο δίσκο, τον Ιν και Αΐ. Ο τίτλος «Μαύρος ήλιος», ερμηνεία από τον Νίκο Δημητράτου.

0: του Νίκου Κάτσου. Μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, φυσικά από τον Ιν και Αΐ αυτό το τραγούδι. Εκεί πέρα στο νότο τον Ισπανικό, όπου υπάρχει η Θέουτα. Η Θέουτα δεν είναι στην Ισπανία, είναι απέναντι στο Μαρόκο και η Μελίγια, δύο θύλακοι. Και από παλιά υπήρχε πρόβλημα. Είχαν υψώσει σειρματοπλέγματα τεράστια για να μην εισέρχονται στους θυλάκους αυτούς οι Μαροκινοί ή οι άλλοι μετανάστες, και είχαν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα παλιά. Τώρα όμως, αυτές τις μέρες, χιλιάδες, κυρίως Μαροκινοί μετανάστες, επιχείρησαν και μπήκαν, και μάλιστα μπήκαν κολυμπώντας πολύ, γι' αυτό και χάθηκαν, σύμφωνα με την τελευταία, με τις τελευταίες ειδήσεις, γύρω στα 18-19 άνθρωποι πνίγηκαν. Η Ισπανία, το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε ότι στέλνει και στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία της Θέουτα και να αντιμετωπιστεί αυτή η παράτυπη, όπως την ονοματίζει, μετανάστευση. Ακούσατε στις ειδήσεις τις αντιδράσεις από την Μελόνι, η οποία είπε ότι δεν θα ισχύσει η συνθήκη Σέγγεν. Η Σέγγεν τι είναι? Ότι οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη αυτή μπορούν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των χωρών αυτών, να μπαίνουν χωρίς διατυπώσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν θα δέχεται δηλαδή η Ιταλία, γιατί φοβάται την εισρωή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων. Ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά και τη χώρα μας βέβαια. Και ό,τι έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει. Θα δούμε τι θα συμβεί και στα καθημάς, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Ναι μεν στα ανατολικά, δηλαδή από την Τουρκία, έχουν σχεδόν λέω μηδενιστεί οι αφήξεις μεταναστών και προσφύγων, αλλά υπάρχει από τον Νότο. Σε ό,τι μας αφορά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και όπως κάθε Παρασκευή, εδώ και μήνες, κατέθως δηλαδή, η τηλεφωνική μας συνάντηση με τον Γιώργο Τράπαλη, τον φίλο Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Και θα ήθελα να μου πεις επιτέλους μια είδηση του πιεστηρίου που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, Γιώργο. Αστειεύομαι βέβαια. Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
6: Πού να τη βρω την είδηση?
0: Από μυστικές έρευνες δημοσκοπήσεις, ξέρω εγώ.
6: Πρεσβειών.
0: Πρεσβειών, μεγαλοπαραγόντων, από μεγάλα ΜΜΕ που δεν δημοσιεύονται κατά το σύνηθες, θα έλεγα. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή αυτή τη στιγμή.
6: Ειδικά τώρα τι να υπάρχει.
0: Ναι. Οι ενδείξεις ποιες είναι με βάση τις τελευταίες, αν κάνουμε μια σούμα, Γιώργο? Να το ξαναπούμε, ίσως είναι και βαρετό βέβαια, αλλά δηλαδή έχουμε πρωτοδεύτερο σίγουρα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
6: Κάπως. Ναι.
0: Και μετά Είναι Πασόκ Βελόπουλος Καριστιανού, είναι Καριστιανού Πασόκ Βελόπουλος, τι γίνεται? Γιατί από ό,τι βλέπω σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, από το ένα πρόβλημα στο άλλο, ειδικά τώρα με την αποχώρηση ουσιαστικά του Θανάση Αυγερινού μετά τον κύριο Κοκοτσάκη, ήταν το δεύτερο μεγάλο χτύπημα. Και δεν οφείλεται στους εχθρούς της, όπως θα μπορούσε να πει η κυρία Καριστιανού, αλλά στα εγγενή προβλήματα του συγκεκριμένου κόμματος, μορφώματος.
6: Όχι, φαίνεται ότι κάθε εβδομάδα, γιατί η κυρία Καριστιανού είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητάμε, κάθε εβδομάδα γίνεται και κάτι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, όποια δυναμική κι αν είχε, δηλαδή παρόλο που λέμε ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε σιγουριά τα νούμερα που μπορεί να έχει η κυρία Καριστιανού και το καθεξής, όποια και αν είναι δυναμική, την επόμενη εβδομάδα είναι χειρότερη.
0: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται.
6: Δηλαδή αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Και αν λάβουμε υπόψη, Γιώργο, τις συγκεκριμένες καταγγελίες και του κυρίου Κοκοτσάκη αλλά και του Θανάση Αυγερινού, είναι συγκεκριμένες οι καταγγελίες, δεν είναι στον αέρα, ούτε είναι επινοήσεις κάποιων δημοσιογράφων ή άλλων εναντίον της κυρίας Καριστιανού.
6: Θα έλεγα ότι θυμίζουν λίγο και τις καταγγελίες των υπολείπων γονέων θυμάτων που είναι που ήταν μαζί στο σύνδεσμο για τα Τέμπη και τα λοιπά, που δεν είχε σχέση με το κόμμα προφανώς,
0: ναι,
6: αλλά δείχνει κάποια στοιχεία συμπεριφοράς πιθανά.
0: Στοιχεία της προσωπικότητας της συγκεκριμένης.
6: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
6: Μα μην ξεχνάμε πώς ξεκινήσανε. Ξεκίνησε με αυτό το κόμμα με μια απόλυτη αισιοδοξία ότι μπορεί να φτάσει σε δυσθεώρατα ποσοστά.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, λάγανε ακόμα και για απόλυτη πλειοψηφία.
0: Η ίδια φαίνεται ότι σχεδόν το είχε πιστέψει. Αν κρίνουμε με κάποιες... Έχω στο αρχείο μου, όπως και εσύ, και στη μνήμη και στο αρχείο μου, και συμβουλεύομαι το κατά καιρούς, σχεδόν το είχε πιστέψει, δηλαδή, ότι μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα ή να γίνει πρωθυπουργός.
6: Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν κουβέντες οι οποίες λέγανε για ανατροπή της πραγματικής αναθεώρησης, δηλαδή να είναι πάνω από 200 ψήφους, πάνω από 200 έδρες, δηλαδή κάποια παλαβά πράγματα.
0: Εντελώς.
6: Και αυτά προφανώς διαλύσαν τη δυναμική η οποία υπήρχε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο προσεχές μέλλον, στο εγγύς μέλλον. Πιστεύω ότι ακόμη υπάρχει δυναμική για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και εντοπίζω αυτή τη δυναμική σε αυτή την γκρίζα ζώνη, να την πω, των ψηφοφόρων του καναπέ. Εγώ πιστεύω ότι θα τους κινητοποιήσει. Βέβαια, κάθε μέρα όταν ακούγονται τέτοιου είδους κρούσματα που αφορούν την ίδια και το πώς αρχηγεύει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι θα σμικρύνεται το ποσοστό των ανθρώπων που θα την ακολουθήσουν.
6: Ξέρεις, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μου θυμίζει λίγο κάποια αθλήματα τα οποία αντιδρούν με τον πόντο των άλλων. Το βόλεϊ, το σκουός, το τένις. Τι θέλω να πω, ότι πολλές φορές μπορεί η δυναμική αυτών των κομμάτων να είναι να μεγαλώσει από καθαρά λόγους αντίδρασης στο κυβερνών κόμμα και στο πολιτικό σύστημα.
0: Και δηλαδή, στο πολιτικό σύστημα, σωστά, ναι.
6: Όσο πιο δυνατά χτυπηθεί η μπάλα, τόσο πιο δυνατά να επιστρέψει. Γι' αυτό είπα αυτά τα τρία αθλήματα.
0: Ναι, ναι.
6: Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται ότι αυτό το οποίο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, η αντίδραση στο πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση να εκφραστεί μαζικά στην κυρία Καριστιανού, όπως έγινε και στα μεγάλα συλλητήρια, φαίνεται να έχει χάσει σίγουρα τη δυναμική την οποία είχε.
0: Βέβαια, βέβαια.
6: Αυτό λέμε.
0: Αυτό είναι σίγουρο,
6: δηλαδή,
0: και πασιφανές.
6: Δεν υπάρχει αυτό το παλαϊκό κομμάτι το οποίο θα ακούσει με χαρά την κυρία Καριστιανού να βγει να μιλήσει και να του δώσει ελπίδα. Αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Χθες το βράδυ, εν ώψη της σημερινής εκπομπής, μπήκα στο YouTube και είδα μία συγκέντρωση σε ένα χωριό της Ετωλοκαρνανίας, που το ξέρω, στη Σκουτεσιάδα, έτσι λέγεται.
6: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είχε 5-10 άτομα για να... Το τι έλεγε η κυρία Καριστιανού δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ένας λαϊκίστικος λόγος, καταγγελτικός, τα ανακάτευε όλα μαζί. Έφτανε στις πυρκαγιές και έλεγε για ανεμογεννήτριες, κάτι που δεν έχει αποδειχθεί βέβαια, κυρίως στο δάσος της Δαδιάς πάνω στη Θράκη, αλλά τέλος πάντων γενικότερα, ήταν ένας λόγος αψής καταγγελτικός, γιατί νομίζει ότι έτσι θα συνεχίσει να έχει αυτή την άβρα και τη δυναμική που είχε. Φοβάμαι ότι διαπράττει ολέθριο λάθος.
6: Το ζήτημα είναι ότι συνεχώς με διάφορες θεωρίες νομοσίας, βασικά να το πω διαφορετικά, διασφίσουν θεωρίες νομοσίας, με διάφορα λογικά άλματα σκέψης προσπαθεί να φτιάξει, να διατηρήσει την δυναμική η οποία υπήρχε μετά το δυστύχημα των Τεμπών και ό,τι.
0: Και κυρίως μετά την 28η Φεβρουαρίου, την μεγαλειώδη εκείνη συγκέντρωση στην Αθήνα.
6: Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και τότε, ενώ μπορούμε να κατανοήσουμε και κάποια λογικά άλματα και λόγω της κατάστασης, αλλά και λόγω ότι έχει την ανάγκη να εξηγήσεις κάποια ανεξήγητα, γιατί αλλιώς μπορείς να διαλυθείς ως άνθρωπος μετά από τέτοια γεγονότα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Αυτό δεν είναι πολιτική θέση και εκεί είναι το λογικό άλμα.
0: Βέβαια. Γιώργο, θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Δεν έχουμε χρόνο για όλα τα κόμματα, ότι συντηρούν τα ποσοστά τους ο Βελόπουλος ή το ΚΚΕ. Ο Βαρουφάκης φαίνεται να κάνει την έκπληξη, να μπαίνει στη Βουλή δηλαδή.
6: Να το πω διαφορετικά ακριβώς, το θέμα είναι που θα είναι η κυρία Καρεστιανού. Για όλα αυτά τα κόμματα.
0: Σωστά. Όμως θα ήθελα κλείνοντας, βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μάχεται φυσικά την κυβέρνηση, αλλά και τον κύριο Τσίπρα. Εκεί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά των ανθρώπων που ψήφισαν και ενδεχομένως θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω πόσο θα στοιχήσει αυτό στον κύριο Τσίπρα.
6: Δεν το ξέρω κι εγώ. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν συνεχιστεί, έβλεπα διάφορα πάνελ και έβλεπα ανθρώπους που έχουν σχέση με το ένα ή το άλλο κόμμα και πιο πριν ήταν τούμπαλοι ή είχαν υποστηρίξει θέσεις πιο φιλικές, θα λέγαμε, για το ένα ή το άλλο χώρο. Δεν μιλάμε για το κόμμα, γιατί προφανώς η λάση του κ. Τσίπρα είναι παρθένο κόμμα. Το ζήτημα είναι ότι όλη αυτή η μάχη, η εσωτερική, γιατί αν το βλέπει κάποιος απ' έξω, εκτός αυτών των παρατάξεων, το μόνο που είναι, θυμίζει ότι μία, θα το πω από το γενικά αυτή η άποψή μου για τις εθνικές εκλογές του 2027, ας πούμε, αν γίνονται 27,
0: ναι,
6: δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Ότι οι χώροι μεταφέρουν τα εσωκομματικά τους προβλήματα στην εθνική κάλπη. Δηλαδή ο κεντροαριστερός χώρος μεταφέρει ένα πιθανά εσωτερικό πρόβλημα στην εθνική κάλπη, ο συντηρητικός χώρος το ίδιο με τόσα πολλά κόμματα, ακόμα και ο κυβερνητικός χώρος, θα λέγαμε ότι εάν με την είσοδο του κύριου Σαμαρά προσπαθεί ο ίδιος ο Σαμαράς προσπαθεί να κάνει να αλλάξει πρωθυπουργό, άρα αλλάξει και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
6: Όχι να αλλάξει την κυβέρνηση.
0: Γιώργο, εγώ θα είμαι μέχρι 14 του μηνός εδώ. Δεν ξέρω αν θα φύγεις για διακοπές.
6: Αυτή είναι κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι δημοσκοπική κουβέντα.
0: Ωραία.
6: Διακοπές θα είμαι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ωραία. Οπότε την επόμενη Παρασκευή θα σε επιστρατεύσω εκ νέου. Λοιπόν,
6: εντάξει.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
6: Με χαρά.
0: Σηματάκι, και μετά θα πάμε να συζητήσουμε τον κύριο Καραθανασόπουλο κυρίως για τις πυρκαγιές και το νερό και άλλα ζητήματα, αν επαρκεί ο χρόνος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε στη συχνότητα του Αλφα, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και να το ξαναπώ, παρότι μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, εμείς θα είμαστε εδώ από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 13-14 Αυγούστου για να απολαύσουμε επιτέλους στην Αθήνα. Έχω πάρα πολλά χρόνια να είμαι στην Αθήνα τον Αύγουστο. Μια Αθήνα η οποία δεν έχει αδειάσει εντελώς, όπως λένε. Ασφαλώς και είναι υποφερτή πια καλύτερη η κίνηση, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, από το μέτωπο των πυρκαγιών προς το τέλος ενδεχομένως να έχουμε μια ενημέρωση εδώ από την Κατερίνα Μαστραντονάκη ή τα παιδιά που βρίσκονται σε γρήγορση, και σε λίγο ελπίζω στο τηλέφωνο μας να έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Είναι βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος του συγκεκριμένου. Προηγουμένως που χτύπησε το κινητό μου ήταν από την Αχαΐα και ρώτησα για την φωτιά εκεί στη Φλόκα. Μάλλον είναι καλύτερα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό και σε άλλες εστίες σχεδόν στη μισή χώρα. Και βέβαια ευθύνεται κατά κύριο λόγο, ευθύνονται αυτοί οι θυελλώδεις άνεμοι που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να παρέμβουν. Θα δούμε όμως τι θα μας πει και ο κύριος Καραθανασόπουλος για τις θέσεις του κόμματός του, τόσο για τις πυρκαγιές όσο και για το νερό, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η αντιπολίτευση Σιλίβδιν καταγγέλει προσπάθεια ιδιωτικοποίησης. Θα δούμε όμως. Ήδη έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο Καραθανασόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή, κύριε Καραθανασόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Τριάντη.
0: Είστε από την Αχαΐα. Έχετε τίποτα πληροφορίες για το μέτωπο εκεί στη Φλόκα?
1: Τουλάχιστον οι εκτιμήσεις που υπάρχουν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη εικόνα, αυτό φαίνεται. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά μάλλον είναι διαχειρίσιμη κατάσταση, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, γιατί είμαι και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε μέσω επικοινωνιών.
0: Σωστά.
1: Δεν έχεις και άμεση εικόνα της κατάστασης.
0: Αυτή την πληροφόρηση είχα και εγώ από μια φίλη από την Πάτρα. Να έρθουμε στο θέμα. Τον Απρίλιο ο κύριος Κουτσούμπας μέσα στη Βουλή είπε ορισμένα πράγματα για τις πυρκαγιές. Θέλω να σας διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο ασφαλώς και ξέρετε να ακούσουν και οι ακροατές μας. Λέει: η απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης και η ένταξη της πυροσβεστικής στην στρατηγική εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είχε αναφέρει συγκεκριμένα αριθμούς για τα στρέμματα που χάθηκαν, που κάηκαν το 25 κτλ. Η ερώτηση είναι απλή και ευθεία. Υπάρχει ένδυα σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα ή άλλα, λείπουν δηλαδή? Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου.
1: Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι υπάρχουν ελλείψεις.
0: Του είδους?
1: Σημαντικές ελλείψεις. Του είδους πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, στην πυροσβεστική υπηρεσία με βάση το οργανόγραμμα το οποίο έχει απουσιάζουν 3.500 μόνιμοι πυροσβέστες.
0: Άρα
1: ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 48 χρονών.
0: Καλύπτονται από εποχικούς?
1: Καλύπτονται από εποχικούς, από πενταετούς θητείας,
0: ναι.
1: Που όμως όλο αυτό καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αμφισβητεί το αξιόμαχο, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, της ίδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Το συνολικό αξιόμαχο, μάλιστα.
1: Ναι. Ακριβώς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν ελλείψεις σε εξοπλισμό, ο οποίος θα μπορούσε να προστατεύσει και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Γιατί κοιτάξτε, το συμπέρασμα από την πυρκαγιά στην Κρήτη είναι ότι δεν φτάνουν τα πυροσβεστικά μέσα του αέρος. Γιατί δεν μπορούν να πετάξουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Ναι. Μπορεί να έχουμε
1: αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά η κατάσταση της πυρκαγιάς γίνεται από το ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα τα πεζοπόρα τμήματα. Και δεύτερον, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες και οι ελλείψεις που υπάρχουν, γιατί μιλάμε για δασικές εκτάσεις και εδώ πέρα είναι ζήτημα της αποψήλωσης ουσιαστικά της δασικής υπηρεσίας. όταν υπάρχουν 10.000 ελλείψεις δασεργατών σε όλη την Ελλάδα και 1.500 ελλείψεις δασολόγων, καταλαβαίνουμε ποιο ζήτημα, ότι έχει υπονομευθεί επί της ουσίας συνειδητά υπόθεση πρόληψης.
0: Που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Το πιο σημαντικό κομμάτι, ακριβώς. Ναι. Καθαρισμός των δασών, λίμνοδεξαμενές, αντιπυρικές ζώνες, αγροτικοί δρόμοι. Όλα αυτά τα ζητήματα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δημιουργούν καύσιμη ύλη για να μπορεί να επεκτείνεται όλη αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πέστε μου, επειδή η μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας στη Βουλή, έγινε στους ΟΤΑ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι.

0: και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την όποια κατάσταση υπάρχει.
1: Άρα αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων
0: είναι
1: άδειο πουκάμισο, δηλαδή.
0: Διασπά την ενότητα της πρόληψης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ πέρα θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό που βεβαίως με ρόλους και της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο όργανο το οποίο θα ελέγχει όλα αυτά τα ζητήματα, θα προετοιμάζει, θα σχεδιάζει, θα βάζει τα ζητήματα της πρόληψης, των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να παρθούν.
1: Σωστά.
0: Και, και όλο αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιτάξτε, η πολιτική προστασία, το έβαλε μέσα στο απόσπασμα που διαβάσατε ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, έχει αλλάξει προσανατολισμό πλέον. Ποιος είναι ο νέος προσανατολισμός? Είναι να προσαρμοστεί στις συνέπειες από πιθανή πολεμική εμπλοκή. Δεν είναι τυχαίο ότι ΕΜΟΔΕ πήγε σε ασκήσεις που έγιναν στην Βαλτική για τις αντιμετώπιση πυρηνικού πολέμου.
1: Υπάρχει μια ψύχωση στην Ευρώπη σχετικά με αυτό, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ακριβώς, το οποίο αναδεικνύει ποιο πράγμα. Αναδεικνύει το εξής, ότι το κράτος είναι ικανό να για να μπορεί να έχει τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτά τα οποία εξοδεύουν για εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν σχετίζονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και την προστασία τους, και σε σχέση με το τι υπάρχει στα ζητήματα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, όπου επί της ουσίας εκεί αναδεικνύεται η πλήρη ανικανότητα του κράτους. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα.
1: Όχι βέβαια, με προλάβατε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι εν συνόψη τα είπαμε όλα αυτά, γιατί τι να πεις σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για αυτό το μείζον θέμα. Εγώ κρατώ το εξής, ότι ναι μεν διακριτή ρόλη μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοικήσεως του κράτους δηλαδή, και μια συνεργασία λειτουργική η οποία να κατατείνει κυρίως στην πρόληψη και φυσικά και στην καταστολή των πυρκαγιών. Νομίζω αυτό θα ήταν το optimum.
0: Βεβαίως και ο διαχωρισμός πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας και η αποψήλωση της δασικής υπηρεσίας ουσιαστικά από την προστασία του δάσους,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα επιστημονικό ζήτημα.
1: Και έχει τεθεί εδώ και πολλά χρόνια, γιατί διάφορες κυβερνήσεις άλλαξανε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: επί κυβέρνηση Μύτη έγινε αυτό το ζήτημα.
1: Από το στόμα μου το πήρατε.
0: Όπου η δασική υπηρεσία έχασε όλες τις αρμοδιότητες σε σχέση με την προστασία του δάσους.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τότε.
0: Έτσι ακριβώς. Είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος, δεν αφιβάλλα καθόλου γι' αυτό.
1: Το θυμάμαι γιατί είχα από την ελευθεροτυπία τότε, είχα ξυφουλκίσει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία ό,τι με αφορά. Λοιπόν, στο μείζον θέμα επίσης του νερού. Ο κύριος Παπασταύρου με μια ανάρτησή του λέει ότι ούτε ιδιωτικοποίηση θα γίνει, ούτε περνάει σε ιδιώτες δηλαδή το θέμα του νερού, ότι ενισχύεται απέναντίας το όλο δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού και τα λοιπά. Μπορούμε να βγάλουμε άκρη σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του νομοσχεδίου αυτού? Τουλάχιστον
0: ναι,
1: η δική σας άποψη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι επί της ουσίας εμπορευματοποιείται ακόμη περισσότερο το νερό.
1: Δηλαδή,
0: τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση μεγαλώνει επί της ουσίας την πρίκα που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΦ.
1: Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα εμπορευματοποίηση, γιατί υπάρχουν και λειτουργούν οι ΕΙΔΑΠ και οι ΕΙΑΦ.
0: Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχουν και λειτουργούν. Πού πατάει για να κάνει αυτές τη μεγέθυνση,
1: ναι,
0: και τις συγχωνεύσεις αναγκαστικές? Πατάει στο γεγονός ότι οι ΔΕΙΑΠ, οι κατατόπους ΔΕΙΑΠ, είναι αποψηλωμένες και από ανθρώπινο δυναμικό και από την κατάσταση η οποία υπάρχει στο δίκτυο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και απαράδεκτο δίκτυο.
1: Άρα υπάρχουν προβλήματα μεγάλα ό,τι αφορά τη διαχείριση.
0: Αλλά αυτά τα προβλήματα τα μεγάλα δεν είναι άμυρη ευθυνών για κάθε κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, μαζί με την τοπική διοίκηση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί το να τρέχει νερό από τις βρύσεις, το οποίο είναι ανακατάλληλο, που είναι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας και όχι απλά σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, ακόμη και σε πόλεις μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν νερό. Στη Ζάκυνθο το πρόσφατο παράδειγμα από 2 χρόνια που έτρεχε πετρέλαιο από τις βρύσες.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό.
1: Το
0: ακραίο παράδειγμα.
1: Ακραίο, ναι, αλλά υπαρκτό.
0: Αρτώντας αυτά λοιπόν τα ζητήματα, τι θέλει να κάνει? Θέλει να προχωρήσει με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

0: σε ποιο πράγμα, στην ολιστική διαχείριση του ζητήματος του νερού. Δηλαδή να συγκεντρώσει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις δύο αυτές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες καταρχάς στο χρηματιστήριο.
1: Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί ενδεχομένως για να ερμηνεύσουμε.
0: Το 2000 επί Πασόκ στο χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Και έχουν μπει και μεγάλοι όμιλοι επιχειρηματικοί στο μετοχολόγιο. Ναι. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει τι, ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε νερό. Εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα εξοικονόμηση, είναι ζήτημα εμπλουτισμού. Όταν αξιοποιούμε όλοι το 8% των υδάτινων δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας,
1: ναι,
0: και το υπόλοιπο χάνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ποσοστό μιλάμε πολύ μικρό και όταν το 40% των δικτύων χάνεται. Άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα εξοικονόμησης, γιατί η λογική της εξοικονόμησης τη βάζει το κόστος ανάκτησης.
1: Αν μου επιτρέπετε, η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σχέση και με το Ταμείο Ανάκαμψης για όλες τις χώρες. Και από ό,τι ξέρω, η δική μας χώρα δεν αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης για το θέμα του νερού.
0: Είχε εντάξει κάποια αρδευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά συνολικά.
0: Τα οποία τα απένταξε όμως σε μια πορεία.
1: Ναι.
0: Και από αυτή την άποψη υπάρχει αυτή η κατάσταση και με το αρδευτικό δίκτυο. Ναι. Όχι μόνο τη σύνδρευση και τη της αποχέτευση. Τώρα λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική τη εξοικονόμηση, πρέπει η τιμολογιακή πολιτική, όπως την καθορίζει πλέον η ρυθμιστική αρχή ενέργεια και υδάτων.
1: Ναι.
0: Που έχει περάσει η διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα καθορίζει το κόστος ανάκτησης. Τι σημαίνει κόστος ανάκτησης? Για το νερό που καταναλώνεται, ένα. Για τα έργα συντήρησης,
1: ναι,
0: και νέα έργα τα οποία θα γίνουν υποδομής, και επίσης για το λειτουργικό κόστος και για τα δάνεια των εταιριών που διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρους. Αυτό καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυξάνει το ίδιο την τιμή του νερού, θα αυξήσει. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το κόστος όταν ο φορολογούμενος πληρώνει?
1: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν τα απαραίτητα έργα, γιατί και εσείς συμφωνείτε και η κοινή λογική το λέει ότι μέχρι τώρα χάνονται τεράστιες ποσότητες από πλημελή έργα ή ανυπαρξία έργων. Θα τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός ή αυτός ο οργανισμός που συναισθήθη, που θα συστηθεί δηλαδή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τους καταναλωτές, όλους εμάς?
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για υπόθεση η οποία έγινε αρκετές δεκαετίες που σέρνονται αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Όσα κονδύλια αξιοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πανηγυρίζουμε όλες αυτά τα χρόνια, τα διάφορα ΕΣΠΑ, τα διάφορα άλλα προγράμματα, τεράστια κονδύλια. Γιατί αυτά τα κονδύλια δεν επιλέχθηκαν να διατεθούν ένα μέρος από αυτά στα ζητήματα, στα δίχτυα ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης?
1: Το είπα πρωτήτερα και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκε.
0: Και
1: ελάχιστα.
0: Αλλά και τα προηγούμενα.
1: Και τα προηγούμενα,
0: γιατί δεν ήταν ζητήματα προτεραιότητας και δεν είναι μόνο ευθύνη των κυβερνήσεων. Είναι ευθύνη και των τοπικών διοικήσεων.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίως.
0: Γιατί το να φτιάχνεις και να 2 και 3 και 4 ώρες μια πλατεία, που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές αυτά,
1: ναι,
0: και να διαθέτεις εκεί, αντί να διαθέσεις για τον εξυγχρονισμό του δικτύου σου, που μπορεί να έχει και αμίαντο ακόμη, τη σύνδρευση, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ζήτημα διαφορετικών προτεραιοτήτων.
1: Έργα βιτρίνα συνήθως, αντί
0: έτσι,
1: να.
0: Ακριβώς.
1: Σε μερικούς δήμους γίνονται και έργα, σε μερικούς όμως.
0: Βεβαίως, δεν το γενικεύουμε,
1: ναι,
0: αλλά μιλάμε για την κατάσταση η οποία υπάρχει
1: συνολικότερα. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό είναι μια πρόκληση επί της ουσίας, να λες ότι ενώ σπαταλώ δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε διάφορα άλλα και έργα τα οποία δεν είναι προτεραιότητας, δεν είναι άμεσης ανάγκης, να λες για το νερό που θα πρέπει να πιεις, θα πρέπει να το πληρώσεις 3 φορές.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα
0: αυτή
1: να
0: είναι
1: έχουμε...
0: Πρόκληση. Οπότε
1: βεβαίως,
0: από αυτή την άποψη εμείς κάνουμε την κριτική μας απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Και
0: όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στα άλλα κόμματα, γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούν να τη συγκαλύψουν με διάφορες φανφάρες.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
0: Εγώ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Νομίζω ότι είναι διαφωτιστική για τους ακροατές, όποιο πρόσημο πολιτικό και να έχουν, γιατί είναι ζητήματα τα οποία τίθενται και θα τίθενται καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σας ευχαριστώ
0: επίσης
1: για τη συμμετοχή στην ΟΕΤΑ. Γεια σας.
0: Καλά. Γεια σας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε εννιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είστε στον Alpha Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι για λίγο ακόμα μαζί σας μέχρι τη μία και αυτή η σύνθεση και το τραγουδάκι που ακούμε είναι από το συγκρότημα Radio Tarifa.

Λοιπόν, πήρε το, η κομπανία αυτή πήρε το όνομά της από μια μικρή πόλη στον Ισπανικό Νότο, την Ταρίφα. Δεν είναι το Γιβλαρτάρ, το τελευταίο σημείο της Ισπανίας. Είναι η Ταρίφα. Είναι ακριβώς απέναντι από την Ταγκέρη και ευτύχησα στα ταξίδια στην Ισπανία να πάω και εκεί. Και μάλιστα πήραμε ένα καράβι από την Ταρίφα να πάμε στην Ταγκέρη, και το οποίο ήταν ελληνικό βέβαια.

0: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αναφορά σε δύο σπουδαίους συγγραφείς και διανοητές, στον Μάριεϊ Μπούκτσιν, ο οποίος πέθανε σαν χθες το 2006, ένας Αμερικανός ελευθεριακός, θα έλεγα, αναρχίζων, παρότι στο τέλος της ζωής του καταδίκασε τον αναρχισμό. Είναι τρόπον τεινά ένας ο πατέρας της πολιτικής οικολογίας, μια πολύ σεβαστή μορφή παγκοσμίως, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βιβλία του υπάρχουν, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και για ένα άλλο σπουδαίο όνομα, κατά τη γνώμη μου, και είναι από τα διαβάσματα του παρελθόντος, πέθανε προχτές ο Ραούλ Βάνεγκεμ. Ο Βάνεγκεμ, Βέλγος, είναι επίσης ελευθεριακός και αναρχίζων, αλλά με πολύ ιδιότυπο τρόπο. Έχει γράψει δύο βιβλία, θα σας πω τους τίτλους, αναζητήστε τα αν σας ενδιαφέρει. Ο Βάνεγκεμ δεν πίστευε στην Επανάσταση, βέβαια επηρεασμένος και από το Μάη και τα λοιπά, αλλά έλεγε ότι δεν θέλουμε έναν κόσμο όπου η εγγύηση ότι δεν θα πεθάνουμε από την πείνα ανταλλάσσεται με τον κίνδυνο να πεθάνουμε από την ανία. Με δύο λόγια έλεγε, όχι ζωή για επιβίωση, αλλά η ζωή με τις χάρες, τις χαρές και τις δυσκολίες της. Ραούλ Βάνεγκεμ, λοιπόν, ένα εκπληκτικό βιβλίο για όσους ενδιαφέρονται, «Η κοινωνία του θεάματος», και ένα άλλο, «Η επανάσταση της καθημερινής ζωής». Λέω ωραίστημα όμως να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου για κάτι που έχει συμβεί, που συνέβη πρόσφατα στη Ζάμπια.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εκεί λοιπόν ξεσηκώθηκαν 140.000 γυναίκες κατά μιας εταιρείας η οποία εξορίσει μόλυβδο και έχει ρυπάνει τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Και τα συγκεκριμένα κρούσματα στην υγεία του κόσμου, στις εγκυμοσύνες, σε αρρώστιες διάφορες, είναι προφανή, είναι καταφανή μάλλον. Η εταιρεία ονομάζεται Anglo-American. Βέβαια, πώς θα ονομάζεται, Ζάμπια. Και το ορυχείο λειτουργήσε από το 1925 μέχρι το 1994. Όμως η ρύπανση στη χώρα είναι τόσο εκτεταμένη που την επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Και έχει επιφέρει, είπαμε, αρρώστιες, αναπηρίες, οικονομικό μαρασμό. Και το αισιόδοξο, αν θέλετε, είναι ότι υπήρξε μια συλλογική αντίδραση με πρώτες τις γυναίκες για να, εναντίον της πολυεθνικής αυτής εταιρείας, για να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι, αλλά και να υπάρξει στοιχειώδης αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος. Ποτέ δεν έβλαψαν αυτού του ίδιου οι κινητοποιήσεις, και οι δυναμικές, αλλά και με την νομική οδό. Και αυτό το είδαμε και πρόσφατα και το βλέπουμε στη γειτονική μας Αλβανία, όπου ο κόσμος ξεσηκώθηκε επί σειρά εβδομάδων για αυτή την επένδυση την αμερικάνικη από την οικογένεια Τραμπ, όχι από τον ίδιο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Αύριο το βράδυ δεν θα έχουμε τη μουσική μας εκπομπή, να κάνουμε κι εμείς λίγο ένα διάλειμμα. Για όλο τον Αύγουστο δεν θα υπάρχει η μουσική μας εκπομπή το Σάββατο το βράδυ. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Θα σας αφήσουμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι που θα μας το πει η Σωτηρία Μπέλου.

Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Να αποχαιρετήσουμε με την ευκαιρία αυτή τη δύναμό σου, η οποία θα φύγει και θα πάει διακοπές, και θα τα πούμε αργότερα μετά το 15 Αύγουστο και με τη Δίνα. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια εν μέσω θυελωδών ανέμων και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στη Βιωτία και την Αργολίδα. Στη Βιωτία οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών στο χωριό Ξηρονομή, το οποίο έχει εκενωθεί από τα ξημερώματα. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί αγροτικές εγκαταστάσεις και αγροτικά μηχανήματα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Άγιος Βασίλειος, Ξηρονομή, Αλική και Άγιος Νικόλαος, ενώ με πλωτά μέσα αναμένεται να απομακρυνθούν τουρίστες και παραθεριστές από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, καθώς τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Στην Αργολίδα, νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Χινίτσα. Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους του οικισμού να κατευθυνθούν προς το Πορτοχέλι. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Φίχτια να είναι σε ετοιμότητα ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτια κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Κλειστή είναι η παλαιά εθνική οδός στο σημείο. Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Υγρήτα Σερών, όπου νωρίτερα ένας αγρότης υπέστη εγκάβματα και διακομίστηκε κατεπηγόντος στο νοσοκομείο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. Εθελοντής που βοηθούσε στην πυρόσβεση διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ενεργό παραμένει το μεγάλο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, που επιχειρήσεις των εναέριων μέσων είναι εξαιρετικά δυσχερείς εν μέσω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο ξηρόμερο Ετωλακαρνανίας. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τιμές ήρωα, τελέστηκε το πρωί στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Κινητοποίηση αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βομβών στο Γαλλικό Πραξενείο, το ΕΒΑ και την πρεσβεία της Αιγύπτου. Τα κτίρια εκενώθηκαν και κλιμάκια πυροτεχνουργών διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους. Δεμένα λόγω των θυελωδών ανέμων παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό. Ακυρώθηκε πάντως το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στην Αττική, μέχρι και τις 9.30 το πρωί, στην κορυφή της Πεντέλης, οι ρηπές των βορειοανατολικών ανέμων ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Συναγερμός είμανε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλού, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Πτέρυγα 5 έπειτα από ένταση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παραλαβής Τούρκου κρατουμένου προς μεταγωγή. Σύμφωνα με πηγές, ο Τούρκος υπήκοος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία. Όταν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης μεταγωγών μετέβησαν στην Πτέρυγα για να τον παραλάβουν, εκείνος αντέδρασε, ενώ συγκρατούμενοι του, πιθανότατα ομοεθνείς του, φέρονται να έβαλαν φωτιά στην Πτέρυγα και να πυρπόλησαν στρώματα σε ένδειξη συμπαράσταση. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φυλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι το αφορολόγητο αυξάνεται στα 500 από 300 ευρώ το μήνα ή σε 6.000 ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο. Ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες, όπως είπε, το όριο είναι 1.000 ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα από την Ολομέλεια της Βουλής και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα, που με τη Μελίγη αποτελούν τα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα μέσα σε 24 ώρες πεζοί ή κολυμπώντας στη Θέουτα. Σοκάρει βίντεο με εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέον πάνω σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά και άλλους να σπάνε μία πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη. Και διπλωματική ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Θέουτα, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία της ιταλικής κυβέρνησης έκανε λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, και καλεί σήμερα για εξηγήσεις τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη. Η Γαλλία εντωμεταξύ ενισχύει τους συνοριακούς ελέγχους με την Ισπανία μετά το πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα στη Θέουτα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ, κέρδισε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στη Ρεβάνς στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
4: Παρασκευή, και τι Παρασκευή? Η τελευταία του Ιουλίου. Και ακόμα είμαστε εδώ, δεν κάνουμε διακοπές, αλλά θα κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε, τελειώνει αυτή η σεζόν. Θα έχουμε ένα κενό, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβρη. Καλά να είμαστε, καλά να είσαστε. Όλα θα πάνε πρίμα. Θα πούμε και χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Ευδόκιμος, έχω πολύ ωραίο όνομα. Και ο Ιωσήφ. Εμείς στη Σύρο έχουμε πολλούς Ιωσήφ. Φίφι τους λέμε, αλλά Ιωσήφ. Χρόνια πολλά στους Ιωσήφ λοιπόν. Καλά θα περάσουμε. Είπαμε ότι ο Θάνος Μπούμπας τι κάνει, φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τα ηχητικά. Έχουμε και... Η Αφροδίτη Σιμίτη δεν έχει τα ηχητικά, ζέστη. Έχει τη μουσική επιμέλεια, τα ηχητικά τα έχει η Χριστίνα Μούγιου. Καλά που μας το είπε το κορίτσι. Διαμαρτυρήθηκε. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Και κάνει ζέστη. Περιμένουμε πώς και πώς να φυσήξει λίγο, αλλά δροσερό αεράκι. Αλλά δεν φυσάει, και να σου πω, μπορεί να είναι και καλύτερα που δεν φυσάει. Γιατί όπως έχουν αποκαλύψει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, που ξέρουν, που είναι μέσα στα πράγματα, σε λίγο η νέα τάξη πραγμάτων δεν τιμάς να μας κάνει. Να μας κρυώσει και τον αέρα, αδερφέ.
5: Φάνηκε σε κάποιον υπερβολή όταν ανέφερα πως προσφάτως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ζήτησαν να φορολογήσουν, να βρουν τρόπο να χρεώσουν δηλαδή ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε. Πού ακριβώς την έχει δει την υπερβολή? Εδώ και χρόνια μας έχουν βάλει να πληρώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Και μάλιστα ένα από τα μέτρα τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν είναι πως βάσει αυτού του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα να αποφασίζουν στο πόσο θα μας επιτρέψουν να τρώμε και το τι θα μας επιτρέψουν να τρώμε. Έχουμε να κάνουμε με τόσο αρρωστημένους που εάν δεν τους σταματήσουμε θα το ζήσουμε και αυτό.
4: Κατάλαβες τι γίνεται? Σε οικονομικό φόρουμ, δεν λέμε το όνομα γιατί είμαστε διακριτικοί, αποφασίσαν να χρεώνουν τον αέρα. Έχω ένα καλό αέρα φτηνό. Παράνομο λίγο, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Και μερικοί θα έχουν δικό τους αέρα, παραγωγή δικιά τους. θα φυσάει μόνο στα δικά τους τα χτήματα, θα το μαζεύουν και μετά θα το δίνουν στην αγορά. Θα χρεώνουν ό,τι τους κατέβει. Αχ. Πάνε τα παλιά τα χρόνια που φυσούσε ο Αράτσι.

0: που το λέω. Μανώλης Μητσιάς είναι. Τώρα τι αρέσει ο Μανώλης Μητσιάς? Ναι, βέβαια. Yeah. Α, κάποιος λέει όχι. Μήπως και αυτός που πενέχα το κάνει όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια εδώ. Ήδη έχει γίνει μια φορά από ό,τι θυμάμαι. Τέτοιες μέρες ήτανε. Θα θυμάται και η Καρισιανού.
1: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω, μεγάλο, κοινωνικό. Την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Αλλά σε ποιους απευθύνεται, κυρία Χατζηγεωργίου? Σε ανθρώπους οποίους είπε, ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί, κυρία Καριστιανού. Ο Τσίπρας δεν έκανε το όχι, ναι. Απλώς το άφησε το όχι να αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του ναι.

0: γίνεται όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτι μπορεί να γίνει και από εκεί. Και εκεί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε συνάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοντά σου δεν μπορώ. Και ασχολήθηκα με τρέχοντα θέματα. Δηλαδή παίξαν τέννις.
1: Τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τέννις?
2: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός όμως και ο πρόεδρος, πραγματικά είναι καλός. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ.
1: Γι'
2: αυτό
1: το είπα, για να πω.
2: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
1: Γιατί όλη η πολιτική είναι.
2: Τόσο δεν καπνίζει ποτέ.
1: Το πρόγραμμά είναι...
2: Τρώει καλά. Εγώ δεν τρώω καλά. Τρώει καλά.
1: Είναι υπερέντονο, ναι. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται το χρόνο να ασχολείστε με τον αθλητισμό. Ναι.
2: Η δικαιολογία δεν βρίσκει χρόνο είναι ψευδής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει τόση δουλειά που να μπορεί να κάνει λίγη άσκηση. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει που λέτε. Δεν σας είπα να είσαι όλη μέρα γυμναστήριο.
1: Είδαμε
2: 20 λεπτά την ημέρα, 3 μέρες τη βδομάδα. Δηλαδή τη βδομάδα 60 λεπτά. Να πεις ότι έχεις τόσο δεν προλαβαίνεις, είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι δικαιολογία.
1: Όλοι έχουμε.
0: Εγώ το λέω. Ευθαρσός. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το πνεύμα πρόθυμο. Ο χρόνος δεν βοηθάει.

0: Όλοι τρέχουμε. Κάτι να προλάβουμε. Γιατί κάτι μας κυνηγάει.
1: Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφύγει.
0: Και κοιτάμε μετά το ρολόι και τίποτα. Δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα από ό,τι θέλαμε.
1: Πες μου εσύ.
0: Θα μιλήσω για τον Κοκλώνη. Λέω για ανθρώπους που αγαπάμε όλοι μας, που τους εκτιμούμε, που τους θαυμάζουμε. Ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ξεκινάει συνεργασία με την πρεσβεία την Αμερικάνικη και θα φιλοξενεί στην εκπομπή που παρουσίαζε το Just the Two of Us το Fancy James. Ο Fancy James είναι βοηθός της Kimberly. Όλα ήταν έτοιμα. Το είπε ο Κοκλώνης, δηλαδή μιλάμε για σιγουριά.
2: Από το φθινόπωρο του 2025 είναι το στιλιστικό alter ego της Kimberly Guilfoyle. Και βουαλά, η Kimberly γίνεται fashion icon. Κάθε της εμφάνιση έχει την ενδυματολογική του σφραγίδα, δημιουργώντας το στυλ μιας ισχυρής γυναίκας που δεν χάνει τη θηλυκότητά της. Και όπως λέει και ο ίδιος, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζω στον κόσμο της μόδας. Είμαι αφοσιωμένος σε εκείνη. Η μόδα είναι η ομπρέλα μου.
3: Αυτός είναι ο Fancy James και ξέρετε γιατί σας το σύστησα, γιατί θα είναι μαζί μας. Για πάμε για τον, να τον ακούσουμε.
4: Hello Nico my darling. Fancy James all the way from Miami, wishing you a luxury and a fabulous premiere tonight at Just the Two of Us. And guess what? I will be with you very, very soon on stage doing the most. See you soon and attend, my darling. And click it and have a wonderful time. Just the Two of Us.
3: Just the Two of Us και όχι μόνο. Θα διαγωνίζεται λοιπόν ο Fancy μαζί μας εδώ σκηνή του Just.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά παρά τις δεσμεύσεις δεν εμφανίστηκε ο Fancy James. Κυκλοφόρησαν τώρα, ξέρετε, κακοθελητές έτοιμοι να πούνε την κακιά του στην κουβέντα. Ότι δεν τα βρήκαν στα οικονομικά, ότι δεν είχε εμπιστοσύνη. Σιγά ρε, θα πεις ότι είχε κανένας μπατήρης ο Κοκλώνης. Άσε ρε Fancy,

0: Όπα! Τελικά δεν πήγε όπως λέγαμε με θλίψη, το ανακοινώσαμε ο Φάση James δίπλα στο κοκλόνι. Πήγε όμως η Θόδη. Και όταν αρχίζεις και είσαι δίπλα στο κοκλόνι, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να σε καλέσουν, ας πούμε, στην Αμερική. Και ποιος θα σε καλέσει?
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, τα έχω πάρει με τον Ντόναλτ Τραμπ.
2: Ο Ντόναλτ Τραμπ έβαλε στο κινητό το τραγούδι «Μπήκα τα γίδια στο Μαντρί».
1: Αλλά λέει το πρωί
2: του άρεσε, λέει, τόσο πολύ
3: του Ντόναλτ.
2: Ναι.
1: Ο ψεύτης κι άλλα το βράδυ, κι άλλα κάνει.
3: Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Λευκό Οίκο?
2: Προσωπικά, ναι.
1: Ανώμαλος άνθρωπος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να σταματήσουν οι πολέμοι και να έρθουμε στα ίσια μας. Και το μαλλί καρφί. Δεν κουνιέται το περουκίνι με τίποτα.
0: Εντάξει, δεν ήταν σαφής η άποψη που είχε για τον Τραμπ, γιατί ενώ είχε στο κινητό και ήταν μια χαρά τότε που είχε τον μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, τώρα έχουν μπει και τι δεν έχουν μπει. Δηλαδή έχουμε, άκου να σου πω, F-35 πάνω από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε να δέρνουν όποιος είναι ξένος. Έχουμε τα παιδάκια να τα βρίσκουν στα σπίτια και να τα διώκουν. Στα σχολεία να αναζητούν δασκάλους που δεν μιλάνε πολύ καλά αμερικάνικα. Μέχρι και ένα διαιτητή που ήταν να πάει τώρα στο Μουντιάλ, τον βρήκανε, τον κυνηγήσανε και του είπαν ότι δεν μπορεί να διαιτεύσεις γιατί είσαι πάρα πολύ μαύρος. Όλα αυτά με χορευτικές κινήσεις.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είσαι τώρα μόνος σου στην παραλία, κανείς δεν σου μιλάει, αλλά εσύ έχεις πράγματα στο μυαλό σου και θες να τα μοιραστείς. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε οι φίλοι σου, οι άνθρωποι σου. Πάρε το τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε φτιάξει για σένα. 212-212-4800. Ή θες να στείλεις ένα email, άκου. Σημείωσέ το ρε φίλε, το έχουμε πει 100 φορές, τέλος πάντων. oner@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Συγγνώμη, υπάρχει ένας εκνευρισμός, γιατί καταλαβαίνετε ότι φεύγει σε λίγο το πλοίο, πρέπει να ετοιμαστούμε, να πάμε και εμείς να κάνουμε τις διακοπές μας. Είναι οι μέρες τέτοιες που πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Τελευταία μέρα του Ιουλίου, εδώ που τα λέμε. Και άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Είναι μερικά κορίτσια που τέτοιες εποχές, ενώ έχει ζέστη, σκάει ο Τζίτζικας, φοράνε καλτσόν. Γιατί φοράνε καλτσόν όμως? Δεν είναι γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στην αποτρίχωσή τους, όχι. Για ταξικούς λόγους. Νομίζω ότι είναι από τα ωραίτερα στιγμιότυπα που έχουμε μεταδώσει κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα μας πει για την ταξική προέλευση του καλτσόν. Κάνει μερικά λάθη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρακαλώ, ακούστε το και μοιραστείτε το.
7: Ετέθη λοιπόν ζήτημα ότι η φράση «σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν» είναι σεξιστική. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι εργάτης, ταυτόχρονα είναι καλλιτέχνης, πρώην μέλος των Active Member, είναι διανοούμενος και πολύ ευαίσθητο στα θέματα που τίθενται. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο κείμενο υπόμνηση, γιατί μελετά και την λαογραφή και θέλω να τον τιμήσω, ενώ Πάνος ο Χονδρός, θέλω να τον τιμήσω μνημονεύοντάς τον, για να γνωρίζουμε όλοι γιατί μιλάμε και οι διάφοροι υποκριτικά ευαίσθητοι να θυμούνται. Και ειδικά όσοι έχουν πολλαπλές ευαισθησίες και για τις γυναίκες και για την εργατική τάξη και για τα καλσόν, να θυμούνται ότι κάποιες γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας, κατακτήσανε πολλά δικαιώματα με αίμα και κάποιες γυναίκες επίσης διαχρονικά στην ιστορία δεν φοράγανε καλσόν. Ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Η φράση λοιπόν «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη της περίοδου του 50-60 ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών. Είναι ταξική και όχι σεξιστική, από γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν, αλλά έφτιαχναν μεταξωτές κάλτσες.
6: Να πω τώρα κάτι, συγγνώμη, δεν θέλω να παρέμβω σε αυτά τα θέματα τέχνης και πολιτισμού, αλλά νομίζω ότι τα καλτσόν είναι πιο φρέσκα από τη δεκαετία του 40, του 50. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο προϊόν που απομορφαίνει τις γάμπες μας που ονομάζεται κάλτσα.
8: Όσες γυναίκες στα χέρια μου κι αν πήγαιρα, πέρασαν όλες
6: Ακούμε τον κύριο Χαϊτίδη. Παίζει και μπουζούκι και τραγουδάει. Οι παλιότεροι που βλέπατε το τηλεφός τα βράδια θα τον θυμάστε, γιατί έβγαινε με την κιθαρίτσα του και τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά όχι από την αρχή. Πήγαινε κατευθείαν στο ρεφρέν που τον είχε κάνει διάσημο.

0: όσο το έλεγε αυτό το τραγούδι, είχε δίπλα του και μία κάλτσα και τη μάντα, ρε. Σα τορκίζομαι.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Ψάξτε και τώρα στο κινητό σας να δείτε. Χαϊτίδης κάλτσα. Θα σας το δείξει. Βέβαια το κινητό δεν είναι και τόσο αθώο όσο νομίζετε. Τα κινητά είναι του σατανά. Είναι του σατανά και τα πληκτρολόγια ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας Κλεωμένης θα σου πει και εσένα μερικά πραγματάκια γιατί δεν πιστεύει σε μένα.
2: Ακούστε λοιπόν μια αποκάλυψη από έναν πρώην σατανιστή και οι σατανιστές έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με τον διάβολο και τους δαίμονες. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα χώρο αυτός που ήταν εκεί ο διάβολος και διάφοροι επιστήμονες και διάφοροι τεχνικοί της νέας εποχής και νέας τάξης. Ακούστε τώρα τη διήγηση. Ο Ιωσφόρος λοιπόν τους είπε: αφήστε όλους τους επιστήμονες, τους πράκτορες και υπερέτες να σηκωθούν όρθιοι. Γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των δαιμονίων. Έδωσε εντολή ο διάβολος στους δαίμονες και σηκώθηκαν όλοι αυτοί όρθιοι. Μην μιλάτε τώρα και ακούτε εδώ γιατί δεν θα τα ξανακούσετε. Τότε λέει είδα πάρα πολλούς επιστήμονες όλων των εθνών, των φυλών, από όλο τον κόσμο να στέκονται όρθιοι. Τους είπε ο διάβολος, θα χρησιμοποιήσω και θα ξεγελάσω με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στους ανθρώπους για να σκλαβώσω όλη την ανθρωπότητα. Κανείς να μην μπορεί να κάνει το οτιδήποτε χωρίς κινητό τηλέφωνο. Το βλέπετε ότι το έκανε πράξη το πρόγραμμά του ο διάβολος. Θα μιλήσεις, θα πληρώσεις, θα αγοράσεις, θα δεις πληροφορίες, θα δεις ίντερνετ, θα δεις τηλεόραση, θα κάνεις τα πάντα. Κρατούσε ο διάβολος κάτι παρόμοιο με πληκτρολόγιο κινητής τηλεφωνίας, σήκωσε το χέρι του και ένας μαύρος πίνακας εμφανίστηκε και άρχισε να εξηγεί σε ποιους, στους επιστήμονες, τεχνικούς κτλ. Το μυστήριο σχετικά με τον έλεγχο της ανθρωπότητος μέσω κινητής τηλεφωνίας. Και τους εξηγούσε ότι η διάταξη, η τοποθέτηση των κλειδιών αριθμητικών πλήκτρων κρύβουν το όνομά του.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταλάβατε τι έγινε. Έχω ανατριχιάσει. Σε ένα χώρο λοιπόν μαζεύτηκαν επιστήμονες και τεχνικοί από όλο τον κόσμο. Από όλα τα έθνη, από όλες τις φυλές. Και εμφανίστηκε ο διάβολος να τους πει ότι το κινητό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Και το καταγγέλει πολύ σωστά ο πατέρας Κλεωμένης, που είναι κατά των κινητών, με μία ανάρτηση στο κινητό του. Και αφού έχει τραβήξει πλάνο τον εαυτό του, πάλι με το κινητό του. Άρα, ξέρετε τι είναι, ο διαβολάκος βάζει την ουρά του παντού. Είναι έτσι φτιαγμένος.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια ταχυτικά. Και πάμε στο μακρινό 1944. Πάλι στις 31 Ιουλίου, όπου παιδιά πέθανε ένας υπέροχος τύπος, ο Σαν Εξυπερί, που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα, ήταν και αεροπόρος. Πήρε το αεροπλάνο, χάθηκε, δεν το βρήκανε ποτέ. Μπήκε μέσα στα σύννεφα και χάθηκε. Ένα τέλος αντάξιο του παραμυθιού που είχε γράψει, που δεν είναι παραμύθι ακριβώς, είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Αυτός ήταν ο Σαν Εξυπερί. Μικρός πρίγκιπας για μένα. Να σου πω κάτι, ποιος είναι ο μικρός πρίγκιπας που έχω σχέση με τον Εξυπερί. Είναι... αυτός ήταν 6 φορές περί. Παναγία μου. Ναι. Να πάτε και στο Δελφινάριο. Είναι πολύ ωραία η παράσταση που έχει ανεβάσει φέτος ο καλός συνάδελφος Μάρκος Εφερλής. Λοιπόν, για μένα ο πρίγκιπας είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης, ο οποίος, εντάξει, τον ξέρουμε όλοι, είναι λίγο αψής κριτικός, αλλά είπε και κάτι περίεργα, τα οποία περιέργως συνέβαιναν. Αυτό με την υποστήριξη που ήθελε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ακριβώς.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει υποστηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
4: Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο.
3: Εγώ τον έχω ρωτήσει. Δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω. Γίνονται δημόσια τουλάχιστον υποψιάζεστε δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα. Να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς, ναι, και λέει εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
4: Ακούστε το ερώτημα.
3: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι
4: αλλιώς,
3: τέτοιο,
4: ναι,
3: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Ξέρω, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Υπερβολικό το τέλος, δεν το δέχομαι. Είναι στις σχέσεις, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάποιος θέλει να φύγει, κάποιος θέλει να μείνει. Παρακαλάς μείνε μωρέ και ας μην με αγαπάς, αλλά να είμαστε μαζί έτσι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που έχει περιγράψει με πολύ ωραία λόγια ο Πάνος Γαβαλάς.

0: έχω κάνει.
1: Ένα πλάνο που τις πίκρες τις κάνει χαρές. Ένα πλάνο που περνάει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί, αλλά περνάει στην ιστορία γιατί αυτό το πλάνο δείχνει το Γιώργο Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά.
2: Δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα το walk-up και την Εστρέλα, αλλά καλημερίζουμε τη Μαρία προς το παρόν. Έλα Μαρία.
3: Επί της ευκαιρίας ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο, οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο πρωινό και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Γιατί δεν έχεις άγχος, παιδί μου.
3: Ναι, είδε ότι έχω άγχος. Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιο την πόρτα εδώ του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται.
2: Μετά τα φίδια σε βγάζω. Δείξαμε φίδια.
4: Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Δεν είναι αστείο. Μην μα δείξετε καθόλου.
2: Αρκεί να σου πω τώρα κάτι. Θα λυσάξουν όλοι.
4: Θα μιλάμε από πάνω.
2: Θα πούν την έβγαλε, τώρα θα είναι μαζί του χρόνου.
5: Θα παίξει παντού. Παντού θα παίξει. Το διπλό πλάνο θα παίξει παντού.
3: Εντάξει, νομίζω ότι όμω ήταν και πάρα πολύ ωραίο το θέμα που είναι να παρουσιάσουμε σήμερα και θα σε διορθώσω.
2: Εσύ πάλι σοβαρά μιλά. Εσύ κάνω πλάκα εσύ σοβαρά εκεί, μην το χάσει.
3: Καλά, δώσε λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, λίγο να ξεκινήσω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ιστορικό πλάνο. Όντως γίνεται μεγάλη αναπαραγωγή. Αφού φτάσαμε να το παίζουμε κι εμείς. Αλλά εμείς γενικότερα μας ενδιαφέρουν οι ωραίες ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων. Μια ωραία ιστορία μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά.

0: Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα. Και μια που μιλάμε για τραγουδίστρες, τραγουδιστές, νέα τραγούδια, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και εμείς να παρουσιάσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Τον θυμάστε, ήταν σε μια παραλία στον Άγιο Δομήνικο. Έτρεχε ο άνθρωπος να κυνηγήσει καρύδες, έγινε διάσημος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και φυσικά λογικό είναι να του ζητήσουν δισκογραφικές να βγάλει και ένα τραγούδι.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Τα τελευταία χρόνια με έβρισαν όσο λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα. Με είπαν ψώνιο, υπερόπτη, προκλητικό. Και ξέρετε κάτι, σε ένα πράγμα μόνο έχετε δίκιο. Στο ότι δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος. Με λένε Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Όσο με σχολιάζεις, τόσο μεγαλώνω. Όσο με πολεμάς, τόσο επιστρέφω. Και σε λίγες μέρες έρχεται κάτι πάλι το οποίο θα σας κάνει να μιλάτε, είτε από αγάπη είτε από θυμό. Το τέταρτο τραγούδι μου έρχεται. Είστε έτοιμοι ή θα μείνετε πάλι στα λόγια? Είτε με αγαπάτε είτε με μισείτε, ένα πράγμα δεν μπορείτε να κάνετε: να με αγνοήσετε. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανταποδίδουμε. Μόνο με το φαινόμενο των Beatles μπορεί να συγκριθεί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Έτσι, ιστερία πάθηναν τότε οι θαυμάστριες. Το ίδιο παθαίνουν τώρα και με τον Εμμανουήλ. Θαυμάστριες και οι θαυμαστές. Αλλά εκείνος ακατάδεκτος, όχι. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα γίνω σαν τους Beatles. Είναι για παραπάνω πράγματα.

0: λουκάνικα. Γιατί τα λουκάνικα που δοκίμασε με κατόρου δεν ήταν ακριβώς λουκάνικα.
1: Εγώ... Το έφαγα το κατόρθιο. Είμαι στο Δωρίνο. Πάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ.
2: Μάλιστα.
1: Είχε μπουφέ, είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά. Και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Λουκανικάκια ήταν κομμένο, φετούλες, ναι. Λουκανικάκι. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι είναι αυτό το λουκάνικο το βούρστ που μου αρέσει το γερμανικό.
2: Ναι.
1: Και γράφει λοιπόν, εκεί γιατί είχε ας πούμε τα μπελίτσε σε κάθε πιάτο, τεστίκολε τόρο. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και προσέξτε, θέλω αυτή τη λεπτομέρεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να κατέβω και πολλά σου μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά να φάω.
2: Μάλιστα.
1: Και καθόμαστε λοιπόν στο τραπέζι, είναι... το έφαγα το κατάπια. Παιδιά, να σας πω, επειδή με ρωτάτε αν μ' άρεσε που το κατάπια, όχι, δεν μου άρεσε. Είχε, να σας πω, αδέκαστε, την επίγευση, το ουμάμι.
2: Το ουμάμι,
1: το ουμάμι θα σας πω. Ακούς, Δημήτρη μου, και εσύ, τι σου μελε τώρα να πάθεις. Ήτανε πικρό. Ήτανε μια εμπειρία. Και για να δείτε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, πόσο με βοήθησε αυτή η γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξέρατε πώς ήτανε αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει.
2: Θυσιάστηκε προμπόνο πουμπλικό.
1: Μιλάμε για τσέισερ γαστρονομίας ή δεν μιλάμε.
3: Ξεκάθαρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου, ας πω κάτι, μαράκι μου, τώρα. Τι έγραφε πάνω? Τεστίκολη διτόρο. Αυτό σημαίνει, συγγνώμη για την έκφραση, όρχης ταύρου. Αυτό έφαγες. Το λουκάνικο θα έγραφε σαλσίτσα.

0: ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ήταν το μακρινό 1856. Σαν τώρα το θυμόμαστε. Και ήταν μια μέρα σαν κι αυτή. Δηλαδή 31 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, 1856. Έχουμε το βασιλιά, τον Όθωνα. Ο οποίος Όθωνας τι κάνει, ρε παιδιά, και μπράβο το εδώ που τα λέμε. Απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Ναι, αυτό έκανε Όθωνας πριν από τόσα χρόνια. Μπράβο του. Εσύ τι κάνεις τώρα? Κάτι κάνεις και θες να το μοιραστείς, ή κάτι σκέφτεσαι και θες να το μοιραστείς. Θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, είναι 212-212-4800. On air, papakialfaradio989.gr. Και Viber 6947-989-989. Και ξέρω ότι σε απασχολεί. Ότι θα πας τώρα και θα βρεις που θα κάνεις διακοπές στα σούπερ μάρκετ και θα είναι ακριβά. Θα είναι ακριβά εδώ που τα λέμε. Αλλά σύντομα θα πέσουν οι τιμές των τροφίμων. Γιατί θα πέσουν? Γιατί επιτέλους σε αυτή τη χώρα κάτι διαφορετικό θα γίνει. Θα υπάρχει βούληση για να πέσουν τα τρόφιμα.
5: Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί, ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πράγμα, θα διορθώσει μια κατάσταση, είναι η βούληση.
5: Είναι?
6: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
5: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας. Να το δούμε και έτσι.
6: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
4: Η βούληση ήταν, κυρία Καρθιανού, δεν είναι και μονόδρομος. Πρέπει να έχουν βούληση και οι καταναλωτές. Δηλαδή, πας να ψωνίσεις και δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει να έχεις βούληση να πεις δεν πειράζει. Και να πεις το πανάρχιο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.

0: αυτό είναι το μυστικό. Και είναι πραγματικό μυστικό. Γιατί μερικοί ψάχνουν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους σε φτηνά πράγματα, αγοράζουν φτηνά δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, ή κάποιοι νομίζουν ότι θα έχουν ελάφρυνση στην εφορία επειδή παίρνουν αποδείξα τα σούπερ μάρκετ. Κούνια που σας κούναγε, κούνια που σας κούναγε, λυπάμαι. Γιατί η αποδείξα του σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα αθώα χαρτιά. Η αποδείξη από το σούπερ μάρκετ μπορεί να σε οδηγήσουν στην καταστροφή.
1: Ποτέ μα ποτέ μην πιάνεις τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Ειδικά όχι αυτές που βγαίνουν από ταμιακή μηχανή, αλλά αυτές που βγαίνουν εκτυπωμένες σε κανονικό χαρτί όπως βλέπεις αυτή εδώ πέρα. Πολλά μεγάλα μαγαζιά εκτυπώνουν τέτοιες αποδείξεις, αλλά αυτή η απόδειξη, παιδιά, έχει μέσα BPA και BPS, που είναι δύο χημικές ουσίες που είναι καταστροφικές για την υγεία. Όταν το πιάνεις, ακουμπάει το δέρμα και αυτές οι χημικές ουσίες μπαίνουν μέσα στον οργανισμό σου, μέσω του δέρματος και των νυχιών, και ειδικά άμα έχεις καμιά μικρή πληγή, εκεί έχει έρθει η καταστροφή. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με καρκίνους, με διαταραχές στις ορμόνες, υπογονιμότητα, καταστραμμένος μεταβολισμός, προβλήματα στο θηροειδή, χιλιάδες προβλήματα και στην υγεία και στη δυνατότητά σου να χάνεις λίπος. Οπότε ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας έξτρα λόγος που δεν χάνεις με τίποτα. Ακουμπάς αυτές τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Οπότε παιδιά, αυτές οι αποδείξεις, σκουπίδια.
0: Συνάντησα τον φίλο μου, τον Δημητράκη τον λέμε. Και του λέω, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνεις αποδείξεις. Μου λέει ναι. Και μετά παραπονιέσαι ότι παχαίνεις. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη. Κόψε τις αποδείξεις και τα υπόλοιπα.
2: Μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν εμπαχής αλλά φαινόταν ευτυχής. Με μια στρογγυλίτσα όμορφη.

0: στα πολλά πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι.
1: Αυτή είναι η δύσκολη μέρα του Δημητράκη. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η μέρα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, του κυρίου Μαρινάκη. Νομίζω ότι πάμε για εκλογές. Δηλαδή, όποτε βγαίνει κάποιος πολιτικός σε ψυχαγωγικές εκπομπές και λέει για θέματα άσχετα, μάλλον προετοιμαζόμαστε. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε για άσχετα θέματα. Είπε για το πόσο δύσκολα είναι μια καθημερινή μέρα για εκείνον.
2: Πώς είναι η ημέρα, έτσι, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Η μέρα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί? Ποια είναι η πρώτη κίνηση καταρχάς που κάνετε το πρωί? Βλέπετε site, mail, social media?
3: Ξυπνάω 6:30 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίγω το θερμοσύφωνα και να κάνω ένα καφέ μέχρι να ζεστάνει το νερό και εκεί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα πρώτα.
2: Α, πρωτοσέλιδα είναι η πρώτη κίνηση, τύπου,
3: του Πρωθυπουργού, έτσι τα έχουμε μοιράσει. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια βασικά sites και να στείλουμε έτσι ενημερωτικά στα υπόλοιπα μέλη αυτού που λέμε πρωινός καφές.
2: Πόσα άτομα, καταρχάς, βάλτε μας λίγο μέσα στον πρωινό καφέ. Πόσα άτομα είστε στον πρωινό καφέ?
3: Στον πρωινό καφέ είμαστε αναλόγως στην επικαιρότητα, γιατί κάποιες φορές συμμετέχουν και κάποιοι.
2: Υπουργοί.
3: Όχι. Κάποιες φορές συμμετέχουν σύμβουλοι για τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική, αλλά είναι γύρω στα 10 με 12 άτομα κάθε πρωί. Άρα πάω το μικρό στον σταθμό.
2: Α, εσείς τον πάτε?
3: Ναι, να κάνω κι εγώ κάτι. γιατί σχεδόν 3 χρόνια είναι 2,5 ετών. Η γυναίκα μου είναι μία μαμά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με το μικρό, δούλευε. Ευτυχώς η δικηγορία πολλές φορές και το ελεύθερο επάγγελμα μπορεί να το ασκήσει και από το σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι είναι για μένα, καταρχάς, είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας να πάω τον μικρό στον παιδικό σταθμό, όταν δεν είναι άρρωστος, γιατί όπως ξέρουν οι γονείς.
2: Φερνιώσει στο σπίτι, χαμός.
3: Ναι, 5 μέρες πάνε, 3 μέρες δεν πάνε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η ζωή μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη ζωή του οικοδόμου. Του οικοδόμου, όχι αυτό το. Ο Παύλος πηγαίνει και επιβλέπει ή κάνει καμιά δουλίτσα κάθε ώρα του οικοδόμου, του παλικαριού.

0: Πώς γίνεται μια οικοδομή? Θα πεις χρειάζονται οικοδομή. Όχι, χρειάζεται και άδεια. Και ποιος βγάζει την άδεια? Η πολεοδομία. Και βλέπεις εκεί στην πολεοδομία διαφόρους ανθρώπους που εργάζονται και ξαφνικά πλακώνει η αστυνομία, κάποιος συλλαμβάνει. Σκάνδαλο λέμε τις πολεοδομίες. Σκάνδαλος πολεοδομίες, είναι δυνατόν να συμβαίνει? Ας κάνουμε και ένα σχετικό γκάλωπ.
1: Από τα σύννεφα πέφτει τα τελευταία 24 ώρα η ελληνική κοινωνία μετά την αποκάλυψη σκανδάλου με κύκλωμα πολεοδομίας. Είναι ποτέ δυνατόν υπάλληλοι πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
2: Η διαφθορά υπάρχει παντού.
1: Τι εννοείται παντού? Οι άνθρωποι είναι πολεοδόμοι, σας λέω.
2: Θέλουν και αυτοί να φάνε.
3: Το κάτι τη.
1: Μα οι άνθρωποι είναι αμόλυντοι.
2: Ας βάλουν μέσα τότε.
1: Υπάρχει η πιο αδιάφθορη υπηρεσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, την πολεοδομία?
4: Πρέπει να το σκεφτώ πολύ για να βρω μια άλλη.
1: Ποιο είναι το πρώτο επάγγελμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη τιμιότητα?
5: Οικοδόμος.
1: Όχι πολεοδόμος.
5: Όχι πολεοδόμος, σίγουρα όχι.
1: Δεν θέλω να εκβιάσω καμία απάντηση, αλλά υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
6: Δεν νομίζω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
6: Όχι.
1: Υπάρχει ποτέ πιθανότητα υπάλληλοι της πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
7: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Οι άνθρωποι είναι άμεμπτοι.
7: Το πιστεύω. Εγώ μηχανικός είμαι.
1: Τι είναι πιο άσπλο και αμόλυντο, 5 περιστέρια ή 5 πολεοδόμοι?
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε από το βάθος της καρδιάς μας όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκπομπή. Περάσαμε ωραία. Ήτανε μια υπέροχη σεζόν. Τώρα πάμε για διακοπές. Είμαστε σαν να είναι γιορτή αποφύτησης. Γι' αυτό διαλέξαμε και από τον Γκριζ αυτό το τραγούδι που όλοι φεύγουν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Τον κόσμο τον αντιμετωπίζουμε καταγράφοντας και το τι συμβαίνει. Έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ξανά λέμε ότι περάσαμε ωραία. Καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε από αρχές Σεπτεμβρίου από ό,τι φαίνεται. Εδώ θα είμαστε. Καλό καλοκαίρι να περάσετε. Όλα να πάνε καλά. Περιμένουμε να μας στείλετε κάρτες. Άντε,

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εν μέσω θυελλωδών ανέμων και περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα. Στη Βιωτία οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών και στο χωριό Ξηρονομή που εκενώθηκε το πρωί. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί αγροτικές εγκαταστάσεις και αγροτικά μηχανήματα. Εκενώθηκαν Άγιος Βασίλειος Ξηρονομή Αλική και Άγιος Νικόλαος. Με πλωτά μέσα αναμένεται να απομακρυνθούν πολίτες από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, καθώς τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα λόγω των ανέμων. Έχουμε ένα νέο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα. Εκενώνεται ο οικισμός, καθώς μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς το Πορτοχέλι. Ανεξέλεγκτη και πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτια, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ήχησε 112, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς το Άργος, ενώ έκλεισε και η παλαιά εθνική οδός. Στα βόρεια και συγκεκριμένα στην Υγρή Τασερών φλέγεται αγροτική έκταση. Ένας αγρότης υπέστη εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. Επίσης ένας εθελοντής που βοηθούσε στην πυρόσβεση διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα. Ενεργό παραμένει το μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων είναι εξαιρετικά δυσχερείς λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στην Αιτωλό Ακαρνανία. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, τα μέτωπα είναι εκτεταμένα, είναι πολλά. Υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις και κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου, προφανώς και θα τροποποιούμε τη ροή του μαγκαζίνου για να σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει στις περιοχές που δοκιμάζονται από τους θυελλώδεις ανέμους και τα εκτεταμένα μέτωπα της πυρκαγιάς. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τιμές ήρωα τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του ανώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βομβών στο γαλλικό προξενείο το ΕΒΕΑ και την πρεσβεία της Αιγύπτου. Κλιμάκια πυροτεχνουργών διενεργούν ελέγχους. Δεμένα παραμένουν λόγω των θυελλωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρανικού. Ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά για Σιροτίνο και Μύκονο. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε πως το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 από 300 ευρώ το μήνα ή 6.000 ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο, ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες το όριο είναι 1.000 ευρώ. Επίσης διαβεβαίωσε πως η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω πυρκαγιά στην Πτέρυγα 5, έπειτα από ένταση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παραλαβής Τούρκου κρατούμενου προς μεταγωγή. Ο Τούρκος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία. 19 άνθρωποι έχασαν μέχρι στιγμή τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα μέσα σε 24 ώρες πεζοί κολυμπώντας προς τη Θέουτα. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Θέουτα, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών μας, όπως την πάυση του χώρου Σέγκεν με την Ισπανία, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Σε πύρινο κλειό η χώρα, σε γενική επιφυλακή ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας εν μέσω θυελλωδών ανέμων και περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Εκτός ελέγχου πλέον η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα. Στη Βιωτία οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών στο χωριό Ξηρονομή που έχει ήδη εκενωθεί. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Επίσης εκενώθηκαν ή εκενώνονται μέχρι αυτή την ώρα Άγιος Βασίλειος Ξηρονομία Λυκή και Άγιος Νικόλαος. Με πλωτά μέσα θα απομακρυνθούν οι πολίτες από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου. Τα εναέρια μάλλον παραμένουν καθυλωμένα ακόμα λόγω των ανέμων. Στην Αργολίδα υπάρχει ένα νέο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Χινίτσα. Εκενώνεται ο οικισμός μέσω του 112. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς Πορτοχέλη. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στα Φίχτια σε αγροτοδακτυλική έκταση στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ήχησε και εκεί 112, καλούντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς το Άργο, ενώ έκλεισε και η παλαιά εθνική οδός. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Είναι αναρρύθμιτα τα μέτωπα, ακόμα και στην Υγρίτα Σερών υπάρχει φωτιά σε αγροτική έκταση και ένας αγρότης επέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε πολλαπλά και επικίνδυνα μέτωπα κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και ισχυρούς ανέμους, Λίνα. Να ξεκινήσω με τον κόκκινο συναγερμό όμως στην Βιωτία. Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται αυτή την ώρα εκεί, όπου μένονται δύο μεγάλες πυρκαγιές. Στο Καλαμάκι Τσίβας, η φωτιά προκάλεσε την εκένωση, όπως είπε και εσύ, του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Επειδή ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει από τις φλόγες, η απομάκρυνση των κατοίκων γίνεται, Λίνα, μέσω χωματόδρομο αυστηρά, με 10 οχήματα κάθε φορά για να αποφευθεί ο εγκλωβισμός τους. Παράλληλα, έχει στηθεί πολύ μεγάλη επικίνδυση εκένωσης από θαλάσσης από τη Λιβαστρόδα με τη συνδρομή πυροσβεστικού πλοίου και σκάφους του λιμενικού, από όπου οι πολίτες παραλαμβάνονται με λεωφορεία του Δήμου. Στην Ξηρονομή, η μάχη δίνεται από 59 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα, τα οποία δυσκολεύονται από τους θυελλώδους ανέμους. Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα 112 για εκενώσεις από Ξηρονομή προς Ελοπία, καθώς και από Αλική, από Άγιο Νικόλαο και Δόβρενο. Η μάχη με τις φλόγες τώρα έχουμε και στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Εστιατική είναι η κατάσταση και στην Πελοπόννησο. Στην Αργολίδα, η φωτιά στη Χινίτσα έφτασε μία ανάσα από τα σπίτια, Λίνα. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προς Πορτοχέλη. Τα Φίκτια, το χωριό, εκενώθηκε προς Άργος, με τους νεότερους να μένουν πίσω με λάστιχα για να σώσουν τις περιουσίες τους, ενώ δύο ηλικιωμένοι, όπως είπες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Να πάμε στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες, συνεπικουρούμενοι από 22 τσέχους συναδέλφους τους και 7 εναέρια μέσα, ενώ ζητήθηκε η εκένωση προς Άργλα. Η εικόνα τώρα στην υπόλοιπη χώρα, το Αρχοντοχώριο Αμφιλοχίας, η φωτιά που έπιασε τους κατοίκους κυριολεκτικά στον ύπνο. Στις 3 ξημερώματα, ευτυχώς αυτή η ώρα ορθοποιήθηκε. Στην Πάρο, ολονύχτια μάχη στην Τρυπητή απέτρεψε τα χειρότερα, Λίνα. Ωστόσο, εκενώθηκε προληπτικά η ιερά μονή Αγίων Θεοδόρων. Στο Μάραθο της Βρετανίας, η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη με πολύ καλύτερη εικόνα, Λίνα. Και να κλείσω ότι με τη φωνική φωτιά στο Ρέθυμνο κλείνουμε το δελτίο μας μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμβρισμού συνέλαβαν έναν υπεύθυνο του ΔΕΔΙΕ υπαίθιο για την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, τη φωνική πυρκαγιά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου, η οποία άφησε πίσω της, εκτός από τη βιβλική καταστροφή. Το σημαντικό, δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, δύο πυροσβέστες.
1: Δύο πυροσβέστες, εντωμεταξύ το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει ενεργό. Μην το ξεχνούμε
2: ακριβώς,
1: αυτό.
2: Λίνα. Έχουμε στην Πρέβελη τη φωτιά που κατέστρεψε όλο το ποινικό δάσος, ένα υπέροχο δάσος που ήταν περιοχή Natura. Και τώρα και εκεί ερευνούνται τα αίτια. Έχει καλύτερη εικόνα προς το παρόν η Πρέβελη, γιατί είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση, αλλά ταυτόχρονα ξέσπασε και άλλη φωτιά στο Κουταλιώτικο Φαράγγι και βγήκε δυστυχώς στη Μονή Πρέβελη και έκαψε αυτό το υπέροχο φοινικό δάσος που ήταν δεξιά και αριστερά στο ποτάμι και κίνονταν στη θάλασσα. Ένα πανέμορφο δάσος έγινε στάχτη.
1: Επίσης και στο Αρχοντοχώρι στην Ετωλοακαρνανία έχουμε μια οριοθέτηση φωτιάς, γιατί δεν είναι μόνο τα μέτωπα που είναι ενεργά και κατακαίνε το σύμπαν, είναι και πόσες εστίες πυρκαγιών εκδηλώνονται και υπάρχει διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τα σημεία που θα έπρεπε να επιχειρούν όλοι μαζί.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα η διάσταση των δυνάμεων και δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα ακόμα και τα ενέργεια. Είναι δύσκολο δηλαδή κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς τα ενέργεια μέσα σε λίγες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν. Πηγαίνουν ελικόπτερα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν έχουμε μποφόρ 10 και 11. Ούτε να πάρουν νερό μπορούν, ούτε να επιχειρήσουν πάνω από τα πύρινα μέτωπα. Οπότε, ό,τι κάνουν οι επίγειες δυνάμεις, Λίνα, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολες μέρες διανύουν.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε προφανώς και στη συνέχεια του μαγκαζίνου, όχι μόνο για να μας ενημερώνεις για την εξέλιξη των μετώπων της πυρκαγιάς, αλλά και γιατί έχουμε και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Να σας πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης με τη Μεσήρωα τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Τώρα για τις δραματικές ώρες που ζουν οι πυροσβέστες, καθώς παλεύουν να σβήσουν φωτιές σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την κατάσβεση, μίλησε στον Αλφα Ρέντιο 989 και την Τίνα Μόσχου ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
3: Μια δύσκολη μέρα και η σημερινή, αλλά και η χθεσινή και η προχθεσινή, με τις απώλειες των συναδέλφων και με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, να κάνουμε στην άκρη το συνέστημα που μας βαραίνει με τις απώλειες των τριών συναδέλφων μας, για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε σε όλο αυτό το πεδίο που έχει απλωθεί σε όλη την επικράτεια. Είναι η δυνατότητα των εναερίων μέσων να επιχειρήσουν στην Κρήτη, με τους ανέμους οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στο σημείο τα εναέρια μέσα, ούτε τα αεροσκάφη αλλά ούτε και τα ελικόπτερα, για να μπορέσουν να κάνουν ρήψεις. Υπήρχε με μεγάλος κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν υπερπροσπάθειες, των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των χειριστών των ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος, για να μπορέσουν να γίνουν οι στοχευμένες ρήψεις από αέρος, έτσι ώστε οι δυνάμεις, οι επίγειες, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο μέρος της πυρόσβεσης, ομάδες δασοκομάντος με μεγάλη βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τόπους και στην Κρήτη από την περιφέρεια και τους Δήμους, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, μαζί με τους εθελοντές μας, τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, έρχονται να συνδράμουν και να προσφέρουν σε αυτό που βιώνει η χώρα.
1: Καλά
3: και η πατρίδα σήμερα. Είναι η δύναμη της φύσης η οποία όλα τα θερμά σημεία της περιμέτρου σε μια πυρκαγιά, η οποία φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί και ότι έχει περιοριστεί. Εάν δεν σβήσει και ο τελευταίος καπνός και η τελευταία φλόγα, το πυροσβεστικό σώμα δεν μπορεί να τη δώσει ότι είναι υποπλήρη έλεγχο. Όμως εκεί υπάρχουν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, δεν αποχωρεί κανένας εάν δεν σβήσει και η τελευταία φλόγα. Από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία υπερασφάλειας για όλες τις χωματερές και για τους χιτά που πρέπει να πληρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας, και από τη στιγμή που ξεσπά μια πυρκαγιά από ισχυρό άνεμο που μπορεί να μετέφερε μια κάφτρα, αυτό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Επρισμού σχηματίζει δικογραφία με όλα τα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από την δικαιοσύνη και στη συνέχεια οδηγούνται προς όλη αυτή την ποινική διαδικασία με την καθοδήγηση της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσαν οι κάτοικοι της Αχαΐας.
4: Καταστροφή, ναι, ελιές απάνω εκεί δικές μου, χιλιρίες ελιές. Τα δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
5: Ήμουνα μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους αρρώστους και δεν τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
6: Ήμουνα φύλακας από τη σωματερή με ένα άλλο παιδί και φύγαμε εκεί, είχαμε εδώ και πιάσαμε φωτιά εδώ γάμο στο χωριό.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας, για τα πύρινα μέτωπα.
7: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
1: Για τη φωτιά στο μέτωπο μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης.
8: Και σήμερα είναι κρίσιμη κατάσταση, διότι συνεχίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σκεφτείτε ότι τις τελευταίες μέρες φτάσαμε με ρηπές ανέμου ακόμα και 12 μποφόρ. Θα σας πω και από την εμπειρία μου ότι δυστυχώς δεν δίνει και δυνατότητα στα εναέρια μέσα στην Ελλάδα.
9: Ακόμα δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια.
8: Μέχρι και σήμερα δεν θα μπορέσουν να πετάξουν, όπως και σε άλλα σημεία της επικράτειας που μπορεί να ανοίξουν κάποιες πυρκαγιές. Και αυτό σίγουρα βάζει περισσότερα εμπόδια στους πυροσβέστες. Είναι αυξημένες οι δυνάμεις, έχουν έρθει ενισχύσεις και από όμορους νομούς αλλά και από την Αθήνα. Επιχειρούν δηλαδή πάνω από 220 άτομα στο πεδίο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς εναέρια, όταν ανοίγει τόσο πολύ η πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Το κύριο μέτωπο είναι στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Παρασκευής Τριόπετρα. Έχουν ελεγχθεί τα υπόλοιπα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τον αέρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δώσει αναζωπήρωση. Υπάρχει και ένα δεύτερο πιο δευτερεύον εκεί προς την πλευρά του Πρέβελη Βόρεια, με τον άνεμο, οι συνθήκες που επικρατούν και βεβαίως και το ανάγλυφο του εδάφους είναι παράγοντες που δημιουργούν πολλές δυσκολίες. Κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα και με το αστεροσκοπείο. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάποιο παράθυρο ευκαιρίας, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, που σημαίνει ότι δυστυχώς μόνο οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν το έργο τους. Επειδή τώρα μπαίνουμε κυριολεκτικά στο πιο δύσκολο τμήμα του καλοκαιριού, πραγματικά να είμαστε όλοι ως το γυμνατόν πιο προσεκτικοί. Περίπου το 70-75% των ενάρξεων πυρκαγιών είναι από την ανθρώπινη αμέλεια. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε. Δεν είναι δόλος, δεν είναι δίκτυο, είναι η αμέλεια η ανθρώπινη.
1: Τέλος, να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, τον τομεάρχη ανθεκτικότητας και κλιματικής κρίσης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
10: Οι πυρομεταρρολογικές συνθήκες έχουν γίνει δυσκολότερες, αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, γρήγορη μεταβολή στα μέτωπα των μετώπων. Και έχουμε ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ο οποίος δίνεται να δώσει μια μάχη υποπίεση. Περισσότερες φορές ακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς αντί να την προλαμβάνει. Αυτό το λέω γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο, είναι η νέα καθημερινότητα της χώρας. Άρα οι ακραίες συνθήκες, οι ταυτόχρονες πυρκαγιές, οι αναζωπηρώσεις, οι μεταβολές του ανέμου, οι απειλή σε οικισμούς που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, οι υποδομές, είδαμε στην Πάρο ότι καταστράφηκαν επικοινωνίες. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά σαν έκτακτες εξαιρέσεις. Πρέπει να κάνουμε και αξιολογήσεις. Πριν λίγες μέρες, και το λέγαμε, μην το κάνετε, κοκορευόταν η κυβέρνηση ότι έχει πάρα πολλά εναέρια μέσα. Προσπαθήστε να αξιολογήσετε την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα. Ξέραμε ότι αν έχει πάνω από 6 μποφόρ δεν μπορούν να κάνουν προς θαλάσσωση και να πάρουν νερό. Άρα ήταν επιχειρησιακά ανενεργά. Δεν προχωρήσαν, πετάξανε μάλλον τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα Καναδέρ τα ελληνικά που θέλαμε να τα αναβαθμίσουμε. Τα δικά μας τα ελληνικά, τα άλλα, αυτά που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα έχουμε το 2028 που να ανήκουν στην κοινή δεξαμενή. Είχαν προγραμματιστεί να αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα και τα πετάξανε αυτά τα χρήματα. Εμείς την πολιτική προστασία δεν τη βλέπουμε στενά κομματικά, παραταξιακά. Είναι εθνικό θέμα τώρα. Το λέμε αυτό γιατί φέραν τρία νομοσχέδια στη Βουλή, τα οποία έχουν γίνει νόμους μέσα σε 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, και ουδέποτε δέχτηκε τις προτάσεις μας. Και εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση, είτε είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, είτε είμαστε τρίτο κόμμα στη Βουλή, να βοηθήσουμε για να πάμε σε μια ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος. Σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα λέμε. Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται ένα βήμα παραπέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
15: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
15: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου, στο τελευταίο μαγκαζίνο για αυτή τη σεζόν. Και καλωσορίζω τον Γιώργο Τσατραφίλια. Παρακολουθεί τις ακολουθίες του καιρού. Μας τα έχει κάνει μαντάρα ο αέρας. Το Μελτέμι είναι αυτό τώρα,
16: αυτό
1: τι
16: το
1: είναι.
16: Μελτέμι, το οποίο,
1: αλλά όταν ακούω για 120 και 160 χιλιόμετρα την ώρα, ρηπές ανέμου, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτωπα δεν θα σβήσουν εύκολα.
16: Να πω ότι καταρχάς σε όλους τους τόνους ότι ο καιρός δεν βάζει φωτιές, οι φωτιές μπαίνουν από αμέλεια. Ο καιρός απλά τις επιδεινώνει.
1: Ακριβώς.
16: Είναι,
1: είναι λοιπόν, να μην αρπάξει σπίθα η πρώτη.
16: Ακριβώς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, για τρίτο 24ωρο λοιπόν έχουμε το Μελτέμι, το οποίο πνέει με αμύωτη ένταση. Θα συνεχίσει να πνέει μέχρι και αύριο το βράδυ. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας και ένα δύσκολο 24ωρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η συσσόρευση δημιουργεί μεγάλη ξηρότητα στην ατμόσφαιρα για το τρίτο 24ωρο. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη εφλεκτότητα. Είναι πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Στην Κορινθία, να σου πω, ότι στον Άγιο Βασίλειο εκεί, ότι οι άνεμοι θα πνέουν ήδη φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα πνέουν μέχρι και το βράδυ. Δυστυχώς, ενώ το Μελτέμι εξασθενεί το βράδυ, δεν θα εξασθενήσει. Θα πνέει δηλαδή με αμύωτη ένταση μέχρι και αύριο το απόγευμα. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο στην Κάριστο, η μέγιστη ρηπή έφτασε στα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δείχνει δηλαδή την ένταση αυτού του πολύ ισχυρού ανέμου, το οποίο έχει διτό ρόλο. Από τη μία μας δροσίζει, από την άλλη όμως δημιουργεί δυσάρεστες συνθήκες και μεγάλη εφλεκτότητα στην ατμόσφαιρα. Τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, να πούμε ότι από αύριο το απόγευμα και μετά προς το βράδυ θα αρχίσει να εξασθενεί το Μελτέμι. Άρα λοιπόν ο Αύγουστος θα μας υποδεχθεί με αέρα μέχρι και το βράδυ, και σιγά σιγά από την Κυριακή θα έχει αποδυναμωθεί αρκετά, αλλά εκεί έχουμε άλλο τώρα θέμα, γιατί από την Κυριακή και μετά ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Δηλαδή φαίνεται ότι η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι ζεστή αρκετά, χωρίς καύσωνα βέβαια, στους 38-39 βαθμούς.
1: Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.
16: Ναι. Εκτός από τις Κυκλάδες, που εκεί το Μελτέμι θα κρατήσει τα 5-6 μποφόρ και πάντα θα δροσίζει κάπως. Άρα λοιπόν, Μελτέμι, αέρας μέχρι και αύριο το βράδυ. Πολύ μεγάλη προσοχή. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι και σε κόκκινο συναγερμό αύριο η Αττική και η Εύβοια. Κατάσταση συναγερμού 5 στην ύψιστη βαθμίδα, διότι υπάρχουν πολύ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Πορτοκαλί συναγερμό στις περισσότερες περιοχές. Ουσιαστικά όπως και σήμερα, έτσι και αύριο, όλη η χώρα εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα, τα ορεινά της Μακεδονίας, θα βρίσκονται σε υψηλή ή σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, εκτός από την Αττική που σας είπα θα είναι σε κατάσταση συναγερμού. Και από την Κυριακή που πέφτουν οι άνεμοι θα αρχίσει να ανέβαινε και η θερμοκρασία. Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι αρκετά ζεστή, με τους 37-38 βαθμούς η θερμοκρασία, και με έτσι χωρίς βροχές εννοείται και με καλό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο.
16: Και εγώ.
1: Μας είπε ο Γιώργος Τσατραφίλιας πώς θα κινηθεί ο καιρός για τις επόμενες ώρες και κυρίως τα επόμενα κρίσιμα 2-24 ώρα, γιατί η μάχη που δίνεται για την κατάσβεση των πύρινων μετόπων ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, και η σκέψη όλων μας είναι στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα σημεία. Τώρα, δεμένα παραμένουν λόγω των θυελλωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και ελπίζω να μην είχες κλείσει εισιτήριο σήμερα με το που θα τελειώσει την εκπομπή να φύγεις από Ραφίνα.
1: Όχι, αλλά έχω αγωνία για αύριο.
17: Η αλήθεια είναι ότι με τεμποδίων κορυφώνεται το τελευταίο μεγάλο κύμα εξόδου του Ιουλίου και ουσιαστικά η πρώτη μαζική αναχώρηση των αδειούχων του Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν από το πρωί την Αθήνα με πλοία, αυτοκίνητα, υπεραστικά, λεωφορεία, Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το τρίμερο που ξεκινά αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά. Το πρόβλημα, όπως είπες και εσύ, αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη Ραφίνα και στο Λαύριο, όπου παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Από τα δύο αυτά λιμάνια δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Οι επιβάτες περιμένουν να πληροφορηθούν τι θα συμβεί με τις αναχωρήσεις του Σαββάτου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι, κόσμος που έχει κλείσει, έχει πληρώσει εισιτήρια, μπορεί η άδειά του να είναι μικρή και να ξεκινάει τώρα, χάνει μια μέρα, δεν ξέρει αν θα βρει την επόμενη. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία και για αυτούς που αναχωρούν από εδώ και για κάποιους που επέστρεφαν και έχουν ξεμείνει στα νησιά και ενδεχομένως να τους έχουν τελειώσει και τα χρήματα. Υπάρχει ταλαιπωρία και εκεί. Να πούμε ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν νέο δελτίο καιρού ανά 6 ώρες. Οπότε οι οριστικές αποφάσεις για τα αυριανά δρομολόγια αναμένονται σήμερα το βράδυ. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για σταδιακή ύφεση των ανέμων, όπως ακούσαμε και από τον Γιώργο Τσατραφίλια. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το λιμενικό, μέχρι στιγμής η εικόνα δεν θεωρείται καλή, κυρίως για Ραφίνα και Λαύριο που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στον Πειραιά η κατάσταση είναι καλύτερη, τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τη γραμμή. Γι' αυτό όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν χρειάζεται να κάνουν μια επιβεβαίωση πριν από κάθε αναχώρηση. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των ταχύπλοων από τον Πειραιά στη μία το μεσημέρι προς τον Πόρο και την Ήδρα και στη 1:45 προς Ερμιώνης Πέτσες μαζί με τις επιστροφές. Παράλληλα, μετά την ακύρωση του πρωινού δρομολογίου του Blue Star Πάρος, προγραμματίστηκε έκτακτη αναχώρηση στις 7 το απόγευμα από τον Πειραιά προς τη Σύρο και επιστροφή στον Πειραιά τα ξημερώματα. Οι επιβάτες που θα χρησιμοποιήσουν το έκτακτο δρομολόγιο χρειάζεται να προχωρήσουν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους. Η βασική οδηγία για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς είναι να μην ξεκινήσουν για το λιμάνι χωρίς να έχουν επικοινωνήσει προηγούμενα με την εταιρεία, με το πρακτορείο έκδοσης του εισιτηρίου ή την αρμόδια λιμενική αρχή. Οι αλλαγές μπορεί να γίνονται ακόμη μέχρι την τελευταία στιγμή και να αφορούν ένα συγκεκριμένο πλοίο και όχι ολόκληρη τη γραμμή. Οπότε δεν ξεκινάμε χωρίς να πάρουμε τηλέφωνο. Οι επιβάτες
1: επίσης. Άρα μου λες αύριο πρωί-πρωί να επικοινωνήσω με το λιμαναρχείο.
17: πριν ξημερώσει πρέπει να πάρεις μήνα. Και πρέπει να βρεις.
1: Κοίτα, Ελένη, πριν ξημερώσει πρόκειτο να φύγω. Λοιπόν,
17: εύχομαι να
1: ας πάνε όλα καλά. Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
17: Για όλους. Και για όσους ταξιδεύουν από εδώ για τα νησιά, όσους επιστρέφουν. Πάντως, όσοι ταξιδεύουν, πρέπει να είναι και νωρίτερα, τουλάχιστον μία ώρα στο λιμάνι. Ιδίως αν ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, καλό θα είναι να είναι μία μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και φυσικά να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους όσοι φεύγουν οδικώς. Βέβαια, παραδοσιακά η κορύφωση στην κίνηση καταγράφεται από εδώ και πέρα, δηλαδή όταν όσοι θα ταξιδέψουν σχολάσουν από τις δουλειές τους.
1: Μάλιστα. Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ θερμά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Υπάρχει μία ανακοίνωση του ΔΔΕ για τις πυρκαγιές, όπου επισημαίνεται ότι η εύκολη στοχοποίηση δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια, ούτε την προστασία των πολιτών. Όπως τονίζεται, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Την ώρα, λέει η ανακοίνωση, που τα συνεργεία του ΔΔΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί ασφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις, καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Ο ΔΔΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα. Την αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Βιεννίδη να μας πει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αφορά μία καταγεγραμμένη ανάγκη, την οποία του έχουν επισημάνει αρκετοί εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, αλλά και επιχειρηματίες του τουρισμού και της εστίασης, καθώς τα tips, τα φιλοδορήματα τα οποία δηλώνονται είναι έσοδο για τους νέους, κυρίως εργαζομένους στον κλάδο αυτών, για όλους εργαζομένους εν πάση περιπτώσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ιδίως στην καλοκαιρινή περίοδο, φτάνουν να είναι έως και ένας έξτρα μισθός, διότι δεν είναι αμεληταία τα ποσά, ιδίως σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Συνεπώς, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα ότι ανεβαίνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα από τα 300 ευρώ το μήνα που ήταν, αλλάζει βάση υπολογισμού και πηγαίνει στα 6.000 ευρώ τον χρόνο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι είναι ή 500 ευρώ το μήνα για κάποιον ο οποίος δουλεύει 12 μήνες, ή για αυτούς που δουλεύουν σε ζών που είναι περίπου 6 μήνες, είναι γύρω στο 1 χιλιάρικο τον μήνα. Διόλου αμεληταίο το ποσό. Αυτό ποια tips αφορά? Αφορά τα tips τα οποία εισπράττονται μέσω POS. Γνωρίζουμε όλοι από την εστίαση ή τον τουρισμό που το έχει δει κανείς, ότι πολλές φορές όταν σου έρχεται ένας λογαριασμός, σου λέει ο εργαζόμενος, ο λογαριασμός είναι αυτός, είναι ξέρω 100 ευρώ, θέλετε να προσθέσετε tip στην κάρτα, και βάζεις εσύ κάποιο tip. Αυτό το φιλοδόρημα το οποίο πηγαίνει στους εργαζομένους μέχρι τώρα φορολογείται ως εισόδημα από ένα σημείο και πάνω, ήταν 300 ευρώ τα αφορολόγητα φιλοδορήματα σε μηνιαία βάση, τώρα αλλάζει η βάση υπολογισμού και στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι δουλεύουν σε ζών μπορεί να παίρνουν και έναν έξτρα μισθό. Να προσθέσω και μια παράμετρο στην εξίσωση. Ισχύει αφενός για τους κάτω των 25 το πλήρως αφορολόγητο όλων των χρημάτων. Οι δε 26 έως 30, εργαζόμενοι 26 έως 30 ετών, πληρώνουν τον μισό φόρο στη βάση των εξαγγελιών από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι, που νομοθετήθηκαν με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και ισχύουν από τον Ιανουάριο και μετά. Όπως αναφέρει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο βεβαίως γιατί η Βουλή τώρα είναι κλειστή, όμως θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η-1η του 26, άρα θα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μητσοτάκης το είχε καταγράψει σε αρκετές περιοδίες. Το άκουσα και πρόσφατα που πήγε στη Λέρο και στο Αγαθονήσι, κυρίως στη Λέρο βεβαίως, όπου έχουν τουριστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εστίασης. Οπότε έρχεται να διορθωθεί μια αδικία τρόπον τεινά, μια στρέβλωση στην αγορά εργασίας και να γίνει μια κίνηση ενίσχυσης του διαθεσίμου εισοδήματος των εργαζομένων, κυρίως στην εστίαση και τον τουρισμό, Λίνα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Αν κλείνει η σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνουμε. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρ την πρασίαση. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε αυτό.

0: Ως κίνημα, ως κίνηση, με πολιτικό μήνυμα επαναπροσέγγισης, ερμηνεύεται η κοινή ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και εννέα πρώην σύντροφοί τους που είχαν δημιουργήσει τη Νέα Αριστερά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
1: Καλό μεσημέρι. Και ακριβώς όπως ανέφερε, σίγουρα είναι μια κοινή ερώτηση, η οποία δεδομένου των συνθήκων εκπέμπει και ένα πολιτικό μήνυμα. Ευκλήδης Ακαλώτος, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Ιένα Γνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Δημήτρης Ζανακόπουλος, Θοδωρής Δρίτσας, Στεανό Φωτίου και Πέτη Πέρκα συνυπογράφουν την ερώτηση για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου, και τα υπόλοιπα μέλη της Κουμουνδούρου, εκτός βεβαίως από την βουλευτή Β' Πειραιά, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία ούτως ή άλλως ούτε στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για εκλογή γραμματέα ή για την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει δώσει το παρόν. Και είναι, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι βρίσκεται και εκείνη στην πόρτα της εξόδου, χωρίς ωστόσο όμως ακόμη να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γιατί είναι πολλά αυτά τα σενάρια που ακούγονται, χωρίς να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το πού θα κατευθυνθεί. Οπότε μέχρι και να αποκαλύψει τις προθέσεις της, σίγουρα δεν είναι όμως ενεργό μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι ενεργή βουλευτής, αλλά δεν είναι και δεν υπογράφει σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική ομάδα ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις εργασίες που έχει. Το θέμα λοιπόν ήταν οι πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την Περιφέρεια Αττικής για την κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είχαμε δει και τον Ιούνιο.

0: Με κλιμακώνεται και η κόντρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ και χθες λέγαμε για το κομμάτι της χρηματοδότησης ότι υπήρξε έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Λίγο πιο αργά προς το βράδυ είχαμε αντίδραση από την κυρία Κουχονικολάκου που έκανε λόγο για ένα νέο άλμα που σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έφτασαν τα 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες. Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν. Εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πληστηριασμούς και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Ενώ σε ανακοίνωση η οποία υπήρξε λίγο νωρίτερα για το ίδιο θέμα, από την Ελλάδα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται, όπως είπαμε, στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η Ελλάς που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της. Υπάρχει δηλαδή το σύστημα του 1 δισεκατομμυρίου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και η Ελλάς όπως υποστηρίζουν από την Αμαλίας που γεννήθηκε πριν 2 μήνες. Υπάρχουν λοιπόν τα κόμματα που στηρίζονται δανεικά, στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών που χρεοκόπησαν τη χώρα και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με post στο διαδίκτυο. Μάλιστα, μπαίνουν στη διαδικασία στην ανακοίνωσή τους να εξαπολύνουν εχμές και βέλη προς την κυρία Διαμαντοπούλου λέγοντας ότι ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθειά μας. Την ενημερώνουμε ωστόσο ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης, ούτε να χρεώνουμε τους Έλληνες για την κομματική μας λειτουργία, ούτε και να αποτελέσουμε σωσίβιο στη Νέα Δημοκρατία και κυβερνητικός εταίρος του κυρίου Μητσοτάκη, πώς γνωστόν αποτελεί διακαή της πόθο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ως προς τα δάνεια του 1 δισεκατομμυρίου, πρέπει να εξηγήσουν πώς κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε μόλις λίγα χρόνια.
1: Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ένταση θα κρατήσει αρκετά, διότι ακριβώς θα επανέρχονται και οι μεν και οι δε. Δεν είναι μια ιστορία η οποία λήγει. Εμείς δίνουμε τις παραμέτρους του ρεπορτάζ, αλλά από Σεπτέμβρη, αγαπητή Έφη, θα, νομίζω θα μονοπολεί.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Συναγερμός σήμανε το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω πυρκαγιάς στην Πτέρυγα 5 έπειτα από ένταση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παραλαβής Τούρκου κρατουμένου προς μεταγωγή. Ο Τούρκος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην χώρα του. Όταν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης μεταγωγών μετέβησαν στην Πτέρυγα για να τον παραλάβουν, εκείνος αντέδρασε. Οι συγκρατούμενοι του, πιθανότητα ομοεθνείς του, φέρονται να πυρπόλησαν στρώματα σε ένδειξη συμπαράστασης, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στον ΜΑΤ. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μίνι εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Επιστρέφουμε, Κατερίνα, σε σένα, γιατί είναι και άλλα τα θέματα της επικαιρότητας, όχι μόνο οι φωτιές.
2: Φυσικά, Λίνα, κυρίες και κύριοι, 9 παρα 10 ξεκίνησαν όλα, Λίνα, και ο άνδρας ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές καθώς εκκρεμούσε σε βάρος περιθρά αγγελία από την Τουρκία. Και σήμερα, Λίνα, ήταν να μεταφερθεί στις φυλακές, ήταν να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και από το αεροδρόμιο θα τον οδηγούσαν στη χώρα του, εκεί όπου έπρεπε να επιστρέψει. Όμως ξαφνικά, Λίνα, και ο ίδιος αντέδρασε έντονα στη μεταγωγή του και στο πλευρό του τάχθηκαν περίπου ακόμη 20 κρατούμενοι της ίδιας Πτέρυγας. Πιθανότατα κάποιοι από αυτούς ήταν ομοεθνείς του, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Τελικά, ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα μαζί με τους συγκεκριμένους, με τους συγκρατούμενους του, μπήκε μέσα σε ένα χώρο και έμειναν εκεί για αρκετή ώρα. Κατάφεραν όμως τελικά οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απεγκλωβίσουν, δηλαδή μετά από διαπραγματεύσεις να τους βγάλουν, Λίνα, μέσα από το συγκεκριμένο χώρο που είχαν μαζευτεί και τελικά θα πάρει το δρόμο της επιστροφής στη χώρα του ο συγκεκριμένος Τούρκος κρατούμενος.
1: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, Κατερίνα μου. Απαντήσεις για τη σοκαριστική υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ζητούν οι αρχές, με τις έρευνες της διεύθυνσης αντιμετωπίσεων αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις αυτής της γυναίκας, έτσι ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες

0: έχασε τη ζωή της.
1: Ακριβώς, Λίνα, πρόκειται για μία από τις πιο περίεργες υποθέσεις που έχει τον τελευταίο καιρό, έχει αφήσει άφωνους και τους έμπειρους αξιωματικούς των ανθρωποκτονιών. Ο δράστης φαίνεται ότι είχε σχεδιάσει μεθοδικά κάθε του κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, φρόντισε να εξαφανίσει κάθε ίχνος πάνω από τη σωρό της άτυχης γυναίκας, ακόμη και τη χαρτοτενία που είχε τη λήξη, το πτώμα, δεν βρέθηκε αποτύπωμα DNA. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που κινήθηκε με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο όμως είναι ότι τη δολοφονία είναι ότι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα είχε έρθει στις 26 του μήνα και φιλοξενούνταν από οικείους τους εδώ, στον Κερατσίνη. Που είχε περισκεφθεί την περιοχή και την άνοιξη στους συγκεκριμένους φίλους της. Λίγο πριν εξαφανιστεί, η άτυχη γυναίκα είπε στους φίλους τους ότι θα συναντήσει κάποιους γνωστούς της για μια φιλανθρωπική οργάνωση στην Κυψέλη. Από τις 15 Ιουλίου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη της, οι φίλοι της προσπαθούσαν εν αγωνίως να την επικοινωνήσουν μαζί της. Αλλά κάθε φορά απορρίπτονταν η κλήση και έλεγε: είμαι καλά, θέλω να μείνω μόνιμο. Ο άνθρωπος λοιπόν που την έκλεισε στην βαλίτσα και εξαφάνισε τα ίχνη της, κρατούσε το κινητό και έστελνε καθυστυχαστικά μηνύματα, Λίνα, στους φίλους της, ακόμη και στον πατέρα της. Αμέσως μετά όμως, όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της, έγινε γνωστή η ταυτότητά της πριν από 2 μέρες, έκλεισε το κινητό και το εξαφάνισε. Τώρα οι αστυνομικοί αναζητούν τα άτομα τα οποία ήθελε να πάει να συναντήσει εκεί στην Κυψέλη, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συνέβη με αυτή τη γυναίκα και ποιος ήταν αυτός. Την έκλεισε μέσα στη βαλίτσα τώρα να δούμε και κάτω από ποιες συνθήκες τη δολοφόνησε, συνέβη κάτι άλλο, αλλά πιθανότατα, γιατί δεν είχε βρει ίχνη ο ιατροδικαστής, να θυμίσουμε εδώ, από κάποιο μαχαίρι, κάποιο όπλο, αν ήταν ασφυκτικός ο θάνατος ή κάτι άλλο συνέβη και την έκλεισαν μέσα στη βαλίτσα και την ανακάλυψαν πριν από μερικές ημέρες τα στελέχη του κοινότητας ανθρωποκτονιών.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Για δύο θέματα, καθώς περνάμε σε ειδήσεις από το οικονομικό περιβάλλον, θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, καθώς η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο πλαίσιο που επιτρέπει την αποδέσμευση κατασκευμένων ακινήτων για πώληση, χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφληση της οφειλής προς το δημόσιο. Ενώ όσον αφορά στα ενοίκια, από την 1η Οκτωβρίου η πληρωμή τους θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο Μονεμβασιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η αγορά των ακινήτων αποκτά ένα νέο εργαλείο που αναμένεται να ξεμπλοκάρει εκατοντάδες μεταβιβάσεις, οι οποίες παρέμεναν παγωμένες λόγω φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενεργοποιείται ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την αποδέσμευση των κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται πλέον η πλήρης εξόφληση της οφειλής. Υπάρχουν βέβαια προϋποθέσεις. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση όμως για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου η μεταβίβαση ενός κατασχεμένου ακινήτου ήταν ουσιαστικά αδύνατη εάν δεν εξοφλούνταν ολόκληρο το χρέος προς το δημόσιο. Πλέον η κατάσχεση μπορεί να αρθεί ακόμη και με μερική καταβολή της οφειλής, γεγονός που, όπως γίνεται αντιληπτό, διευκολύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και την ίδια την αγορά των ακινήτων. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MyAdE. Θα μπαίνουμε δηλαδή στα αιτήματά μου, η γνωστή κατηγορία στο MyAdE, όπου εκεί οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν αίτημα άρσης της κατάσχεσης εν ώψη πώλησης του ακινήτου. Τώρα, για να εγκριθεί η αποδέσμευση, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Ο οφειλέτης να δικαιούται φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής. Το τίμημα της πώλησης να μην υπολείπεται της εμπορικής ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Και από το τίμημα να παρακρατείται, όχι όλο το ποσό, αλλά το 25% ή τουλάχιστον 25% του υπολείπου της κατάσχεσης. Το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί βέβαια ανάλογα με τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την πιθανότητα ίσπραξης του υπόλοιπου χρέους ή όχι. Δηλαδή, ενώ με το παλιό καθεστώς απαιτούνταν πλήρης εξόφληση της οφειλής για να αρθεί η κατάσχεση, με το νέο καθεστώς αρκεί η καταβολή μέρους της οφειλής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ με το παλαιό καθεστώς πολλές αγοραπολισίες ακυρώνονταν ή καθυστερούσαν, με το καινούριο διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις και αυξάνεται η ρευστότητα στην αγορά. Και ενώ με το παλιό καθεστώς για να γίνει η άρση της κατάσχεσης απαιτούνταν χειρόγραφες και χρονοβόρες διαδικασίες, τώρα με το νέο καθεστώς μια ψηφιακή αίτηση μέσω του MyAdE μπορεί να μας λύσει τα χέρια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει ένα ακίνητο με κατάσχεση για οφειλή 80.000 ευρώ, εφόσον πληρεί τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας και κατατάσσεται στην υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης, τότε θα του παρακρατηθούν μόνο 20.000 ευρώ από την αξία, αν υποθέσουμε ότι το πουλάει 80.000, το υπόλοιπο ποσό μένει στην τσέπη του. Άρα είναι αναμφίβολα μια καλή εξέλιξη. Τώρα, επειδή αναφέρομαι σε ακίνητα, να έρθω και στο άλλο θέμα, καθώς από την 1η Οκτωβρίου αλλάζει ριζικά ο τρόπος καταβολής των ενοικίων στη χώρα μας, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρεωτική πληρωμή τους μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η καταβολή του ενοικίου με μετρητά πάβει ουσιαστικά να αναγνωρίζεται για φορολογικούς και διοικητικούς σκοπούς, ενώ και οι ενοικιαστείς και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Γίνεται σαφές ότι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να μην ακολουθήσουν αυτό το δρόμο είναι πολύ πιθανό να χάσουν κάποιες παροχές. Για παράδειγμα, οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν στο χέρι, όπως λέμε, κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή του ενέως ενοικίου που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια σε μετρητά ενδέχεται να στερηθούν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις και εκπτώσεις που προβλέπονται για τα εισοδήματα από ακίνητα. Άρα ουσιαστικά θα έχουν απώλειες εσόδων και φυσικά εφόσον τα συστήματα πλέον όλα ελέγχονται από το ψηφιακό μάτι της ΑΔΕ, όπου θα διαπιστώνεται ότι τα εισοδήματα δεν προέρχονται μέσα από ψηφιακές καταβολές. Αυτή η λίστα θα φτιάχνει μια αυτόματη λίστα ιδιοκτητών, οι οποίοι και θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα και ευκολότερα, βέβαια, μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων της ΑΔΕ. Άρα κάποιος που να αποφασίσει να συνεχίσει να τα παίρνει στο χέρι, θα πρέπει να τα αξιολογήσει όλα αυτά και να κάνει την τελική του επιλογή. Ο λόγος και πάλι σε εσάς.
4: Τώρα στα δικαστήρια Κορίνθου οδηγούνται εκ νέου σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας 37χρονος συνάδελφός του. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας. Και οι τρεις υποστηρίζουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες που εκτελούνταν στη μονάδα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συλλέγουν στοιχεία από το χώρο του στοιχήματος, εξετάζοντας κύριες σωληνώσεις και τα μηχανήματα, ενώ λαμβάνουν και καταθέσεις από εργαζόμενους. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου πολλές φορές έχουμε δει εκρήξεις ή εμπρισμούς ή φωτιές δηλαδή να προκαλούνται από ανθρώπινο χέρι ή από μέτρα που δεν έχουν ληφθεί και φτάνουν στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι. Όλοι λένε δεν ξέραμε, δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όμως εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Η φωτιά δεν αστείευεται. Η έκρηξη δεν αστείευεται. Επομένως, τα μέτρα και όλοι οι κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Λίνα.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Υπήρξε ένα κλίμα θεσμικής συνεργασίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από τη συνάντηση Πρωθυπουργού και Δημάρχου Αθηναίων.
7: Για να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά τα οποία αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινάει 1η Ιουλίου του 27 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε νομίζω την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
4: Οι Έλληνες δυστυχώς δεν γνωρίζουν να κολυμπούν, παρότι είμαστε σε μια θαλασσινή χώρα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και την Τίνα Μόσχου ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Προέτρεψε τους ηλικιωμένους λουόμενους να μην πηγαίνουν μόνοι σε ερημικές παραλίες, αλλά να κολυμπούν πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου. Όσον αφορά στα παιδιά, υπογράμμισε ότι η διαδικασία πνιγμού είναι σιωπηλή, επομένως οι γονείς θα πρέπει να έχουν πάντα το βλέμμα τους στραμμένο πάνω τους όσο είναι στη θάλασσα ή την πισίνα, και να μην αποσπούν την προσοχή τους στα κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν εξελιχθεί σε μεγάλη μάστιγα.
9: Είναι τραγικό το 62, ότι όταν λέει δεν γνωρίζει κολύμβηση. Ιστορικά θαλασσινός λαός δεν ξέρει κολύμβηση. Άλλο κάνω μπάνιο, δεν μπαίνω, περπατάω, βρέχω, βγαίνω, και άλλο κολυμπάω. Κολυμπάω σημαίνει μπάω από 50 μέτρα χωρίς να πιαστώ πουθενά. Εμείς θέλουμε να μάθουμε να κολυμπάμε με ασφάλεια. Και το κυριότερο από όλα να τονίσουμε ότι το 80% των πνιγμών αφορά συνανθρώπους μας ηλικίας πάνω των 60 ετών. Υπάρχει αυτό που θα λέγαμε και οι ίδιοι πρέπει να σεβαστούν ότι μεγαλώσανε. Έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, ότι το 64% των πυγμών γίνεται σε μη πολύ σύγχρονες παραλίες. Με αποτέλεσμα, συμβεί κάτι, δεν υπάρχει υποδομή, υποστήριξη από το κράτος με τους ναυαγοσώστες, αλλά δεν υπάρχει και άνθρωπος να σε βοηθήσει. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτά και περιμένουμε κάποιος να τη φωνάζει βοήθεια, να σπέψουμε να το βοηθήσουμε, και ότι είναι κάτι σιωπηλό και ύπουλο, τότε θα καταγράφουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες πνιγμούς και δεν θα τηρούμε κανόνες ασφαλείας. Μάλιστα, να διευκρινίσω ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, δηλαδή μπορεί να είσαι όρθιος. Ακριβώς δίπλα στο παιδί στην πισίνα, και αυτό να είναι μέσα στο νερό να πνίγεται, και επειδή είναι γυρισμένη η πλάτη σου, να μην ακούσεις κύκ. Δηλαδή δεν ειδοποιεί, δεν πληροφορεί ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση που έρχεται ο πνιγμός. Γιατί το μικρό παιδί παρακολουθεί τα στάδια του πνιγμού με περιέργεια και δεν φωνάζει, λιποθυμάει, πνίγεται και δεν έχουμε καμία ειδοποίηση. Mm-hmm. Άπαξ αποφασίσαμε να πάμε για μπάνιο στην πισίνα ή στη θάλασσα και έχουμε μικρά παιδιά, δεν υπάρχει για μας μόνο μπάνιο, υπάρχει συνεχόμενη 100% εστιασμένη προσοχή επάνω στα μικρά παιδιά. Ο μεγάλος καρκίνος της εποχής μας είναι το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, αποσπά την προσοχή τόσο πολύ που το παιδί στην ουσία δραστηριοποιείται τελείως μόνο του, κατελημένο. Ο ναυαγοσώστης κάνει κυρίως παρατήρηση και πρόβλεψη. Στη θάλασσα, το φαινόμενο είναι ότι στις αρχές Ιουνίου υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία στην ύπαρξη ναυαγοστών λόγω των φοιτητών που είναι ακόμα στα πανεπιστήμια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από 1η Ιουλίου και μετά, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πέρυσι, αγγίξαμε τους καλούς μήνες του Ιούλιο και Αύγουστο, το 97% κάλυψης παραλίων ως πολυσύχναστων.
4: Πάμε να ακούσουμε και το καιρό της αυριανής μέρας από τον Γιώργο Τσατραφίλια.
10: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Έλσα Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε την ενημέρωσή σας στον Αλφα Radio 989, σε αυτό το τελευταίο μαγκαζίνο της σεζόν. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε πυρηνό κλειό η χώρα, περισσότερες από 20 πυρκαγιές με τα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα να βρίσκονται εκτός ελέγχου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας Διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα, ενώ να μεταφερθούν ακόμη περίπου άλλα 100. Στο σημείο επιχειρούν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον πλοίο της πυροσβεστικής. Τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στην Αργολίδα, νέο πυρηνό μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα. Αυτή την ώρα εκκοινώνεται ο οικισμός. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς το πρώτο χέλι. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φύχητα κοντά στο αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς το Άργος, ενώ έκλεισε η παλαιά εθνική οδός. Φλέγεται αγροτική έκταση και στην Ιχρήτα Σερών, όπου ένας αγρότης υπέστη εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας της Βιωτίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 4 στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. Τα ξημερώματα, εθελοντής που βοηθούσε στην πυρόσβεση διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στην Ετωλοακαρνανία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεμένα παραμένουν λόγω των θηλωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά για Σύρωτινο και Μύκονο. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση με τη Μέση Ήρωα, τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Την αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κύριος Μητσοτάκης ανήγγειλε πως το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 από τα 300 ευρώ το μήνα ή 6.000 ευρώ ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο, ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες το όριο είναι 1.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα μέσα σε 24 ώρες πεζοί, κολυμπώντας στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Θέουτα, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας τη μαζική εισβολή. Εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε με έκτακτα μέτρα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, αναφέρει σε ανάρτησή της το ΕΞ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ακόμα και μέσω ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Frontex. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Ζατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Έλσα Ψαρίδη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Εγώ να σας πω την αλήθεια, σήμερα δεν ήθελα να κάνω μουσική. Ήθελα να κάνω μουσική εκπομπή και δεν ήθελα καθόλου να κάνω εκπομπή επικαιρότητες με φουλ φωτιές, με φουλ κινδύνους, με φουλ δύσκολα γεγονότα. Αλλά τι να κάνουμε, η ενημέρωση είναι πρώτη και βασικότερη όλων. Απλά έτσι ήθελα να πω τον πόνο μου, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν για μένα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο από το τέλος αυτής της εκπομπής. Και μετά, τι να κάνουμε τώρα, θα προσαρμοστούμε στην δύσκολη, πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Τα ακούσατε και στο μαγκαζίνο λίγο νωρίτερα από τη Λίνα Κλήτου και τους συναδέλφους. Το ακούτε όλη την ημέρα από το σταθμό ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Θα τα πάρουμε έτσι με τη σειρά αναλυτικά, με ό,τι νεότερο υπάρχει. Γιατί δεν είναι και λίγα τα νέα, δεν είναι και εύκολα τα νέα. Έλσα Ψαρίδη στο μικρόφωνο, Αλφα Radio 989 φυσικά στους δέκτες σας, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο και σήμερα, Νίνα Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, Αφροδίτη Σιμίτη φυσικά στις μουσικές επιλογές. Και ούτε μουσικά θέλω να ξεκινήσω, ούτε τίποτα, θέλω να σας πω μόνο τι πρέπει να γνωρίζετε, γιατί είναι μέρα που πολλοί από εσάς, μην σας πω, η μισή από την υπόλοιπη Αθήνα που έχει παραμείνει εδώ φεύγει και πηγαίνει σε προορισμούς οι οποίοι βλέπουμε ότι φλέγονται ή ότι έχουν κίνδυνο για κάτι τέτοιο. Θέλει προσοχή, θέλει να ενημερώνεστε τακτικά. Πολλοί από εσάς που είχατε επιλέξει να φύγετε σήμερα ακτοπλοϊκώς έχετε ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρήσετε ακόμα, γιατί υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου από πολλά σημεία. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε να κάνετε ένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία να δείτε τι συμβαίνει. Οι περισσότεροι προορισμοί είναι off που λέμε. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τουλάχιστον για το απαγορευτικό του απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο, ό,τι ισχύει θα ισχύει τουλάχιστον ως τις 7 το απόγευμα, οπότε θα εκδοθεί μια καινούργια οδηγία για να δούμε τι θα γίνει, βεβαίως ανέμων επιτρεπόντων. Κατά τα λοιπά, επειδή κυκλοφορείτε και βγαίνετε στις εθνικές οδούς και έχετε προορισμούς πολλές παραλίες, αυτό που μας ήρθε ως ειδοποίηση πριν από λίγο, γιατί έχει να κάνει με σημείο και παραθεριστικό και παραλίας, είναι ότι λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης του σημείου του δασικού κομματιού έχει κλείσει ο δρόμος προς το Πόρτο Γερμενό. Αυτό αν γνωρίζετε που είναι, νομίζω περισσότεροι Αθηναίοι ξέρετε γιατί είναι δίπλα, δεν θα σας επιτρέψουν να κατεβείτε που λέμε Πόρτο Γερμενό, οπότε μην κάνετε τον κόπο να πάτε σήμερα εκεί. Θα δούμε και για αύριο τι θα ισχύει, γιατί η πρόγνωση λέει ότι αύριο θα είναι ενδεχομένως και χειρότερη μέρα για την Αττική σε σχέση με τη σημερινή, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λίγο πρέπει να προσαρμόσουμε όλοι σήμερα και αύριο αυτά του είδους τα προγράμματα που είχαμε στο κεφάλι μας και για να προστατευτούμε από όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά και για να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, γιατί ουσιαστικό δεν είναι για τους περισσότερους από εμάς τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά σας λέω ότι ό,τι ακούσατε και στο μαγκαζίνο ισχύει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σημεία ανά τη χώρα που φλέγονται. Από τα βασικότερα είναι αυτή η φωτιά στη Βιωτία. Υπάρχει 112, εννοείται και όχι μόνο ένα, για απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσσης, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή στον Άγιο Βασίλειο. Η φωτιά αυτή έχει ξεσπάσει από το πρωί, μένεται, είναι δύσκολη, είναι ανεξέλεγκτη. Οι άνεμοι εκεί πνέουν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Μακάρι σύντομα να τεθούν υπό έλεγχο όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι προγνώσεις δεν βοηθούν, το μικροκλίνημα επίσης. Οι εικόνες που παίρνουμε από τα σημεία αυτά, κυρίως από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, είναι πραγματικά απόκοσμες. Έχει πνιγεί στον καπνό και στη φωτιά το σύμπαν εκεί γύρω από αυτή την περιοχή. Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά και στη Χινίτσα και 112 στην Αργολίδα για απομάκρυνση των ανθρώπων και από αυτή την περιοχή. Θα δούμε τι συμβαίνει. Σε λίγο θα έχουμε και την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σιρήνες των οχημάτων της πυροσβεστικής
ακούγονται στα αυτιά μας συνεχώς, όποιος βγει έξω ακούει πυροσβεστική. Είναι δυνάμεις που θέλουν να βοηθήσουν στα μέτωπα, έχει γίνει κάτι καινούργιο, θα το δούμε σε λιγάκι, ψυχραιμία θέλει. Και κυρίως από εσάς που είσαστε στο δρόμο και δεν είσαστε λίγοι, είναι μέρα εξόδου και τώρα ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει η διαδρομή αυτή να έχουν γεμίσει οι εθνικές οδοί που λέμε και όλα τα σημεία εξόδου από την Αττική. Τώρα που μιλάμε έχει αρχίσει να γεμίζει πολύ περισσότερο το πράγμα. Θα σας πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την έξοδο στη λεωφόρο Κηφισού, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ήδη από το Ρέντι και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα δύσκολα σημεία αυτά μέχρι να βγεις από τη μεταμόρφωση και ύστερα που είναι πιο άνετα τα πράγματα. Και τα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας έχουν αρκετά αυτοκίνητα με βάση αυτά που βλέπω ήδη στο χάρτη. Εννοείται η λεωφόρος Αθηνών στο εξωδικό της ρεύμα, το αυτό και η λεωφόρος Χριστού που οδηγεί προς το Σκαραμαγκά και στην έξοδο επίσης. Αρκετή κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, όχι όσοι θα περιμέναμε για αυτονόητους λόγους που σας ανέφερα νωρίτερα. Και το κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να έχει κίνηση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό που κινείται στο κέντρο της Αθήνας και παραμένει και στην Αθήνα. Δεν έρχονται για ένα 24ωρο πια. Καλό είναι αυτό. Και η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδό της έχει αρκετά προβλήματα τμηματικά. Θα σας πω ότι υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα που συναντάει κανείς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει αρκετά πριν από την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας και τουλάχιστον αρκετά μετά από, από τον κόμβο της Κηφισίας. Έχετε πολλές αρκετές καθυστερήσεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, θέλει την υπομονή, το γνωρίζετε αυτό. Πάντα συμβαίνει σε αυτές τις μέρες. Τώρα τυχαίνει να είναι το τέλος του μήνα η μέρα Παρασκευή, δηλαδή τι κόμπο είναι αυτό. Υπομονή. Δεν κάνεις. Μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Και μουσική, αν θες, βάζω τώρα.

0: Με το ζήτημα των πυρκαγιών θα συνεχίσουμε προφανώς. Η επικαιρότητα αυτή είναι και αυτή να ακολουθούμε. Και είναι καλό να ενημερωνόμαστε όλοι για τα μέτωπα και το τι συμβαίνει, γιατί είναι μέρα εξόδου και θέλει και πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα τη Μαυστραντονάκη, στη τηλεφωνική γραμμή για το update που λέμε. Να δούμε το αυτή την ώρα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Το αυτή την ώρα, καλό μεσημέρι, Έλσα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη Βιωτία, εκεί στο, όπου υπάρχουν τα δύο μεγάλα μέτωπα. Και δυστυχώς το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, επειδή κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, δεν έχει φτάσει να το διευκρινίσω προς το Πόρτο Γερμενό. Κατευθύνεται όμως οι άνεμοι το οδηγούν προς τα εκεί. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικές αρχές παρακαλούν τους πολίτες να μην πραγματοποιούν μετακινήσεις προς το Πόρτο Γερμενών μέχρι νεοτέρας. Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων για να διευκολυνθούν οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και για την ασφάλεια όλων. Παρακαλούνται, όπως λένε, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Και τώρα, λόγω της υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω τώρα και θα προσπαθήσουν όσοι οδηγοί μας ακούν να μην κινηθούν προς το Πόρτο Γερμανό. Γίνεται έκκληση από τις αρχές, γιατί επαναλαμβάνω, η φωτιά, η μεγάλη φωτιά της Βιωτίας που έχει ξεσπάσει εκεί στον Άγιο Βασίλειο έχει κατεύθυνση προς το Πόρτο Γερμανό. Αυτές είναι οι πρώτες οδηγίες των αρχών.
0: Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, Κατερίνα, γιατί το Πόρτο Γερμενό είναι παραθεριστικό σημείο, εκτός από κάποιους μονίμους κατοίκους. Είναι σημείο που είναι πάρα πολλά εξοχικά σπίτια. Είναι περιοχή που οδεύει προς την παραλία. Είναι καλοκαίρι. Πολλοί μπορεί να έχουν κάνει αυτού του είδους τη μετακίνηση. Ο δρόμος είναι αρκετά στενός. Δεν χωράνε όλοι. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Αυτό το μέτρο που παίρνουν στην πυροσβεστική, γιατί πραγματικά δεν χωράνε πολλά αυτοκίνητα. Αν είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο της πυροσβεστικής και κολλήσει, θα είναι πρόβλημα. Επίσης, είναι όχι απλά κατάφυτο, είναι δάσος πυκνό όλο αυτό. Στη διαδρομή όλη αυτή που περιέγραψες.
1: Ακριβώς, Έλσα, και γι' αυτό το λόγο παίρνουν προληπτικά αυτά τα μέτρα και καλό θα είναι όλοι οι πολίτες να συνομορφωθούμε έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα, γιατί ναι, να καίγεται ο πλούτος μας, όμως οι ανθρώπινες ζωές είναι πολύτιμότερες όλων.
0: Προφανώς.
1: Και από φύσια και από δέντρα.
0: Προφανώς.
1: Πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές. Να προχωρήσω σε ένα άλλο πύρινο μέτωπο που απασχολεί ιδιαίτερα την πυροσβεστική υπηρεσία. Φεύγω από τη Βιωτία, από εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκενώνονται περιοχές και από θάλασσα και από τους δρόμους.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και να πάω στο Φίκτη Αργολίδας, όπου εκεί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Δεν κινδυνεύει προς το παρόν κάποια κατοικημένη περιοχή, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπως μου ανέφεραν, λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στο σημείο. Επίσης, πριν από λίγο, ήταν γύρω στις 3 παρατέταρτο, ξέσπασε μια νέα πυρκαγιά. Αυτή η φωτιά ξέσπασε στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότη. Είναι σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Έχουν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη. Ελπίζουμε τώρα να πάνε όλα καλά. Και εκεί έχει εκδοθεί βέβαια ένα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων εκεί της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα πυρήνα μέτωπα στη χώρα. Εγώ σας είπα τα τρία πιο βασικά.
0: Τα πολύ μεγάλα, Κατερίνα. Αυτά τα επικίνδυνα που λέμε, έτσι.
1: Τα επικίνδυνα. Και κυρίως η Βιωτία. Όπως αναφέραμε από την πρώτη μας σύνδεση, η Βιωτία είναι το πιο κρίσιμο μέτωπο. Είχε δύο σημεία, το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο. Αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, μια εξαιρετικά μεγάλη περιοχή όπου είναι και μεγάλο το Πόρτο Γερμενό αλλά και δασική έκταση. Και εκεί παρακαλούνται οι πολίτες να μην κινούνται προς το Πόρτο Γερμενό. Όσοι κάτοικοι της Αττικής θέλουν να κινηθούν προς τα εκεί, είναι και Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, είναι όλο λάθος που λέμε. Είναι η συγκυρία τέτοια που θα έχει σίγουρα πολλή κίνηση, θα είχε πολλή κίνηση η περιοχή. Θα περιοριστούν αυτές οι μετακινήσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ανωτέρα βία που λέμε. Τι να γίνει. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Για ό,τι άλλο προφανώς διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Καλή συνέχεια και ελπίζω να πάνε όλα καλά ή καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Καλό απόγευμα προς το παρόν, Κατερίνα.
1: Καλό απόγευμα. Καλά.
0: Λοιπόν, αυτά με τις φωτιές και με τα προβλήματα μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φασαρία που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με αρκετά δημοσιεύματα και η αλήθεια είναι και μαρτυρίες που έχουν φιλοξενηθεί τις τελευταίες ημέρες μετά τις πολλές φωτιές και από τα πολλά μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί, τα πολύ επικίνδυνα. Μάλιστα, κάνω και μια παρένθεση να πω ότι και χθες και σήμερα που φιλοξενήσαμε εκπροσώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ακούσαμε ότι το 90% από των φωτιών που ακούμε, των πυρκαγιών που ακούμε αυτές τις μέρες και για πολύ μεγάλο, κάθε καλοκαίρι, οφείλονται σε αμέλεια, σε ανθρώπινη αμέλεια. Τώρα, το ανθρώπινη αμέλεια, μην το φανταζόμαστε όλοι ότι είναι πέταξε ένα τσιγάρο την ώρα που οδηγούσα. Αυτό παλιά. Νομίζω ότι ως προς αυτό οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί και δεν το κάνουν. Αμέλεια είναι και άλλα πράγματα. Ένα από όλα αυτά που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ έχει να κάνει με το ΔΔΕ, τους πυλώνες, τη συντήρησή τους, ότι πολλοί λένε ότι από εκεί έχουν ξεκινήσει αρκετές πυρκαγιές και συμβαίνει και τα αρκετά τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν, δεν είμαι σε θέση να ξέρω για τις τελευταίες γιατί δεν έχω δει κάτι και βίντεο που το δείχνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει είχαμε μία ανακοίνωση πριν από λίγο από τον ίδιο το ΔΔΕ, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη φασαρία όπως σας είπα γύρω από αυτό το ζήτημα, η οποία ανακοίνωση αναφέρει ότι αυτά είναι αβάσιμα και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και αρνείται κάθε εμπλοκή σε έστω αμέλεια πως καταγγέλλεται από διάφορες πλευρές ο ΔΔΕ, ότι έχει ευθύνη για όλο αυτό, κάτι που θεωρεί και λέει ότι δεν υπάρχει απόδειξη, δεν υπάρχει κάτι που να τον ενοχοποιεί ουσιαστικά και είναι κουβέντες αυτές που απλά λέγονται. Εγώ οφείλω να σας πω αυτή την ανακοίνωση γιατί έχει κοινοποιηθεί στα μέσα και οψόμεθα που λέμε για όλα αυτά, γιατί είναι, πώς να το πω, δύσκολα πράγματα, ας το πω έτσι. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Σας είπα νωρίτερα για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις εξόδους της πόλης. Είναι 31 Ιουλίου, τι να κάνουμε τώρα. Είχαμε και μία ενημέρωση νωρίτερα σε άλλα μέσα που ακούστηκε. Είχε μιλήσει ο διοικητής της Τροχέας της Αττικής και έδωσε κάποια στοιχεία. Σας το λέω γιατί θα πάτε διακοπές, θα χαλαρώσετε, θα πιείτε και τα λοιπά. Δεν είναι όλα άσχετα, είναι πολύ σχετικά. Σε σχέση με το νέο ΚΟΚ και τα πρόστιμα και τους ελέγχους κυρίως που γίνονται στους οδηγούς για να δουν αν είναι υπό την επίρρεια μέθης και όλο αυτό που περιβάλλει αυτό το μέτρο. Η αλήθεια είναι και το παραδέχονται όλοι αυτό, ότι υπάρχει μια πολύ πολύ σημαντική μείωση του ποσοστού των οδηγών που κυκλοφορούν υπό την επίρρεια της μέθης. Και βέβαια αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Άλλο είναι πια ένα ή ενάμιση ποτήρι, άλλο ή πια το Βόσπορο. Έχει αποδώσει όμως, δηλαδή έχουν σταματήσει αυτό το ανεξέλεγκτο, δεν πειράζει, ή πια και τρία ποτήρια, γιατί να γίνει τώρα, καλά είμαι, πάω σπίτι. Το σκέφτονται δύο και τρεις φορές γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, παίρνουν διπλώματα, είναι μεγάλο το πρόστιμο και κυρίως, ρε παιδί μου, σώζονται ζωές. Το ποσοστό που έδωσε ο διοικητής της Τροχέας Αττικής νωρίτερα είναι ότι έχει φτάσει κάτω από το 1% σε μεθυσμένους οδηγούς που κυκλοφορούν ως απόρρια των ελέγχων και η μείωση στα θανατηφόρα τροχέα είναι στο 30%. Αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Δηλαδή σε πραγματικούς αριθμούς είναι πολλές οι ζωές που έχουν σωθεί από το μέτρο αυτό που ελπίζω να διατηρηθεί και ελπίζω να γίνει συνείδηση σε όλους μας. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κανέναν που δεν έχει πιει έστω λίγο παραπάνω και να μην έχει πιάσει τη μόνη. Η αλήθεια είναι επίσης είναι ότι ζούμε. Αλλά αφού τώρα το ξέρουμε και χρειαζόταν να γίνει και νόμος και να έχει και όλα αυτά τα παρεπόμενα, μήπως να το εφαρμόσουμε, ρε παιδί μου, να σώσουμε και άλλες ζωές. Λοιπόν, επιστρέφω τάχιστα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Με αυτά και με αυτά μας πήρε έτσι η μπάλα που λέμε με την επικαιρότητα και δεν θα σταματήσει προφανώς αυτό. Λησμόνησα να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, παρότι οι μημένοι ξέρετε και έχετε ξεκινήσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα και επικοινωνίες. Λοιπόν, Viber 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Λοιπόν, συνεχίζω τα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στα λιμάνια, γιατί σήμερα ήταν και παραμένει μια ημέρα που ήταν όλα full booked που λέμε για αναχωρήσεις. Υπάρχει μια τρομερή ταλαιπωρία των ταξιδιωτών γιατί υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από τα περισσότερα και για τον Πειραιά παίρνεις τηλέφωνο. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, ανάλογα που πας και τι αποφασίζει και ο πλοίαρχος. Έτσι, αυτά έτσι πάνε. Μέχρι τις 7 το απόγευμα, ό,τι έχει απαγορευτεί να φύγει παραμένει ως έχει. Από τις 7 και μετά θα βγει μια νέα απόφαση να δούμε αν και τι θα αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, όσοι είναι να ταξιδέψουν σήμερα αλλά και αύριο το πρωί, και αύριο θα είναι δύσκολη μέρα με πολύ ισχυρούς ανέμους, τηλεφωνείτε στην εταιρεία και στα λιμενά αρχεία. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι κόσμος και δουλειάς που θέλει να φύγει και αρκετοί που θέλουν να επιστρέψουν και αυτοί. Για αυτούς δεν είναι το καλύτερο, ξέρετε, που έχουν να γυρίσουν πίσω, να πάνε την άλλη μέρα στη δουλειά τους και δεν μπορούν. Αλλά τι να κάνουμε, τα βάλουμε με τη φύση. Δεν γίνεται να τα βάλουμε με τη φύση. Λοιπόν, τραγούδι, μάλιστα, βεβαίως. Ήρθε η ώρα του. Πάμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα και στην καλή συνάδελφο, την Ελένη τη Λαζάρου, γιατί αυτό που λέγαμε νωρίτερα περί της εξόδου από την πόλη δεν είναι και εύκολη ιστορία σήμερα και δεν έχει να κάνει με το πλήθος των ανθρώπων που θέλουν να φύγουν, έχει να κάνει με τις συνθήκες. Ελένη, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε ως τώρα?
1: Καλό μεσημέρι. Ο καιρός ήταν χαλάστρα.
0: Χαλάστρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Πολύ μεγάλη χαλάστρα. Ξέρουμε όλοι πώς και πώς περιμένουμε τις καλοκαιρινές διακοπές. Μετράμε τις ώρες, τα δευτερόλεπτα. Αυτοί λοιπόν που ήταν να ταξιδέψουν σήμερα είχαν κάνει την παλίτα, είχαν κάνει τα σχέδιά τους, πήγαν στο λιμάνι και τα πλοία δεν έφυγαν. Και περιμένουν οι άνθρωποι.
0: Και δεν προβλέπεται κιόλας άμεσα να γίνει αυτό. Θέλει.
1: Θα δείξει. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, το μεγάλο κύμα της εξόδου του Ιουλίου και ουσιαστικά η πρώτη μαζική αναχώρηση των αδιούχων του Αυγούστου γίνεται με τεμποδίων. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν ή προσπαθούν να εγκαταλείψουν από το πρωί την Αθήνα με πλοία, με αυτοκίνητα, με λεωφορεία. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες βασικά. Η σημαντικότερη νεότερη πληροφορία είναι ότι το απαγορευτικό του απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου παραμένει σε ισχύ ως τις 7 το απόγευμα. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι αυτή τη στιγμή. Από τα δύο λιμάνια δεν γίνεται κανένα δρομολόγιο. Οι οριστικές αποφάσεις για το τι θα ισχύσει το Σάββατο αναμένονται σήμερα το βράδυ, καθώς οι αρμόδιες αρχές, όπως είναι γνωστό, λαμβάνουν νέο δελτίο καιρού ανά 6 ώρες. Και παρά την εκτίμηση ότι αύριο, όπως υπονόησες και εσύ, ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ύφεση των φαινομένων, μέχρι στιγμής η εικόνα για τη Ραφίνα και το Λαύριο παραμένει δύσκολη. Να πούμε ότι ανεκτέλεστα έμειναν από τη Ραφίνα τα δρομολόγια του Θεολόγου ως προς Άνδρο Τίνο Μύκονο και του Εκατερίνη προς Πάρο Νάξο Μύκονο Τίνο. Ακυρώθηκε η πρωινή επιστροφή του Fast Ferries Άνδρος από Μύκονο Τίνο Άνδρο προς Ραφίνα. Στον Πειραιά η εικόνα είναι ευτυχώς καλύτερη, καθώς τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Υπάρχουν βέβαια ακυρώσεις και τροποποιήσεις ανάλογα με τη γραμμή και με τον τύπο του πλοίου. Το Blue Star Paros που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί για τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν έκανε το δρομολόγιο του. Το Blue Star Μύκονος αναχώρησε από τον Πειραιά αλλά δεν προσέγγισε τη Σύρο και τη Μύκονο και συνέχισε απευθείας προς Εύδυλο και Καρλόβαση. Νεότερη τροποποίηση υπάρχει και για το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο θα αναχωρήσει σήμερα από τη Ρόδο στις 6 το απόγευμα αντί για τις 4, με καθυστερημένες αφήξεις στην Κό, το Βαθύ και τελικά το Πειραιά. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, τα περισσότερα γίνονται κανονικά, ωστόσο έχουν υπάρξει και εκεί επιμέρους ακυρώσεις και διαφοροποίησεις. Γι' αυτό η αναχώρηση κάθε επιβάτη πρέπει να επιβεβαιώνεται απευθείας με την εταιρεία ή το λιμεναρχείο. Οι βοριάδες φτάνουν στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 9, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή, το δρομολόγιο και τις δυνατότητες του πλοίου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να μην ξεκινάνε για το λιμάνι χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με την ακτοπλοϊκή.

0: προβλήματα και στους οδηγούς που κινούνται με τα αυτοκίνητα, ιδίως οι μοτοσυκλετιστές και όσοι κινούνται με οχήματα μεγάλου όγκου, ακόμη και για τα τροχόσπιτα. Υπάρχει, πρέπει η τροχιά συνιστά αυξημένη προσοχή.
1: Μάλιστα. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όμορφα.
1: Ναι, όλοι. Και μακάρι και σύντομα και χωρίς πολύ πολύ ταλαιπωρία. Ό,τι ήταν να τελειώσει
0: και
1: πολύ
0: στα
1: γρήγορα.
0: Μας.
1: Και στα δικά μας, σωστά. Να είσαι καλά, Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, έχει δίκιο η Ελένη, έχουν ξεκινήσει έντονο θέμα με την κίνηση σε όλες τις εξόδους. Σας το είπα και νωρίτερα, όσο περνάει η ώρα όλο αυτό και πυκνώνει. Αλλά τι να κάνεις τώρα, είναι η μέρα τέτοια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα που είναι λόγω της πολύ δύσκολης επικαιρότητας έτσι, της τοπικής που λέμε έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Θα το βρείτε το βράδυ στα δελτία όσοι βλέπετε τηλεόραση, γιατί έχει σημασία να δείτε και τις εικόνες αυτού που θα σας περιγράψω τώρα. Υπάρχει μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που εξελίσσεται στην Ισπανία αυτές τις μέρες. Μόνο χθες το βράδυ και μέχρι σήμερα το πρωί υπάρχει μια εισρωή 60.000 μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κυρίως άνδρες αλλά και αρκετοί ανήλικοι. Έχουν περάσει από το Μαρόκο στη Θέουτα, διαθαλάσσεις προφανώς αλλά και ξηράς. Άλλοι κολυμπούν, άλλοι σκαρβαλώνουν. Καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση τώρα σε αυτά. Τα έχουμε δει και με τα μάτια μας και τα έχουμε ζήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονα. Αλλά ξέρεις, αλλιώς είναι να έχετε μία βάρκα με όσους και να έχει μέσα και αλλιώς είναι 60.000 άνθρωποι να κάνουν ουσιαστικά μία έκρηξη μετακίνηση, αν δεν το πω έτσι. Υπάρχει ένας πολύ συναγερμός προφανώς εκεί στην περιοχή αυτή. Η περιοχή αυτή, η Θέουτα, έχει ένα αρχή αριθμό μονίμων κατοίκων. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο σημείο, ισοδυναμούν με βάση τα στοιχεία που δίνουν εκεί οι τοπικοί παράγοντες με το 70% αυτού του πληθυσμού. Δηλαδή αυτή η περιοχή τώρα φιλοξενεί αυτούς που είχε και άλλους τόσους. Έτσι. Αυτά είναι τα αριθμητικά βέβαια στοιχεία και δεν θα μείνουμε σε αυτά. Απλά για να καταλάβετε, να έχετε στο μυαλό σας μια τάξη μεγέθους του τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στην περιοχή αυτή στη Θέουτα. Αυτό το νούμερο και αυτή η συνθήκη έχει να συμβεί από το 21, το Μάιο του 21 σε αυτή την περιοχή, που και τότε ήταν 10.000 οι άνθρωποι που είχαν εισρεύσει στο σημείο. Τώρα μιλάμε αυτό επί 6. Έτσι. Είναι προφανώς ανήσυχη όλη η περιοχή και όχι μόνο η περιοχή. Υπάρχει μια αντίδραση από τον Ισπανό Πρωθυπουργό εκεί που μιλάει για εισβολή και για προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Υπάρχει μια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαστόματος Ursula von der Leyen. Υπάρχει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλη αυτή η συζήτηση περί του μεταναστευτικού που έχει σοβαρές αντιδράσεις και σοβαρή συζήτηση πάρα πολύ καιρό στην Ευρώπη, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι με αυτό το περιστατικό ότι πιθανότητα μιλάμε για μια τρύπα στο νερό, τουλάχιστον για εκεί. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα πώς και τι επιτρέπεται να γίνει και πώς οι διακινητές βρίσκουν πάντα ένα παράθυρο ή και περισσότερα από ένα για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και να εκμεταλλεύονται κυρίως αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους. Θα το αφήσω εδώ σε αυτό το σημείο το όλον, γιατί δεν είναι ώρα για αναλύσεις αλλά για σκέψη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν δείτε αυτές τις εικόνες που έρχονται έτσι στα, και από τα social media και από τα ειδησιογραφικά πρακτορία κυρίως, γιατί εμείς εμπιστευόμαστε τη δεύτερη πηγή. Τα social media δουλεύουν και με άλλους τρόπους που δεν είναι αυτό που λέμε αξιόπιστοι. Το αφήνω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ζήτημα για να πάω σε έναν καλεσμένο ο οποίος θα μας βγάλει λιγάκι από αυτό το mood και θα μιλήσουμε σοβαρά για κάποια πράγματα που δεν τα ακούτε πολύ συχνά στα ραδιόφωνα και γενικά στα μέσα, αλλά είναι έτσι ένα παράθυρο ανοιχτό αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, σταματάω τη φλιαρία και καλωσορίζω τηλεφωνικά τον κύριο Παναγιώτη Λουζιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Καλησπέρα σας, κύριε Λουζιώτη.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ που είστε κοντά μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Άσχετα αν το τελευταίο χρονικό διάστημα

0: Ειδικά συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δεν είναι ευχάριστα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μία ώρα εκπομπής έχουμε εμείς εδώ. Θα βρούμε χρόνο και θα τον αφιερώσουμε και σε πράγματα άλλα που καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτό που θα συζητήσουμε, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τον εινοτουρισμό και όχι μόνο, γιατί όλο αυτό έχει μια προέκταση και οικονομική και τουριστική και κυρίως ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Θέλω να μιλήσουμε για τον εινοτουρισμό. Εσείς ξέρετε πολύ καλά το ζήτημα. Τη σημασία αυτής της ζώνης, της ΠΟΠ Νεμαία, ναι, που μιλάμε για την Κορινθία τώρα, και για την, ναι, τοπική οικονομία και γενικότερα για τον εινοτουρισμό ως εργαλείο ανάπτυξης. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
0: Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει να υπάρχουν θεματικοί τουρισμοί. Μία από αυτές τις μορφές θεματικού τουρισμού είναι και ο εινοτουρισμός, ο οποίος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον ελλαδικό χώρο. Γιατί το κρασί είναι συνυφασμένο με την Ελλάδα, με την παράδοσή μας και με τον πολιτισμό. Η περιοχή της Κορινθίας και ειδικότερα με ναυαρχίδα την Εμαία έχει τη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη και ειδικά σε ερυθρό κρασί, με ναυαρχίδα όλων το Αγιοργήτικο.
1: Κάνω παρένθεση εδώ για να σας πω ότι αυτοί που ξέρουν καλά από κρασί θεωρούν το ερυθρό. Σωστά?
0: Πραγματικά, κρασί θεωρούν το ερυθρό, αλλά τα τελευταία χρόνια οι νοποιοί, οι οποίοι είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τις γνώσεις που πλέον έχουν και πολύ μεγάλο επιστημονικό κομμάτι, έχουν καταφέρει να έχουν δημιουργήσει περίφημες ποικιλίες, να έχουν δημιουργήσει μίξεις κρασιών, έτσι ώστε να συνδυάζονται ποικιλίες και να έχουμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλά ποιοτικά κρασιά όλων των ειδών.
1: Βέβαια, εγώ να, άμα με ρωτήσει κανείς, θα πω ροζέ. Φανατική.
0: Ναι, το ροζέ είναι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πραγματικά, εγώ δεν θα πω της μόδας, έχει γίνει ένα κρασί το οποίο είναι πιο εύκολο. Έχει γίνει ένα κρασί, φανταστείτε ότι έχουμε ροζέ αγιοργήτικο, χωρίς άλλες προσμίξεις, απλοκριστικά ροζέ αγιοργήτικο, είναι ο τρόπος με τον οποίο παρασκευάζεται και είναι ένα πιο εύκολο και έπτυστο κρασί. Το κρασί συνδυάζει διάφορα ανάλογα και με το φαγητό και την ώρα και το χρόνο που βρίσκεσαι και με το τι έχεις να το συνοδεύσεις. Άρα και ανάλογα πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ποικιλία. Και η περιοχή της Κορινθίας, γενικά ο ελλαδικός χώρος, έχει πάρα πολλές ποικιλίες όλων των ειδών όπου μπορεί να απολαύσει υπεύθυνα οποιοδήποτε καταναλωτής.
1: Το υπεύθυνα θα το μηνύσουμε, κύριε Λουζιώτη, γιατί είχα μια κουβέντα νωρίτερα για το θέμα με τους ακροατές μας, γιατί το υπεύθυνα είναι μεγάλο θέμα.
0: Το υπεύθυνα είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα πλαίσια αυθηνής λοιπόν της υπεύθυνης κατανάλωσης του ίνου, το Επιμελητήριο Κορινθίας έχει ένα τριετές πρόγραμμα, το Wine Balance μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Επιμελητήριο, το οποίο προωθεί την υπεύθυνη και λελογισμένη κατανάλωση ίνου. Προσέξτε όμως, ποιοτική κατανάλωση.
1: Έτσι,
0: τι εννοώ ποιοτική κατανάλωση είναι? Ότι πρέπει να καταναλώνουμε κρασιά τα οποία είναι πιστοποιημένα, κρασιά τα οποία προέρχονται από εινοποιία και που είναι για όλα τα βαλάντια. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή έχουμε πάρα πολλά pop κρασιά και πουγουέ κρασιά, είναι πολύ σημαντικά. Εξάλλου, αυτό που μπορώ να σας πω, ότι δοκιμάζοντας μία παλαιωμένη Νεμαία ή μία φρέσκια Νεμαία ή γενικά ένα πουγουέ Κορινθίας, κάθε ένα ποτήρι έχει και μία δική του ιστορία, έχει ένα δικό του αφήγημα, ένα δικό του κομμάτι. Συνδέονται όμως όλα με έναν τόπο. Και αυτός ο τόπος είναι η Κορινθία μας. Το κρασί, το οποίο είναι και ποτό της παρέας, μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε έναν τόπο, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους τους, να περπατήσουμε τους αμπελώνες τους, να μάθουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι και το κομμάτι του εινοτουρισμού.
1: Σε σχέση με την προσέλευση του κόσμου στον κλάδο αυτό, σε αυτό το τομέα, έχουμε να πούμε κάτι, είναι περισσότερο, είναι λιγότερο, είναι πιο διαβασμένοι? Τι παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε εσείς?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έρχονται λίγο περισσότερο, εγώ θα σας πω τη λέξη ψαγμένοι.
1: Μπράβο,
0: θα σας πω λοιπόν να πω ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν όλα αυτά που σας είπα. Δεν είναι να ανοίξουμε και να πιούμε ένα μπουκάλι κρασί, ένα ποτήρι από κρασί από ένα μπουκάλι κρασί. Είναι να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε. Εάν είναι γιατί στην περιοχή της Κορινθίας έχουμε αμπελώνες οι οποίοι είναι σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, στα 200 μέτρα και φτάνουν μέχρι τα 700-800 μέτρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε και διαφορετική γεύση ανάλογα το κρασί. Και όπως είπα πριν, άλλη είναι η φρέσκια Νεμαία, άλλη είναι η παλαιωμένη Νεμαία, άλλο είναι το καμπερνέ, το αγιοργήτικο μαζί με μαλαγουγιά. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα κρασιά και καθένα έχει κάτι να μας πει. Πίνοντας λοιπόν και γνωρίζοντας έναν τόπο, γνωρίζουμε την ιστορία του, τους ανθρώπους του, τους προβληματισμούς τους, το πώς έγιναν, πώς φτιάχτηκαν και μείνουμε μέσα σε μία μύηση τελείως διαφορετική. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που έρχεται στα Ινωπία για να κάνει εινογνωσίες και να δει λοιπόν όλα αυτά. Εξάλλου το κρασί συνδέεται με τη γαστρονομία, συνδέεται με τον τόπο, συνδέεται με τον πολιτισμό. Στην περιοχή της Κορινθίας έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλά Ινωπία. Έχουμε πάνω από 85 Ινωπία. Είναι πολλά εξ αυτών είναι επισκέψιμα. Είναι πάνω από 50 Ινωπία που είναι επισκέψιμα και τα οποία έχουν την δυνατότητα ο κόσμος να μπορέσει να γνωρίσει όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είτε με κάποια τηλεφωνικά ραντεβού ή ακόμα και κάποιες φορές υπάρχει κόσμος που θα πάει, θα βρεθεί στο Ινωπίο και θα έχει την δυνατότητα να κάνει μια εινογυψία σε αυτό.
1: Και είναι και το τριετές πρόγραμμα του επιμελητηρίου.
0: Το επιμελητήριο αυτό, το διεθνές τριετές πρόγραμμα, το οποίο εκτελείται σε Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, έχει ως σκοπό την ανάδειξη της ασφαλής κατανάλωσης του ίνου, αλλά ταυτόχρονα και της ανάδειξης ότι πρέπει του ποιοτικού ίνου, ειδικά της περιοχής ΠΟΠ και ΠΟΥ ΕΝΕΜΕΑΣ, επιμένοντας ότι πρέπει να καταναλώνουμε υπεύθυνα, αλλά να καταναλώνουμε και πιστοποιημένα προϊόντα. Γιατί έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε ένα προϊόν χωρίς καμία συνέπεια.
1: Η ετικέτα πάντα έχει τη σημασία της. Νομίζω σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε εμείς οι Έλληνες με αυτό. Δεν ήταν πάντα έτσι κάτι που το γνωρίζαμε, παρότι η παραγωγή υπήρχε. Αλλά τώρα είναι και πιο εξειδικευμένη.
0: Η παραγωγή απλώς αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει την νοοτροπία των παραγωγών, όπου πλέον και βλέπουμε και μικρότερους παραγωγούς να προχωράνε σε ενθιάλωση του προϊόντος τους, έχοντας την δυνατότητα πραγματικά να είναι το προϊόν πιστοποιημένο και να είναι ένα προϊόν το οποίο να φτάνει με ασφάλεια και να μπορεί ο καταναλωτής πραγματικά να το ευχαριστηθεί. Και εξάλλου, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έχουμε προϊόν κρασιού, το οποίο είναι για πάρα πολλά βαλάντια. Άρα λοιπόν, όλοι μας μπορούμε να επιλέξουμε το κρασί το οποίο ταιριάζει στη γεύση μας, ναι, στην ώρα του, αλλά και στην τιμή του.
1: Πολύ ωραία. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στο πρόγραμμα και σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Λουζιώτη.
0: Να δούμε και από κοντά εσείς να παραβρεθείτε, να έρθετε στην περιοχή μας, να δείτε τα Ινωπία μας. Εξάλλου, στο επόμενο χρονικό διάστημα, και είναι γνωστό σε όλους, αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε και τις μεγάλες μέρες Νεμέας, όπου είναι ανοιχτά όλα τα Ινωπία για όλο τον κόσμο, που μπορεί να περάσει, να τα επισκεφτεί και να δει τα κρασιά της περιοχής μας.
1: Ωραία, θα μου κάνετε εσείς ένα ωραίο ταχύριθμο, κύριε Λουζιώτη, να βλέπω σωστά τις ετικέτες στα αγαπημένα μου ροζέ.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ θα έρθω με πολύ χαρά.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Με μεγάλη μας χαρά θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά για τα κρασιά και για τον τουρισμό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα, να ξέρετε. Κυρίως η περιοχή αυτή είναι δίπλα στην Αθήνα και επιλέγει και γι' αυτό, γιατί κάνεις μια σύντομη απόδραση, δεν χρειάζεται να τραβηχθείς πάρα πολύ μακριά. Αλλά βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και Ινωπία επισκέψιμα και πάρα πολύ ωραίες δουλειές και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί, που δεν είναι μόνο από ανθρώπους του εξωτερικού που έρχονται και είναι αλλιώς μοιημένοι σε αυτά. Νομίζω ότι και ο Έλληνας έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ έχει τύχει μια-δυο φορές να πάω σε κάτι τέτοιο ανά τη χώρα και με πολύ ενδιαφέρον είδα τη δουλειά που γίνεται σε αυτά τα Ινωπία. Όπως είπαμε όμως και νωρίτερα, με μέτρο, παιδιά, δεν χρειάζεται να πάρετε τη φιάλη γκαζέ και αν δεν τελειώσει να μην φύγετε. Τα ακούσατε. Λοιπόν, break, ανάσα και μετά θα πω μετά του καιρού, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει,
5: κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έρχεται η φωτιά και όλο και πιο κοντά. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ένα νέο μέτωπο τώρα στην περιφερειακή Εγάλεο. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημείο είναι αυτό. Είναι οι πρώτες αναφορές που έχουμε. Ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας έχει έρθει, είναι στο στούντιο και μου έχει και φωτογραφία από το σημείο αυτό.
1: Είναι βίντεο ακριβώς.
0: Βίντεο έχεις.
1: Το
0: είναι έξω από το πάρκινγκ του Αλφα, από τις εγκαταστάσεις. Το βλέπουμε. Αυτό μπορεί να μην είναι το σημείο που έχεις. Μπορεί να μην το σημείο, να είναι κάτι άλλο, γιατί μου φαίνεται πολύ κοντινή η απόσταση αυτή για τη φωτιά. Θα το δούμε σε λιγάκι. Θα έχουμε την Κατερίνα του Μαστραντονάκη και θα μας πει τα νεότερα.
1: Ωραία.
0: Ξέρω ότι υπάρχει 112 πάντως ήδη. Γιώργος Τσατραφίλιας, για τον κακό μας τον καιρό, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είναι πάντα καλός.
1: Είναι για τρίτο 24ωρο, τα μελτέμια πνέουν με αμύωτη ένταση, υπάρχει πολύ ξηρή ατμόσφαιρα. Μεγάλη εφλεκτότητα. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται για αύριο η Αττική και η Εύβοια, κατηγορία 5.
0: Πολύ παθές και οι δύο.
1: Λοιπόν, πρώτον και δεύτερον, να πω ότι οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο το βράδυ. Δεν θα ξεσθενήσουν αύριο το μεσημέρι, απόγευμα που είχαμε την πρώτη εκτίμηση χθες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, κρατάει όλη τη μέρα αύριο. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας 30 ώρες με αδιάκοπα μελτέμια, τα οποία θα έχουν πολύ ισχυρές εντάσεις. Γι' αυτό και αύριο όλη η χώρα, όπως και σήμερα βασικά, εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε τα ορεινά της Μακεδονίας, όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατάσταση υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας, με εξαίρεση την Αττική που είναι σε κατηγορία 5 και η Νότια Εύβοια για αύριο.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχες πάλι το 112, συγγνώμη Γιώργο, για την περιοχή Προσύλλη, Πόρτο Γερμενό, από αυτές τις δύο περιοχές έχει δοθεί εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς τη Μάνδρα. Είναι η φωτιά της Βιωτίας που έχει μέτωπο προς το Πόρτο Γερμενό.
1: Οπότε
0: οι άνεμοι πνέουν προς τα εκεί.
1: Προς τα εκεί πνέουν, ναι.
0: Είχαν κλείσει νωρίτερα το δρόμο που οδηγούσε προς την παραλία στο Πόρτο Γερμενό για τις άσκοπες μετακινήσεις. Τώρα ήρθε και το 112 για να επιβεβαιώσει το μεγάλο κίνδυνο για αυτή την περιοχή.
1: Και στο μέτωπο της Βιωτίας και της Αργολίδας, γιατί και εκεί μεγάλη φωτιά, θα φυσάει μέχρι αύριο το απόγευμα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δύσκολες καταστάσεις.
0: Βλέπεις, Γιώργο, εκτός από όλο αυτό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης με τους ανέμους, θα εξακολουθήσει, φαντάζεσαι ή πιστεύεις, να υπάρχει απαγορευτικό όπως και τώρα και αύριο?
1: Και αύριο είναι πολύ πιθανό, ειδικά μέχρι το μεσημέρι. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να ενημερωθούν από τα κρατώπιση στη Λιμεναρχία, γιατί είναι πολύ πιθανό και να έχουμε και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Από τα απόγευμα και μετά θα φύγουν τα καράβια, φαίνεται να εξασθενεί το μελτέμι. Αλλά μέχρι αύριο το μεσημέρι, οπωσδήποτε να ενημερωθούμε από τα κρατώπιση στη Λιμεναρχία.
0: Μάλιστα.
1: Το απαγορευτικό το δίνω εγώ, το δίνει ο κάθε.
0: Ναι, εσύ κάνεις την πρόγνωση τι αέριδες θα
1: τώρα. Επίσης, να σου πω ότι το θέμα εξασθενεί την Κυριακή και από εκεί και ύστερα μπαίνουμε στον Αύγουστο, που αύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο, αλλά από 2 Αυγούστου και μετά μέχρι τις πρώτες μέρες του Αυγούστου θα έχουμε ζέστη στους 38 βαθμούς, όχι καύσωνα, με εξασθενημένο μελτέμι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού το Σεπτέμβρη με τον Γιώργο Τσατραφίλια, κυρίες και κύριοι. Όλοι μας και αυτή η εκπομπή. Καλή ξεκούραση σε όλους. Υπομονή, προσοχή σε όσους ταξιδεύετε και για τις φωτιές και για τους αέριδες και για ό,τι. Φεύγουμε εμείς, παίρνουμε τα μαγιό μας, φύγαμε. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων, Βίκτορ Σάμουιλ και αμέσως μετά δύο ώρες απολαυστικός χορταστικός Γρηγόρης Ψαριανός. Αυτό ήταν όλο τον Αύγουστο, τον ακούτε. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρήνη λέλα πασαρώνει τη χώρα, περισσότερες από 20 πυρκαγιές με τα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα να βρίσκονται εκτός ελέγχου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Νέο 112 ειδοποιητούς κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενών να εκενώσουν μέσω βιλίων προς τη Μάνδρα. Στο μεταξύ, νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχία Επαρχιακή Οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό στην περιοχή των Βιλίων. Στην κατάσβεση της φωτιάς επιστρατεύτηκε και ειδικό όχημα του στρατού. Στην Αργολίδα, νέο πυρηνό μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα. Αυτή την ώρα εκκαινώνεται ο οικισμός. Ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φύχητα, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της Σάρτας για εκένωση της περιοχής Κομπότη λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο Σελάδων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβα στη Βιωτία. Το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Φωτιά στο Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας και ειδικότερα ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Φωτιά και υπολείμματα καλλιεργιών δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Νέο πύρινο μέτωπο και στην Αττική, στον Ασπρόπυργο, στην περιφερειακή Αιγάλεο. Επιχειρούν εναέριες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τεμποδίων διεξάγεται η πρώτη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν και τα 9. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 7 το απόγευμα λόγω των θυελλωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, με τη Μέση Ήρωα τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Την αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε πως το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 από τα 300 ευρώ το μήνα ή σε 6.000 ευρώ ετησίως για όσους εργάζονται όλων των χρόνων, ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες το όριο είναι τα 1.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η-1η του 2026. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα πεζή ή κολυμπώντας στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας στην εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, αναφέρει σε ανάρτησή της το 6 πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Η Γαλλία από την πλευρά της δηλώνει έτοιμη να συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης, ακόμη και μέσω της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Frontex, σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

έδωσε λίγο σήμα για να το, κουρδίσω ένα καλοκαίρι. Βάλαμε λίγο χαμηλή μουσική, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε, γιατί νομίζω ότι είμαστε πολύ τσιτωμένοι. Άλλοι που φεύγουν, άλλοι που έρχονται, άλλοι που τρελαίνονται, άλλοι που βλαστημάνε, άλλοι που δεν μπορούν να φύγουν. Άστο, να παίξω πιανάκι και το...

Αχ, αυτός ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος μας τσάκισε. Οι τρεις τελευταίες μέρες του μάλιστα, τρεις-τέσσερις, ο υπόλοιπος ήταν μια χαρά. Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, και να δαγκώνουμε τη γλώσσα μας όταν πάμε να πούμε καμιά καλή κουβέντα, λέγαμε πώς γλιτώσαμε τις φωτιές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, που και πέρσι και πρόπερσι και κάθε χρόνο εκεί γινόντουσαν οι μεγάλες καταστροφές, Ιούνιο και κυρίως Ιούλιο. Πέρασαν αυτά κάπως ήσυχα, είχαμε κάτι περιστατικά λίγα και φτάσαμε στις τελευταίες μέρες, ούτε τελευταία εβδομάδα, δηλαδή τρεις τελευταίες μέρες του μήνα που τελειώνει σήμερα. Ελπίζουμε ο επόμενος να είναι λίγο πιο ευγενικός και να το κατεβάσει λίγο το πράγμα, αυτό το εργαλείο που έχει ξαμολύσει με τα μελτέμια και τις ψηλές θερμοκρασίες, με τα 37, 38, περάσαμε και 40 και 42, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί βαρεμένοι γύρω-γύρω, δίπλα μας, διπλανή μας, μπορεί να είναι ο φίλος μας, μπορεί να είναι δύο ανήψια μας, μπορεί να είναι δύο γείτονες, μπορεί να είναι δεν ξέρω ποιος. Αυτές οι φωτιές δεν μπαίνουν μόνες τους. Νομίζω καμία φωτιά δεν μπαίνει μόνη της. Αν δεν έχει άμεση ενέργεια ή συνέργεια το ανθρώπινο χέρι, άμεση, έχει έμεση. Δεν έχει καθαρίσει, ας πούμε, τις κολόνες της ΔΕΗ, τα καλώδια του ρεύματος, στις κολόνες, στους πυκνωτές και στους μετασχηματιστές η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΙΕ δηλαδή, ο οποίος διαμαρτύρεται που κάποιοι τον εγκαλούν ότι δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν για να προφυλαχθεί από βραχυκυκλώματα και σπινθυρισμούς και σπινθύρες στις κολόνες, στους μετασχηματιστές και στους διανομής ρεύματος. Δηλαδή τώρα μένει ο καθένας και λέει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του, με τα συγχωρήσεως πάντα.

Έτσι τελείως ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα τελείως ξαφνικά. Γίνονται όλα σιγά σιγά, άλλα από αμέλεια και άλλο από μεθοδικότητα κάποιων που τα οργανώνουν και τα εκτελούν. Λοιπόν, αυτή η αμέλεια να διαγραφεί από το λεξιλόγιο μας. Δεν υπάρχει εμπριστής από αμέλεια. Και δεν υπάρχει εμπρισμός από αμέλεια.

0: Ενώ είχαμε λοιπόν τις μεγάλες φωτιές στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στην Κρήτη, ενώ είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο, ενώ είχαμε και κάποιες άλλες μεγάλες φωτιές προχτές και χθες, κάποιες τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, κάποιες υπό μερικό έλεγχο και κάποιες άλλες, σε κάποιες άλλες υπήρχε μεγάλη αναζωπήρωση. Εδώ τώρα σήμερα γίνεται κόλαση.
1: Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά, θαρώ, και εσύ το ξέρεις κι η δική σου.
0: Έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη φωτιά κοντά στην Ινώη, στην περιοχή αυτή της Βιωτίας, από την Ινώη παίρνοντας το δρόμο, αν ξέρετε, περνάμε τα Βίλια και πάμε προς την Ψάθα αριστερά ή και το Αλεποχώρι, ας πούμε, μετά, ή δεξιά προς το Πορτογερμενό. Υπάρχει μία διχάλ. Αυτή η περιοχή στον Άγιο Βασίλειο ξεκίνησε. Σε αυτή τη διαδρομή από την Ινώη προς τα Βίλια και μετά προς το Πορτογερμενό υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, υπάρχουν κάποιες αγρικίες, σκόρπιες, και υπάρχει ένα δάσος, μάλλον πολλά κομμάτια δασωμένων εκτάσεων που είναι όλο πεύκα, όλο πεύκα, τα οποία είναι η καταστροφή για τις φωτιές, το χειρότερο προσάναμα ή το καλύτερο προσάναμα για να πιάσει φωτιά και να καεί το σύμπαν. Εκεί λοιπόν έχει γίνει διακοπή στο δρόμο, μην πηγαίνετε προς το Πορτογερμενό, αποφύγετε την περιοχή μέχρι να δούμε πώς θα διευθετηθεί η κατάσταση και πώς θα τεθεί υπό έλεγχο αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία αναγκάζει τις αρχές να διακόψουν την ροή των αυτοκινήτων σε πολλά σημεία, γιατί είναι πολύ στενός ο δρόμος, δεν μπορεί να περνάνε αυτοκίνητα και τα πυροσβεστικά από πού θα περάσουν. Εκεί είναι και Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που βγαίνουν και να πάνε στα εξοχικά τους όσοι έχουν σε αυτές τις περιοχές σπίτια, αλλά και να πάνε για μπάνια και βόλτες Σαββατοκύριακου ή εδώ της Αττικοβιωτίας οι κάτοικοι, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, πολύ προσιτή και πολύ εύκολη στην πρόσβαση. Όμως σήμερα είναι τρομακτικά δύσκολη στην πρόσβαση, αποφύγεται κάθε μετακίνηση προς εκείνες τις περιοχές, από την Ινώη, ξαναλέω, Βίλια προς το Πορτογερμενό και προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Δόθηκε εντολή για εκένωση στο Πορτογερμενό και στο Προσίλι λόγω της φωτιάς αυτής στον Άγιο Βασίλειο. Όμως υπάρχει άλλη μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε σήμερα, πριν από μερικές ώρες, στην Άρτα, στο Κομπότι της Άρτας. Το Κομπότι είναι ένα χωριό σαν γειτονιά της Άρτας, είναι πολύ κοντά στην πόλη. Το Κομπότι είναι και το Μενίδι εκεί παραδίπλα. Στο Κομπότι λοιπόν μια μεγάλη φωτιά και δόθηκαν σήματα από το 112 σε όλα τα κινητά, σε όλους τους κατοίκους και σε όσους κινούνται στην περιοχή, να έχουν το νου τους, να προσέχουν, να βλέπουν προς τα που είναι η φωτιά, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Και μάλιστα στο χωριό, στο Κομπότι της Άρτας, δόθηκε σήμα από το 112 για εκένωση του χωριού. Στην Αργολίδα μία τρίτη μεγάλη σημερινή φωτιά, κάηκαν σπίτια στο Φίχτη Αργολίδα, σε μια περιοχή και μικροχωριό εκεί, και υπάρχει μια μεγάλη φωτιά η οποία και αυτή ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τρεις μεγάλες φωτιές πολύ κοντά μας, που γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα όταν ο άνεμος, μάλλον οι αέριδες που στριφογυρίζουν, δεν είναι ο ίδιος αέρας, είναι βοριάς που γίνεται νοτιάς, γίνεται ανατολικός, γίνεται δυτικός, στριφογυρίζει. Όποιοι έχετε βγει έξω και όποιοι μπορείτε να δείτε δέντρα, ψηλά δέντρα, ευκάλυπτους, λεύκες, που είναι και σημεία που αναγνωρίζει την ένταση του ανέμου, άμα δείτε πώς κινούνται τα ψηλά και τα χαμηλότερα δέντρα και άμα δείτε πώς οι ρηπές του ανέμου στριφογυρίζουν γύρω από το αυτοκίνητό σας ή γύρω από εσάς αν περπατάτε, τότε θα καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στις περιοχές που υπάρχουν ήδη φωτιές, οι οποίες φωτιές δεν μπαίνουν μόνες τους. Κάποιοι βάζουν φωτιές από ηλιθιώδη αμέλεια, πρέπει να καταργήσουμε αυτή τη λέξη. Δεν υπάρχει αμέλεια, υπάρχει σκέτη λιθιότητα όταν κάνεις εξωτερικές δουλειές χρησιμοποιώντας εργαλεία που παράγουν σπίθες ή που έχει φωτιά ή καπνό ή μελίσια ή τέτοια και οξυγονοκολλήσεις και τα λοιπά. Πρέπει να είσαι εντελώς ζώο, όχι γουρούνι, όχι γαϊδούρι, όχι, δεν μας φταίνε τίποτα τα ζωάκια. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας, πολύ ηλίθιος ή κάθαρμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
5: Judith, come get your kid.
6: She's not home.
7: Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Λοιπόν, δύο συνεχόμενα τραγούδια με το φίλο μας το Λάκη, φίλο και παλιό γείτονα. Η ώρα είναι 4 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε 4.30 δηλαδή, πες χοντρικά. Θα είμαστε μαζί ως τις 6. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνάκι μας, το τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα στο 6947-989-989 στο Viber. Και τι άλλο έχω να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ότι θα κρατήσουμε αυτό το ύφος των τραγουδιών αυτών της κάπως νεανικότερης νέας ελληνικής μουσικής παραγωγής, που δεν είναι πια νεανική, έχουν εξενταρίσει όλοι αυτοί, μερικοί είναι και 70, αλλά θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα περίπου για σήμερα, θα το και βλέπουμε. Έχετε το νου σας που κινείστε, προς τα που πηγαίνετε και που βλέπετε φωτιές, καπνούς, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ δύσκολα και οι μεγάλες φωτιές δεν έχουν ακόμα τη θασευτή και οι παλιές που είχαν μπει λίγο σε μία σειρά και είχαν σχεδόν σβήσει κάποιες, έχουν αναζωπηρωθεί. Υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα νησιά, όπου είχαν τεθεί υπό έλεγχο πολλές φωτιές, όπως αυτές στην Πάρο ή στην Κάλυμνο που είπαμε προχθές, ή οι μεγάλες φωτιές της Κρήτης. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στα δημοσιογραφικά είναι και η Λένα Βασιλάκου και ο Βίκτορος Σαμουήλ και η Έλσα Ψαρίδη, που μας αποχαιρετάει σήμερα, μας ανακοίνωσε ότι αναχωρεί και θα πάει σε πολλά μέρη μέσα σε όλο τον Αύγουστο που θα έχει στη διάθεσή της. Εμείς δεν θα πάμε σε κανένα μέρος στον Αύγουστο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα τον καταναλώσουμε εδώ πέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρα, είναι χορός και αθλητικά events. Λοιπόν, όλα αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο, διότι η ΔΕΗ δημιούργησε το energyyoutube.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα αυτά τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Και το καλύτερο, μέσα από το site αυτό, το energyyoutube.gr, τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για όλα αυτά τα events, για να τα ζήσεις όλα από κοντά με τον καλύτερο τρόπο.

Τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, έτσι, που τραγούδασε και μόνος του και με τον Γιώργο Νταλάρα και το τραγούδισαν κι άλλοι. Μουσική δική του, του Λαυρέντη. Μακριά τώρα, από κάπου μακριά θα μας ακούει αυτός. Και τα λόγια είναι του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου.

0: ψηφία. Ήρθε γρήγορα και τρέχοντα σχεδόν ο Βίκτορας, γιατί υπάρχει 112 μηνύματα και κλήσεις από το 112, αυτά τα γνωστά μηνύματα που μας έρχονται στα κινητά, θα σας τα πει τώρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ενημερώσουμε για την δασική πυρκαγιά στο Δήμο Ασπροπύργου, πλησίον τη περιφερειακή Εγάλεο.
0: Στον Ασπρόπυργο καινούριο, πάλι στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι, καινούργια πυρκαγιά. Την αναφέραμε και στο δελτίο μας. Λίγο μετά τις 4:20 εκδόθηκε μήνυμα 112. Για όσους βρίσκονται στην Αφέ Χαϊδαρίου και στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, να εκενώσουν με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Είχε εκδοθεί και μήνυμα 112 νωρίτερα. Ούτως ή άλλως ενημερώνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί. Να πούμε και για τις δυνάμεις ότι λαμβάνουν μέρος σε 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα και 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση.
0: Γρηγόρη. Αυτή η φωτιά στο ποικίλο όρος, τώρα δίνει και η τηλεόραση στοιχεία στην ΕΡΤ, γίνεται κλίση για εκενώσεις σπιτιών, Χαϊδάρι και Περιστέρι παρακαλώ.

0: χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στη λέξη.
1: Και αυτή η ιστορία με τους ανέμους που σαρώνουν θα συνεχίζεται μέχρι αύριο το απόγευμα, από ό,τι λέγεται και από ό,τι γράφεται και από ό,τι μαθαίνουμε από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και τους μετεωρολόγους μέχρι αύριο το απόγευμα. Οι άνεμοι κατά περιοχές είναι από 8 ως 10 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές παρά τους δυνατούς ανέμους, τους βοριάδες και όχι μόνο. Και θέλει λίγο προσοχή, θέλει πολύ προσοχή παντού.

παιδες εν καμίνο, κοντεύουμε να γίνουμε εμείς τώρα. Εδώ με τον Λαβρέντι είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Αυτές τις δύο προηγούμενες μέρες είχαν και τεράστιες, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα ολόκληρη, είχαν τεράστιες φωτιές και στην Ισπανία και στη Γαλλία, κοντά στη Βαλένθια στην Ισπανία, κοντά στην Μπορντό στη Γαλλία, με εκατομμύρια στρέμματα που έγιναν στάχτη και οι πρωθυπουργοί είχαν πάει εκεί.

εμπρός. Ο ΔΕ Ισπανός Πρωθυπουργός μετά τις μεγάλες φωτιές στην περιοχή εκεί κοντά στη Βαλένθια, με χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια που κάηκαν και απώλειες ανθρώπινες, ήταν αρκετά τα θύματα αυτής της μεγάλης φωτιάς στην Ισπανία, όπως και στη Γαλλία. Αλλά ο Ισπανός Πρωθυπουργός μετά από εκεί πήγε εκεί που τώρα έχουν μπουκάρει 60 με 70 χιλιάδες από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως από το Μαρόκο, και τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν. Ο πληθυσμός της Θέουτα, της περιοχής εκεί, της Ισπανίας, είναι περίπου 70-80 χιλιάδες ο πληθυσμός, οι μόνιμοι κάτοικοι. Τώρα έχουν πάει άλλες 80 χιλιάδες εκεί. Και δεν είναι οι οικογένειες, έτσι.

είναι κυρίως άντρες μιας ηλικίας από τα 20 έως τα 40. Και δεν είναι πρόσφυγες, ούτε μετανάστες επίσημοι. Πώς τους λέμε αυτούς αλλιώς? Μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε κάπως? Πρόσφυγες δεν είναι, μετανάστες δεν είναι, τι είναι?

Και σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως πάνε τα πράγματα, με τις αθρώες εισβολές λαθρέως διακινούμενων ανθρώπων και από τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική.

0: Σε πόλια εξάρχεια τέρμα Ιπποκράτους γύζει περιστέρι κόλωνος.
1: Εδώ είναι τα στοιχεία ταυτότητος που από μια ταυτότητα τα πήρε σε μια παράσταση του Ελεύθερου Θεάτρου ο Λουκιανός, τα μελοποίησε. Όλοι μαζί δώσαν τα στοιχεία για την ταυτότητα η οποία εδώ τραγουδιέται.

0: Λοιπόν, μόνο με τη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και πολύ χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να προχωρήσετε, να το ψάξετε και να το κάνετε. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ ο χρήστης πληρώνει με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο φίλος μας Ορφέας Περίδης για το εθνικό έλλειμμα, και το εθνικό μας έλλειμμα βέβαια είναι τεραστίων διαστάσεων και νομίζω δεν θα μπορέσουν ποτέ να το καλύψουμε, τουλάχιστον τα επόμενα 200 χρόνια.

Συγγνώμη κιόλας, Ορφέα, που στο χαλάω το υπέροχο κομματάκι αυτό. Έχουμε απαγορευτικό λοιπόν για τα πλοία, απαγορευτικό για απόπλου των πλοίων από Ραφίνα και Λαύριο ως τις 7. Για τον Πειραιά υπάρχουν ειδικές συνθήκες όπου αποφασίζουν οι πλοίαρχοι ανάλογα με το ποιο πλοίο είναι, πόσο μεγάλο, πόσο γρήγορο και πού πάει και τι τύπου είναι το πλοίο. Η ευθύνη είναι στους πλοιάρχους για το αν θα φύγουν τα πλοία ή όχι. Πάντως ο απόπλους από Ραφίνα και από Λαύριο ως 7 η ώρα, δηλαδή και για τις επόμενες 2 ώρες, είναι σίγουρο ότι δεν θα αποπλέψουν πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Και εκενώνεται το Άνω Δάσος και η Αφέα Χαϊδαρίου, ένα τμήμα του Περιστερίου επίσης, με μήνυμα του 112, μετά τη μεγάλη φωτιά στην περιφερειακή του Αιγάλεω, όπου προχθές είχαμε από πίσω από την Πάρνηθα μια μεγάλη φωτιά που τέθηκε σε... υπήρξε περιορισμός της και τελικά σβήστηκε, όμως συνεχίζονται τα χτυπήματα της πύρινης λέλαπας που λένε τα δελτία και αυτά που χρησιμοποιούμε τα δημοσιογραφικά κλισέ, η πύρινη λέλαπα, και στο Πόρτο Γερμενό και στο Κομπότι της Άρτας και πολλά σημεία και τις προηγούμενες μέρες και σήμερα στον Ασπρόπυργο, με επέκταση στην περιφερειακή του Αιγάλεω, τη φωτιά που μετά από αυτήν στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκένωση του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου και της Αφέας.

Δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα ραδιοφωνικών εκπομπών με αυτές τις συνθήκες, με όλη αυτή την πύρινη κόλαση γύρω γύρω στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, και προχτές και χτες και σήμερα, και μακάρι να μην συνεχίζονται και αύριο, αν και όλοι μας προειδοποιούν ότι αύριο μπορεί να είναι χειρότερα. Και είναι πρωτομηνιά αύριο, έτσι. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Α, καλό μας μήνα. Και καλά μυαλά.

0: μη σκύψεις.
1: Ο οδικός, ο κωδικός 6 και 69, είναι ένα στιχούργημα του Λουκιανού πάνω σε μια μελωδία που έχει γραφτεί και έχει παιχτεί από τους Preservation Hall Jazz Band από την Ορλεάνη. Και εδώ είναι, παίζουν και οι Preservation Hall Jazz Band με τον Λουκιανό και τους μουσικούς του όλοι μαζί στο κωδικό το συγκεκριμένο 6 και 69. Έχει μηνύματα το τραγούδι.

αυτά που λέτε. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 5 και πρέπει να πούμε ότι έχουν συλληφθεί και για τις μεγάλες φωτιές στην Κρήτη και για τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο και για 2-3 άλλες προχθεσινές και χθεσινές φωτιές, έχουν συλληφθεί πάνω, μάλλον έχουν προσαχθεί και συλληφθεί. Δεν έχουμε ακόμα μάθει ποιες είναι προσαγωγές και ποιες είναι συλλήψεις. Εμείς θα ευχόμασταν να έχουν να συλληφθούν όλοι όσοι ενέχονται σε τέτοιες ιστορίες, είτε από αμέλεια, είτε από μαλακία, είτε από ηλιθιότητα, είτε επειδή είναι επαγγελματίες εμπριστές ή επειδή είναι βρωμερά τρισάθλια καθάρματα. Έτσι, και έχουν συλληφθεί πολλές φορές και στο παρελθόν τέτοια καθάρματα και έχουν αφαιθεί ελεύθερα αυτά τα καθάρματα. Πολλές φορές, και μία και δύο και τρεις. Τώρα μάθαμε λοιπόν και ακούγαμε στις ειδήσεις ότι χθες και προχθές έχουν συλληφθεί πάνω από 20 άτομα, προσαχθεί, ξαναλέω, προσαχθεί και συλληφθεί πάνω από 20 άτομα και στην Κρήτη και στην Πάρο για εμπρισμούς από αμέλεια. Αυτή η αμέλεια πρέπει να διαγραφεί ως λέξη από το λεξιλογιό μας. Ξαναλέμε, δεν υπάρχει αμέλεια στα 7 και τα 8 και τα 9 μποφόρ και τα σαραντάρια στις θερμοκρασίες. Δεν υπάρχει αμέλεια. Πρέπει αυτοί να αλυσοδεθούν και να μπουν μέσα στα μπουντρούμια. Λοιπόν, είναι επικίνδυνα άτομα, επικίνδυνοι άνθρωποι, είναι εγκληματίες. Αυτό το παραμύθι με εμπρισμούς και εμπριστές εξ αμελίας πρέπει να σταματήσει. Αυτοί λοιπόν που προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη και οι αρχές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, λέει εδώ στη Λαβρεωτική, που κάποιος κάτι έκανε και πήρε φωτιά και τον πιάσανε, και στην Κροπία κάποιος κάτι έκανε και τον πήρε φωτιά και τον πιάσανε, και στην Πάρο κάποιος κάτι έκανε και τον πήρε φωτιά και τον πιάσανε, και τους βάλανε πρόστιμα. Πρόστιμα σε εμπριστές. Και τι πρόστιμα? 2.000, λέει, 2.243, 3.125, 1.212. Δουλευόμαστε.

Η συνήθις ύποπτη, ο Χρήστος Θηβαίος και η παρέα του. Τα πρώτα του τραγούδια, έτσι, πριν από 150 χρόνια.

πάρα πολύ φίλοι μας έχουν στείλει μηνύματα και μας στέλνουν μηνύματα και με φωτογραφίες που είναι θλιβερές, με κόκκινους ή μαύρους ή με πυκνούς καπνούς, πάνω από το Αιγάλιο, πάνω από το Ποικίλο Όρος, πώς φαίνεται η φωτιά από την Καλυθέα, πώς φαίνεται η φωτιά από τη Νέα Σμύρνη, πώς φαίνεται η φωτιά από το Περιστέρι, πώς φαίνονται οι καπνοί από εδώ, από τις γειτονιές μας εδώ, από τα Βόρεια Προάστια. Είναι πραγματικά καταθλιπτικό, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Και είναι ένας φοβερός, απίστευτος θυμός που κάποιους ανθρώπους τους καταλαμβάνει και είναι πολύ αγριευτικές αυτές οι καταστάσεις, κυρίως επειδή δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει αυτά τα καθήκια που βάζουν φωτιές. Δεν υπάρχουν φωτιές από αμέλεια. Βάζουν φωτιές επειδή είναι ηλίθιοι ή καθάρματα και πρέπει να μπουντρουμιαστούν. Τελεία και παύλα.

0: Είσαστε συντονισμένοι σε 989 στα FM. Είναι το ραδιόφωνο του Αλφα και η ώρα είναι 5 και πάμε στις ειδήσεις αμέσως τώρα με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρηνική κόλαση σε πολλές περιοχές της χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου Πλησίων της Περιφερειακής Εγάλεο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Συνδρόμοι παρέχουν οι υδροφόρες του Ασπροπύργου, της Φυλής, της Πετρούπολης και του Περιστερίου. Προηγουμένως εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Ολοκληρώθηκε υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος η απομάκρυνση 254 ατόμων διαθαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μένεται με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. 112 ειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενών να εκενώσουν μέσων βιλίων προς τη Μάνδρα. Στο μεταξύ, νωρίτερα διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάφας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Στην κατάσβεση της φωτιάς επιστρατεύτηκε μάλιστα και ειδικό όχημα του στρατού. Στην Αργολίδα, το πυρηνικό μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα. Ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά σε ευρωταδοσική έκταση στην περιοχή Φίχητα, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της Σάρτας για εκένωση της περιοχής Κομπότη λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο Σελάδων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της χώρας, συγκεκριμένα στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνουν οι λόφιλοι Καβιτού και Φιλοπάπου και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Με τεμποδίων διεξάγεται η πρώτη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειο, βορειοανατολική και στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μέχρι και τα 9 μποφόρ. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 7 το απόγευμα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης με τη Μέση Ήρωα τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Την αύξηση του αφορολογίτου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε πως το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 από 300 το μήνα ή 6.000 ευρώ ετησίως για όσους εργάζονται όλων των χρόνων, ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες το όριο θα είναι 1.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας στην εισβολή που αποδίδει ο ίδιος σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. ενώ η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης, ακόμη και μέσω της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Frontex, σύμφωνα με το περιβάλλον του Εμμανουέλ Μακρόν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσετραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα με το καλό, 5 και 7 πρώτα λεπτά.
1: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου, έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρούσε η αλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας, σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς, κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
2: Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι.
1: Μοναχός.

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την Πίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει, να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα. Και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό. Ναι, διάβολο σωστό, κουφέ. Μόνο.

Λοιπόν, πάλι ο Λάκης, πάλι εγώ, πάλι ο Κωνσταντίνος Ρέκα στην ρύθμιση του ήχου. Στα δημοσιογραφικά είπαμε είναι η Έλσα Ψαρίδη, η οποία φεύγει σιγά σιγά, η Λένα Βασιλάκου κλπ. Τα δημοσιογραφικά εδώ ζωντανά μπαινοβγαίνει ο Βίκτορος Σαμουήλ. Και πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολλοί φίλοι που έχουν στείλει μηνύματα και έχουν στείλει για φωτογραφίες με τις φωτιές και τους καπνούς, τα οποία είναι, σε ρίχνουν δηλαδή κανονικά στα τάρταρα, ας πούμε. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ότι συλλαμβάνονται άνθρωποι, άνθρωποι συλλαμβάνονται τέτοια υποκείμενα και αφήνονται ελεύθερα. Δηλαδή τους πιάνουν επί τόπου με τη γίδα στην πλάτη ή με τα στουπιά στο χέρι ή με τις βλακίες που κάνουν. Τους εντοπίζουν, τους ταυτοποιούν και τους πιάνουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Δηλαδή και μετά τρέχουμε να ψάξουμε να βρούμε αν μας, αν μας φτάνουν οι πυροσβέστες, τα αεροπλάνα, τα οχήματα, τα ελικόπτερα.

0: Εδώ είναι η Αεροφίλη, ο Κουρουπάκης και η Φαντή στο Τρίφωνο, σε ένα πολύ συμπαθητικό τραγουδάκι, και γενικώς έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ όμορφα, με τριφωνίες, πάρα πολλά πράγματα. Ιδίως αυτά που δεν έχουν ηχογραφηθεί σε δίσκους είναι ακόμα καλύτερα, ή που δεν πρόλαβαν να τα ηχογραφήσουν. Έχουμε κάτι μηνύματα καινούρια για εκτροπές. Ήρθε τρέχοντας ο Βίκτορας. Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε τις εξής εκτροπές λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην περιφερειακή Αιγάλεως, του ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή της με την περιφερειακή Αιγάλεως, του ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στη Λεωφόρος Χριστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρος Χριστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χριστό. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι εκτροπές που έχει ανακοινώσει η Τροχέα.
0: Ελπίζουμε, Βίκτορα, να έχουμε όλο και λιγότερες τέτοιες ανακοινώσεις για εκτροπές και για απαγορεύσεις των απόπλου και για, και για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται σε αυτές τις περιοχές, να γίνεται όλο πιο εύκολα τα πράγματα, να γίνουν πιο κανονικά, γιατί η κατάσταση έχει γίνει λίγο αφόρητη.
1: Το λέμε αυτό γιατί σήμερα άλλωστε είναι και μέρα εξόδου, πολλοί αδειούχοι φεύγουν από την Αθήνα. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο, οπότε πρέπει να πληστούν με υπομονή όσοι είναι σήμερα στους δρόμους, στις κοντινές περιοχές.
0: Βέβαια, αυτό ακριβώς είναι, ότι είναι 31 του μήνα, τέλειωσε η τελευταία μέρα του Ιουλίου, και από εδώ και πέρα όλος ο Αύγουστος είναι ακριβώς ο μήνας που, ξεκινώντας από Παρασκευή Σάββατο, σήμερα αύριο, είναι ο μήνας που οι 7 στους 10 παίρνουν τις άδειές τους και φεύγουν, και φεύγουμε. Όσοι φεύγετε δηλαδή.

προσπαθώ να μαζέψω τώρα τις περιοχές όλες που έχουν πληγεί από φωτιές το τελευταίο τετραήμερο. Δεν γίνεται να μαζευτούν. Δεν γίνεται. Είναι πάνω από 20. Πάνω από 20 μεγάλες φωτιές που έχουν πλήξει πάρα πολλές περιοχές στη χώρα. Είναι πάνω από 20. Και ξεσπάνε όλο και καινούργιες. Φωτιές που δεν ξεκινάνε μόνες τους. Κάποιοι τις βάζουν αυτές τις φωτιές. Και αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας.

0: Λοιπόν, υπάρχει η εταιρεία Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, η οποία φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη μας, ρυπαίνει και τα δίκτυα και το περιβάλλον και επιβαρύνει πάρα πολύ όχι μόνο τα αποχετευτικά δίκτυα, όχι μόνο το έδαφος, αλλά και τον υδάτινο ορίζοντα και τις θάλασσες. Η εφαρμογή αυτή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου από την εταιρεία Πράσινο Λάδι είναι διαθέσιμη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε σύντομα να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Κατεβάστε το application, την εφαρμογή Πράσινο Λάδι, Πράσινο Λάδι App, έτσι, και προγραμματίστε δωρεάν την παραλαβή από το σπίτι σας των χρησιμοποιημένων των μαγειρικών και άλλων ελαίων που χρησιμοποιούμε ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
1: Σκοτώστε με έξω από το προποτζίδικο, καθώς θα βγαίνω με το χέρι μου στην τσέπη.
0: Derby Hooligans από τον Ορφέα Περίδη.
1: Το αεριτζίδικο πριν κρεμαστώ στο χιτοξύλινο ενός ντέρμπι.

0: μοιάζει με αδελφίο.
1: Τώρα στη τηλεόραση της ΕΡΤ βλέπουμε τα ελικόπτερα που πετάνε και ρίχνουν νερό στα καμένα της Πάρου, μια ολόκληρη τεράστια πλαγιά της Πάρου με χαμηλή βλάστηση και πολύ λίγα δέντρα που έχει γίνει κάρβουνο και τώρα υπάρχουν δυνατές αναζωπυρώσεις. Και υπάρχουν πάλι ελικόπτερα που ρίχνουν εκεί νερά για να σταματήσουν τις αναζωπυρώσεις. Και αυτή η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από σκουπίδια, από μια χωματερή, από έναν χιτά, έτσι.

Και έχουμε και διακοπές ρεύματος. Μία από αυτή μας ήρθε μήνυμα, έχει διακοπή ρεύματος στο IKEA, παρακαλώ. Και στην περιοχή

0: Έτσι γαμή λεωφόρος, έτσι αγαπάνε οι ποιητές, λέει ο Ορφέας Περίδης. Στη λεωφόρο δεν έγινε το μάτς της ρεβάνσης του Παναθηναϊκού, έγινε στο ΆΚΑ, αλλά παραλίγο να γίνει το... Στο 85 ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, γιατί οι Ούγγροι προηγήθηκαν 1-0, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, προηγήθηκαν 2-1 οι Ούγγροι και πήγαινε το μάτς προς το τέλος του, προς το 90 λεπτό, και μετά θα πήγαινε παράταση και πέναλτι και τρέχα γύρευε μετά τι θα γινόταν. Ευτυχώς μπήκε ένα γκολάκι στο 85. Από αυτόν τον Βόρειο Μακεδόνα, Ελβετό, που έχει μεταγραφεί στο Παναθηναϊκό τώρα. Και έτσι έγινε το 2-2 στο 85 και πέρασε ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Πέρασε και ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας 2-0 με δύο γκολάκια υπέροχα του Κωνσταντέλια. Κέρδισε 2-0 στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου και πέρασε και ο ΠΑΟΚ, άντε και στα δικά μας και στα δικά σας και στον Αλωνών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

σώσω. Ωραία, ας το αλλάξουμε λίγο έτσι λοιπόν με τον Σέρτζιο Εντρίγκο. Θα παίξουμε και λίγο έτσι μια ποικιλία αλλιώτικη. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Γρηγόρης Ψαριανός στο μικρόφωνο, ως τις 6. Ενώ εκενώνονται περιοχές, ενώ εκενώνονται οικισμοί, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές και στην Αττική και στη Βιωτία και στην Εύβοια και στη Χαλκιδική, και έχουν κλείσει οι δρόμοι προς τους λόφους, τα βουνά και τα δάση, κλειστοί οι δρόμοι βέβαια για τον Ημιτό, την Πεντέλη και την Πάρνηθα προς τα πάνω, ευτυχώς. Και οι φωτιές όμως στη Βιωτία και στην Αργολίδα ακόμα συνεχίζονται, και η φωτιά που έχει αρχίσει και γίνεται μεγάλη στην περιφερειακή του Εγάλεως, στο Ποικίλο Όρος δηλαδή, πίσω από το Εγάλεο προς και στο Χαϊδάρι και σε τμήμα του Περιστερίου, με κλήσεις για εκενώσεις σε περιοχές και μικρούς οικισμούς.

ιδιαίτερα δύσκολο να κάνεις μια, μια έτσι, ξέρω εγώ, εύθυμη και χαρούμενη εκπομπή και ποικίλους σχεδιασμούς και σχολιασμούς και σχεδιασμούς του προγράμματος της εκπομπής και σχολιασμούς αυτά που έχεις να πεις. Υπό αυτές τις συνθήκες τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα, λίγο βαριά. Υπάρχει, λέει, και σοβαρή πιθανότητα να εκενωθεί και το Δάφνη. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουν μπουντρουμιαστεί στο Δάφνη όλοι αυτοί που βάζουν στις φωτιές και να το αφήσουν να καεί μαζί με αυτούς. Που λέει ο λόγος, έτσι, ένας οργισμένος λόγος και απαράδεκτος και αφαιρούνται 32 λέξεις βέβαια. Αλλά η οργή και η στεναχώρια και ο θυμός και όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έπρεπε ως τώρα τα τελευταία 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 μισό χρόνο να έχουν ληφθεί περισσότερα μέτρα για την προφύλαξη και για την προστασία πριν φτάσουμε στην καταστολή, στα σβησίματα και στο τρέξιμο και στο κυνηγητό της φωτιάς? Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κλείσει μέσα αυτούς που ως τώρα έχουμε πιάσει και ταυτοποιήσει ότι βάζουν φωτιές? Και στη Λαβριωτική και στην Κερατέα και στα Καλύβια και στον Ασπρόπυργο και στην Κρήτη και στην Αργολίδα και στη Βιωτία και στα, δηλαδή, έλεος. Και έχουμε και τους φιλοσβέστες οι οποίοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ επί 24 ώρου, επί 24 ώρου, κανονικά επί 24 ώρου, κανονικού 24 ώρου, τρέχουν και δεν φτάνουν και με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να μας γλιτώσουν από τη μεγαλύτερη καταστροφή που μπορούμε να προξενήσουμε σε αυτούς μας με αυτόν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις φωτιές και τους εμπρισμούς και το περιβάλλον. Και έχουμε ήδη 3 ανθρώπινες απώλειες, 3 παλικάρια της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, 2 στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, από εκεί τα παλικάρια αυτά, κριτικοί και οι ίδιοι, 2 στο Ρέθυμνο λοιπόν και ένας από το Αγρίνιο που βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του, νεκρός δηλαδή, στη φωτιά την προχθεσινή στο Γήθιο. Όχι μέσα στη φωτιά, ούτε κοντά στη φωτιά, αλλά στο δρόμο που πήγαινε να εκτελέσει το καθήκον του. Η κηδεία του ανθρώπου αυτού, του παλικαριού, από το Αγρίνιο, έγινε εκεί,

Μια φίλη μας έστειλε μια φωτογραφία που είναι απελπιστική, γιατί ενώ στο βάθος φαίνονται αχνά οι καπνοί, γιατί δεν είναι η λήψη της φωτογραφίας ακριβώς στην περιοχή που ανεβαίνουν οι πυκνοί καπνοί της φωτιάς, είναι λίγο πιο δίπλα, αλλά είναι ακριβώς στο δρόμο που προσπαθεί να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, αλλά ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος από δεκάδες αυτοκίνητα. Δηλαδή έλεος.

ένα παλιό τραγουδάκι της Μαρίας Σενμπόφη, μια Αμερικάνα Ινδιάνα που τραγούδισε αυτό το τραγούδι πολλά χρόνια στην ταινία Φράουλες και Έμα, Strawberry Statement, αν την έχετε δει. Buffy Saint Marie.

0: λέει η Ελπίδα ότι ο δρόμος που μας έστειλε στη φωτογραφία τώρα, δηλαδή αυτή η φωτογραφία είναι πριν από 5 λεπτά, ξέρω, 10 λεπτά, είναι ο Κηφισός, ο μεγάλος μας δρόμος που παλιά ήταν ποτάμι και από πάνω είναι δρόμος, και ενώ έπρεπε να είναι τριόροφος δρόμος και δεν ξέρω πόσους άλλους να έχουμε γύρω γύρω, έχουμε μόνο αυτόν φρακαρισμένο. Είναι ο Κηφισός λοιπόν, όπως πηγαίνεις για τη Λεωφόρο Αθηνών και για την περιφερειακή του Αιγάλεω. Αυτό είναι το σημείο που είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό. Για τα Δαφνή σας είπαμε λίγο πριν, τώρα μπήκε φουριόζος σφαίρα ο Βίκτορας να μας πει λεπτομέρειες τι έχουμε και το Δαφνή λέει, εκένωση.
1: Πράγματι, στην προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνή προχωρούν οι αρχές μετά από την φωτιά στο ποικίλο όρος. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μας ήρθε λίγο πριν. Πραγματικά, ναι, η κατάσταση είναι λίγο κρίσιμη στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, οπότε περιμένουμε για τις επόμενες εξελίξεις.
0: Να σε καλά, ρε Βίκτορα. Πόσες άλλες τέτοιες εξελίξεις θα έχουμε τώρα, μέχρι και νοσοκομεία και η ψυχιατρική κλινική και το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνή εκενώνεται. Τι άλλο θα περιμένουμε, δηλαδή.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο.
0: Είναι πολύ μεγάλο, με πολύ κόσμο και κόσμο με ιδιαίτερα άτομα που, δηλαδή, δεν φτάνει που δεν μπορούμε να φροντίσουμε καλά-καλά όλα αυτά τα άτομα. Τα βάζουμε και σε κίνδυνο, είτε από αμέλεια δική μας, όλων μας, είτε από ηλιθιότητα είτε από ανικανότητα.
1: Χρειάζεται πολύ προσοχή και να υπενθυμίσουμε ότι αύριο η Αττική, ούτως ή άλλως και η Εύβοια, βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε το έχετε πει και στην εκπομπή έτσι κι αλλιώς.
0: 4 με 5 θα είναι αύριο.
1: 5 στην Αττική 5. Και στην Εύβοια, 4 σε όλη σχεδόν την υπόλοιπη Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές και περιφέρειες της Ελλάδας.
0: Σε πάρα πολλές περιφέρειες της Ελλάδας υψηλός κίνδυνος, υψηλή στάθμη κινδύνου στο 4 και εδώ στην Αττική στο 5.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και ενώ μπορούμε να προβλέψουμε, λέει, πότε και για πόσες μέρες θα έρθει η πολύ ψηλή θερμοκρασία, τα σαραντάρια ή ο στρατηγός άνεμος που έλεγε ο Βίρον Πολύδωρας, δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε πότε θα έρθει ένας ηλίθιος να βάλει φωτιά. Αυτό μας έγραψε ο Κώστας. Αυτά που λέγαμε και εμείς πριν. Και αυτά που λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και κανείς δεν ακούει, και όσοι λίγοι ακούνε μπορεί να μην μπορούν και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, γιατί και οι παρακάτω μπορεί να μην μπορούν και οι πιο παρακάτω μπορεί να μην μπορούν και μερικοί ακόμα παρακάτω μπορεί να ταξίδουν ή και ακόμα πιο παραπάνω να ταξίδουν μερικοί με μεγάλες τσουγκράνες. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και η γλώσσα τους και οι γλώσσες όλων να λένε και να λέμε και να λέτε ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την καταστολή και η πρόληψη είναι πιο σημαντική και η προστασία είναι πρέπει και τα λοιπά και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα δημοκρατία μπλα μπλα μπλα με εκλέξανε που λέει και ο

αγαπημένος μου ξάδερφος εδώ, ο Άλις Κούπερ, όταν τραγούδαγε αυτό το τραγούδι για τους γυμνασιόπαιδες, που λέει «Είμαι 18άρης», το αντίστοιχο που είχε πει ο Σαββόπουλος, που «Είμαι 16άρης», που σας γαμώ τα λύκεια.

Έχει διακοπεί από ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Βιλίων προς Πόρτο Γερμενό, από τη συμβολή της, κυρίως από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, που γίνεται εκεί πέρα ένα σταυροδρόμι ας πούμε, και το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό είναι εντελώς κλειστό. Να έχετε το νου σας. Στην κατάσβεση της φωτιάς έχουν επιστρατευτεί και ειδικά οχήματα του στρατού. Στην Αργολίδα, το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα, και συνεχίζεται με ένταση η κατάσταση εκεί, δεν έχει διευθετηθεί, δεν έχει τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, και μέσω των μηνυμάτων από το 112 εκενώνονται και οι οικισμοί, έτσι, και πολλοί κάτοικοι έχουν κληθεί να κατευθυνθούν προς το Πόρτο Χέλι από τις φωτιές της Αργολίδας, έτσι, στην περιοχή Χινίτσα. Αυτές είναι οι μεγάλες φωτιές που μας απασχόλησαν σήμερα από το πρωί ως τώρα, αυτή της Βιωτίας προς το Πόρτο Γερμενό, αυτή της Αργολίδας που μόλις σας είπαμε, που ζητάνε οι αρχές από τον κόσμο να μετακινηθεί προς το Πόρτο Χέλι, και η καινούργια φωτιά εδώ στο, πάνω από το Εγάλαιο και το Χαϊδάρι, στο Ποικίλο Όρος. Τα πύρινα μέτωπα της Βιωτίας έχουν ενταθεί και επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν εκενωθεί οικισμοί ήδη αρκετοί.

κακό τέλος είχε ο Ιούλιος. Που κακό χρόνο να έχει. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο Αύγουστος. Και τι επιφυλάσσουμε και εμείς τους εαυτούς μας, έτσι. Μόλις ανακοινώθηκε πριν από 2-3 μέρες στη Μούγκα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί πολύ. Θυμάστε μια φωτιά που είχε μπει εδώ στο μπάντμιντον, στο θέατρο, στο Γουδί, δίπλα από το άστρο στρατού, πίσω από τη σχολή χωροφυλακής, πίσω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, πώς το λέμε, που αλλάζει και ονόματα εκτός από πουκάμισα και σχέδια. Η φωτιά στο μπάντμιντον, στο θέατρο αυτό, που έχουν γίνει εξαιρετικές παραστάσεις που το διαχειριζόταν για κάποια χρόνια ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Αδάμ, με τον οποίο μαζί με τον Λουκιανό είχαμε πάει περιοδία στην Αμερική, Νέα Υόρκη και Νέα Ορλεάνη, που σας έχουμε πει. Θεός χωρέσαν και τον Μιχάλη τον Αδάμ, και αυτός μας αποχαιρέτησε. Το μπάντμιντον λοιπόν, αυτό που καταστράφηκε ολοσχερός, ήταν ένα εξαιρετικό ολυμπιακό έργο, το οποίο δεν το αξιοποιήσαμε ποτέ. Δόθηκε για λίγα χρόνια για μερικές παραστάσεις στο Μιχάλη Αδάμ, όπως είπαμε. Μετά ανακλήθηκε η άδεια, δεν γινόταν τίποτα εκεί επί πολλά χρόνια, και κάποια στιγμή κάποιοι αποφάσισαν να πάνε εκεί να ξυλώσουν καλώδια ή να μαζεύουν ό,τι καλώδια υπήρχαν εκεί γύρω, για να τα κάψουν, να πάρουν να κάψουν τα καλώδια και να πάρουν το χαλκό που έχουν μέσα τα καλώδια αυτά, λεπτά και πιο χοντρά και πολύ πιο χοντρά. Και ξέρετε ποιοι καίνε καλώδια για να κλέβουν το χαλκό? Και ξέρετε ποιοι κλέβουν το χαλκό που τον βρούνε? Και ξέρετε ποιοι κλέβουν τα καλώδια από τα τρένα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε πάντα με μεγάλα ατυχήματα ή τρομακτικά δυστυχήματα στους σιδηροδρόμους? Και ξέρετε ποιοι κλέβουν σιδηροτροχές των τρένων από αποθήκες του ΟΣΕ? Και ξέρετε ποιοι λαιλατούν σταθμούς του σιδηροδρόμου για να κλέψουν μεταλλικά αντικείμενα? Ποιοι? Ποιος ξέρει? Κανείς δεν ξέρει. Κάτι τέτοια άγνωστη που κανείς δεν ξέρει, και έγανε τα καλώδια στο μπάντμιντον, έπιασε φωτιά και κάηκε όλο το κτίριο με όλες τις εγκαταστάσεις και όλα τα πράγματα που είχε μέσα, και αυτοί φύγανε σαν κύριοι με ένα αγροτικό και με κάνα δυο άλλα αυτοκίνητα. Κάποιους από αυτούς εκεί που έφευγαν τους πιάσανε, έγινε προσαγωγή τους, και εν τέλει τρεις από όλους αυτούς συνελήθησαν, λέει. Και τι θα τους κάνουν αυτούς? Τίποτα. Ό,τι κάνανε και στους υπόλοιπους, στους προηγούμενους. Ό,τι κάνανε και στο βλαμένο που είχε κάψει την Εύβοια πάνω από τα ψαχνά εκεί πηγαίνοντας για το μαντούδι. Που είχε κάψει όλο το δάσος απάνω, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Και τον πιάσανε και τις τρεις φορές. Και είναι έξω. Μπορεί να τον πιάσουν και τέταρτη. Πάλι έξω θα είναι. Και γιατί τα έκαιγε? Γιατί έτσι, λέει, του άρεσε να βλέπει τις πυροσβεστικές και να ακούει τις σιρήνες και να βλέπει τη νύχτα τα φώτα και τους φάρους από τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτός ο βλαμμένος παρανοϊκός ψυχοπαθής που τον πιέσαν τρεις φορές και... Αυτούς που πιάσαν ως υπαίτιους για τις φωτιές στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, τι θα τους κάνουν?

0: έτσι, από τους Ντάλτον, αν έχετε υπόψη σας, ή από άλλες οργανώσεις τέτοιες φιλανθρωπικές, και οι οποίοι γιατί βάλαν φωτιά στα στρώματα, γιατί ένα συγκρατούμενός τους, οι αρχές και η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να τον εκδώσει στην Τουρκία, όπου ήταν καταζητούμενος για εγκλήματα και για ένα σωρό άλλα πράγματα, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, τα πάντα και εγκλήματα. Και βγήκε η απόφαση από τις δικαστικές αρχές να εκδοθεί αυτός ο Τούρκος εγκληματίας που ήταν έγκλεισος στον Κορυδαλό, να εκδοθεί στην Τουρκία, και οι υπόλοιποι σύντροφοι συναγωνιστές αυτού του μαχητή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης βάλαν φωτιά στα στρώματα με στις φυλακές. Μες στις φυλακές, όπου ακόμα μπαίνουν ναρκωτικά και μαχαίρια και διάφορα άλλα πράγματα και περνάνε από τις επιτροπές ελέγχου των φυλακών, και όχι μόνο στον Κορυδαλό, και σε όλες τις ελληνικές φυλακές, και στον Άγιο Στέφανο, στην Πάτρα και στο Δομοχό, και σε όλες τις φυλακές περνάνε πράγματα και ναρκωτικά και μαχαιράκια και σουγιάδες, και περνάνε και μερικά πιστόλια. Πώς? Με τρόφιμα, μέσα σε μαρμελάδες, μέσα σε βαζάκια με ελιές και αγκουράκια τουρσί και διάφορα τέτοια, και περνάνε από τις επιτροπές ελέγχου των φυλακών, των φυλακών στις οποίες φυλακές λειτουργούν κανονικά κινητά τηλέφωνα, τα οποία απαγορεύονται. Απαγορεύεται οι φυλακισμένοι, οι σοβίτες, οι δολοφόνοι, κυρίως οι σοβίτες και οι καταδικασμένοι, ας πούμε, σε πολυετής ποινές φυλάκισης ή κάθριξης, απαγορεύεται να έχουν κινητά. Έχουν κινητά, 2-3 ο καθένας, και λειτουργούν κιόλας τα κινητά. Να σας πω ότι στη Βουλή οι βουλευτές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους μέσα στη Βουλή, γιατί υπάρχει κόφτης, ως γνωστόν, θα πρέπει να το ξέρετε. Υπάρχει τρόπος σε μια περιοχή ή σε ένα κτίριο ή σε μια γειτονιά ή σε ένα υπόγειο ή σε μια ταράτσα ή σε ένα πάρκο, σε ένα οποιοδήποτε τμήμα μιας πόλης ή ενός χωριού ή οπουδήποτε σε μια περιοχή περιορισμένη, με, ξέρω εγώ, 200 μέτρα επί 100, έτσι, σε μια τέτοια περιοχή μπορείς να βάλεις κόφτη, να μην λειτουργεί κανένα κινητό, να μην έχει σήμα. Στις φυλακές, γιατί έχουν σήμα τα κινητά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύονται, αλλά οι σοβίτες, οι δολοφόνοι και οι λοιποί έγκλειστοι τα έχουν 1-2-2 και 3-3 και τα χρησιμοποιούν κανονικότατα. Ε, καλό, ε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε ένα τεταρτάκι ακόμα μαζί. Σκάρτο, έτσι, γιατί είναι και 47, δηλαδή 13 λεπτά έχουν απομείνει. ως τις 6.

Έτσι θα τελειώσουμε αυτά τα δύο ώρα, προχτές, χτες και σήμερα, που ήμασταν στο δύο ώρο της Φωτεινής Πιπίλη. Και σήμερα μαζί μας είναι στον ήχο ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο Γρηγόρης Ψαριανός στο τηλέφωνο και στο μικρόφωνο και στο πολύφωνο και στο αμπέχωνο και σε όλα τα όργανα. Τι τραβάμε κι εμείς, τι τραβάμε κι εμείς οι γαριφαλιές, φίλε. Δηλαδή, έλεος. Πώς να συγκεντρωθείς και να κάνεις ένα σχέδιο, ένα πλάνο, έστω και χωρίς κείμενα και τέτοια, ακόμα χειρότερα δηλαδή, άμα δεν έχεις και από μνήμης λες και διάφορα πράγματα που σου περνάνε από το μυαλό και τα μοιράζεις, τα επικοινωνείς με τους συναδέλφους και συντρόφους και συναγωνιστές που σ' ακούνε, με όλη αυτή την γύρω τριγύρω ιστορία, πώς να συγκεντρωθείς και να το κάνεις αυτό. 32 άνθρωποι μέσα σε 3 μέρες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 32 άνθρωποι μέχρι χτες. Έτσι, 60.000 μετανάστες είχαν, μετανάστες, όχι ακριβώς, ούτε μετανάστες ούτε πρόσφυγες, λάθρο μετανάστες, έτσι, λαθρέως διακινούμενοι, πέρασαν τα σύνορα ή κολυμπώντας από το Μαρόκο στην Ισπανία. 60.000 μέσα σε 2 μέρες. 60.000 μέσα σε 2 μέρες ως χτες. Η είδηση είναι σημερινή, άρα αφορά τον αριθμό ως χτες. Σήμερα και αύριο, και αφού τελειώσει το Σαββατοκύριακο και το επόμενο διήμερο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι 80.000, μπορεί να είναι 100.000. Μέχρι και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέτρος ο Σάντσεθ, έτσι σηκώθηκε και πήγε στη Θέουτα. Πήγε εκεί να δει τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος είναι για τα μπάζα, πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι η Ισπανία είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο, όπως λέγανε και κάτι άλλοι βλαμμένοι δικοί μας εδώ. Ότι έρχεται ο κόσμος στις πλατείες και λιάζεται και καλά κάνουμε και είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων της γης που υποφέρουν. Έτσι, αυτό λέει η Ευρώπη συνολικά, δεν το λένε όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο το διατυμπάνιζε εδώ και πόσο καιρό είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σάντσερ, αυτός ο γιαταμπάζας, ο Ισπανός γιαταμπάζας. Τώρα καταγγέλει προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας ο Πέτρος ο Σάντσερ, αυτός ο γίγας της προοδευτικής σκέψης. Καταγγέλει προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας και αποδίδει την εισβολή σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτός ο βλάκας, ο οποίος ο ίδιος έδινε τέτοια σήματα στους διακινητές εδώ και κάτι χρονάκια. Είμαστε, λέει, έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, είπε ο κύριος Σάντσεθ. Και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, είπε και αυτή τα ίδια και προσπαθούσε να ρίξει και κάτι μπηχτέ στο Σάντσεθ, ο οποίος της την έπεσε αγρίως, ότι να κοιτάει τη μούρη της κυρία Μελόνι και να μην ανακατεύεται με εμάς και με τα δικά μας προβλήματα, και κάτι τέτοια έχουν διαμειφθεί ανάμεσα στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας και στην Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Άντε με τις υγείες μας, όταν θα μπουκάρουν μερικά, κάνα 2 δισεκατομμύρια αλόφρονες τζιχαντιστές και διάφοροι άλλοι βλαμμένοι, σοβίτες, φυλακισμένοι στην Ευρώπη, τότε να δω τι θα κάνουμε και τι θα κάνετε. It's all right. Ήδη η Αθήνα έχει αρχίσει και δυσκολεύει. Δεν ξέρω που μένετε, αλλά σε κάποιες περιοχές του κέντρου των Αθηνών και όχι μόνο του κεντρικού κέντρου, αλλά και περιφερειακών κέντρων, υποκέντρων δηλαδή του κέντρου, υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό.
Σκεφτείτε τι γίνεται όταν ξαφνικά σε μια περιοχή που λέγεται Θέουτα και που έχει 80.000 κατοίκους, ξαφνικά σε δύο μέρες μπουν άλλες 80.000 άγνωστοι και παραφρονημένοι περισσότεροι από αυτούς. Εκτός από τους δυστυχείς υπάρχουν και οι παράφρονες. Ήθελα να σας πω και μερικά πράγματα για την Οδύσσια. Πήγα χθες το βράδυ και είδα την Οδύσσια σε ένα κινηματογράφο Max με εξαιρετική εικόνα και ήχο και θα σας πω ότι θα το αναλύσουμε και από Δευτέρα κάποια στιγμή, άντε με το καλό να μπει ο Αύγουστος και να μπει ήσυχα και όχι έτσι με τις φούργες που έφυγε ο Ιούλιος και με τις καταστροφές που μας αφήνει πίσω. Καλό μήνα να έχουμε. Θα μιλήσουμε για την Οδύσσια αναλυτικά. Λίγα λόγια που ήθελα να σας πω είναι ότι πρόκειται για μια υπέροχη ταινία. Είναι εξαιρετική η ταινία του Christopher Nolan και οι ερμηνείες και οι άσπροι και οι μαύροι και οι μαύρες που παίζουν είναι εξαιρετικοί όλοι. Είναι πολύ καλή, αν όχι εξαιρετική, δεν είναι και η κορυφαίοι ηθοποί του κόσμου. Είναι πολύ καλή και ο Μαντήλων πολύ καλός και η Σαλρίς Θερόν πολύ καλή είναι. Και οι άλλοι, πώς τη λένε, που κάνει την Κλεοπάτρα, με την Κλεοπάτρα λέω, την Πινελόπη, και αυτοί καλοί είναι. Καλά παίζουν όλοι. Και είναι και ένας τύπος στα ανάκτορα της Ιθάκης, εκεί που ετοιμάζονται οι μνηστήρες να κάνουν τον μπουρμπουτσουλού και εκεί που περιμένουν να παντρευτούν την Πινελόπη και τα λοιπά. Κάποια στιγμή που γίνεται μια γιορτή, είναι και ένας τυπάκος, εκτός από τη μαύρη ωραία Ελένη και τη μαύρη κλητεμνήστρα. Βεβαίως, καλά έκανε ο άνθρωπος. Αφού αποφάσισε να βάλει ωραία Ελένη μαύρη, θα βάζει και την αδερφή της μαύρη. Γιατί η αδερφή της θα είναι κλητεμνήστρα. Δύο αδερφές παντρευτήκανε δύο αδερφούς. Ξέρω εγώ, ο Μπατσανάκηδες ήταν αυτή, ο Αγαμέμνονας με τον Μενέλαο. Αδέρφια δεν ήταν και εκεί. Αυτή η αδέρφια ήταν. Δύο αδέρφια παντρευτήκαν δύο αδερφές. Και υπάρχουν και άλλες αδερφές. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι αυτή η συζήτηση. Δεν θέλω να σας πω ότι πέρα από τις αδερφές, τις μαύρες, την Κλητεμνήστρα και την Ελένη. Ποια Ελένη? Ποια Ελένη? Τι ποια Ελένη, μωρέ? Τι ερώτηση είναι αυτή? Την ωραία Ελένη. Τι γίνεται στις ταινίες? Λοιπόν, μαύρες κατά μαύρες, έτσι. Και η ποια Ελένη και η ποια Κλητεμνήστρα. Εκτός από τους μαύρους, είδα στην ταινία και κάτι Κινέζους. Είναι κάτι φαντάρι του Οδυσσέα, κάτι συνταξιδιώτες του και καημένοι που ταλαιπωρούνται, που ήταν δύο από αυτούς, φίλε, ήταν οι Κινέζοι, ήταν κανονικοί Κινέζοι. Αλλά δεν με πειράζει αυτό, ειλικρινά δηλαδή, γιατί πολλοί βρίζουν και είναι κάτι κολοφυλάδες που λένε ντροπή και αυτό, εθνική ντροπή, και ο πρωθυπουργός που πήρε τηλέφωνο τον Christopher Nolan να τον συγχαρεί για την ταινία, ότι ήταν πολύ ωραία η ταινία και δεν τρέπονται λιγάκι, που αφήνουν τους σκηνοθέτες να βάζουν μαύρους να βάλουν το Μεγαλέξανδρο, ας πούμε, Ινδιάνο, να βάλουν το Λεωνίδα μαύρο κατήμαυρο, να βάλουν, ξέρω εγώ, τον Περικλή γκέι, ας πούμε, Κινέζο, ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι σκηνοθετικές απόψεις είναι αυτές. Λοιπόν, αυτά δεν είναι καθόλου ενοχλητικά για έναν κανονικό άνθρωπο, που νομίζω ότι κάποιοι από εμάς είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είσαστε εσείς, εγώ δεν είμαι καθόλου κανονικός, σας το λέω. Η ταινία είναι εξαιρετική, αλλά ήθελα να σας πω ότι εκτός από τους μαύρους, τους Κινέζους, τους Ινδιάνους και διάφορους άλλους που είναι μέσα στη... στα καράβια του Οδυσσέα και πάνε και στη σπηλιά του Κύκλοπα κλπ. Ο Κύκλοπας έχει το μάτι κάθετο στο κούτελο. Εμείς ξέρουμε τον Κύκλοπα με το μάτι οριζόντιο, έτσι. Η κόχη του ματιού είναι οριζόντια. Ο Κύκλοπας στην Οδύσσεια του Νόλαν έχει το μάτι κάθετο στο μέτωπο και όχι
πώς να σου πω, ισορροπημένο σε σχέση με το κρανίο και το πρόσωπο. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί και αυτό είναι. Έχει θεματάκια η ταινία, αλλά είναι. Και εκτός από τους μαύρους, τους Κινέζους και τους υπόλοιπους που είπαμε, Ιαπωνέζους, Κορεάτες που ήταν μέσα στην Οδύσσια, είναι και ένας τυπάκος ράσταμαν με κοτσιδάκια, έτσι, σαν τον Bob Marley ένας τύπος, ο οποίος βαράει ένα κάτω, ας πούμε, ένα τέτοιο, μια μαγκούρα και δίνει το σύνθημα για τη γιορτή και το ρυθμό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, ένας άντρας, ένας πόλεμος, και λέει κάτι τέτοια και βαράει κάτω τη μαγκούρα σαν σκύπτρο, κάτι μεταξύ σκύπτρου και μαγκούρας, αν και το σκύπτρο μαγκούρα είναι για αυτούς που το κρατάνε, τους σκυπτρούχους. Και βαράει και είναι σαν να περιμένεις να μπει ο Bob Marley και να παίξει ρέγγε. Δηλαδή εκεί είναι που πέθανα στο γέλιο, που ήταν ο κομφερανσιέ εκεί της γιορτής των μνηστήρων στο παλάτι της Πινελόπης, της Ποπίτσας, ήτανε ο επικεφαλής, ας πούμε, και ο τελετάργης ήτανε ράσταμαν, ήτανε τέτοιος από την Τζαμάικα, τον είχαν φέρει από την Τζαμάικα ήτανε. Τώρα που βρήκε, ας πούμε, από την Τζαμάικα ναυτικούς ο Οδυσσέας, θα σας γελάσω. Αλλά μάλλον που βρήκε από την Τζαμάικα μνηστήρες η Πινελόπη, γιατί ο Οδυσσέας είχε μόνο μαύρους και Κινέζους μέσα στα καράβια. Η Πινελόπη είχε τον Τζαμαϊκανό, τον Bob Marley, τον μουσικό, τον τράμερ πριν ήταν αυτός. Λοιπόν, η ταινία ήταν εξαιρετική, είναι εξαιρετική, να τη δείτε. Δικαίως κάνει εκατομμύρια εισπράξεις και θα βγάλει τα λεφτά του Christopher Nolan με το παραπάνω, και μακάρι να μας στείλει και εμάς μερικά φράγκα. Ήδη έχει πάρει αρκετά δισεκατομμύρια, έχουν τσεπώσει η παραγωγή των εταιριών που τη διαχειρίζονται. Η ταινία είναι εξαιρετική και έχει και μερικά στοιχεία από την Οδύσσια. Δεν είναι η Οδύσσια ακριβώς, είναι η Οδύσσια του Christopher Nolan, ενός σκηνοθέτη που έχει μέσα ράσταμαν, Κινέζους, μαύρες, την Ελένη, πια Ελένη, την ωραία μου, την βαρεμένη, την κλιτεμνίστρα, αραπίνες, μαύρες, ξεδοντιάρες, πως το λέει ο Ζαμπέτας. Δηλαδή έχει όλα αυτά τα πράγματα, το μαύρο το σκύλο, τον ταμ ταμ ταμ που λέει ο Ζαμπέτας. Έχει μια ατμόσφαιρα, αλλά είναι εξαιρετική η ταινία, ο ήχος είναι καταπληκτικός, η σκηνοθεσία είναι καταπληκτική, τα ευρήματα και τα εφέ γαμό είναι δηλαδή τέλεια. Να πάτε να τη δείτε, και όσοι είναι μίζεροι και λένε και βρίζουν τον Νόλαν και βρίζουν τη μαύρη, την Ελένη, πια Ελένη, την αδερφή της, να μην τους κάνετε παρέα αυτούς, να τους κόψετε την καλημέρα. Είναι κομπλεξικοί και μίζεροι άνθρωποι. Η ταινία είναι καταπληκτική, απλώς δεν είχε καθόλου Κέρκυρα, το νησί των Φεάκων και Ναυσικά. Δεν είχε Ναυσικά. Δεν είχε Κερκυραίους, δεν είχε τους Φέακες, δεν είχε, έμπλεκε την Καλυψό με τους Λοτοφάγους, δηλαδή ότι η Καλυψό του δίνε λωτούς του Οδυσσέα, ενώ ήταν ολόκληρη σεκάνς να πάει να βρει τους Λοτοφάγους ο Οδυσσέας με τους δικούς του που τρώγανε λωτούς και ξεχνάγανε. Έχει την Κίρκη με τα γουρούνια που τα ξανακάνει, που κάνει τους ανθρώπους γουρούνια και μετά τους ξανακάνει ανθρώπους. Έχει διάφορα τέτοια, αλλά έχει στοιχεία από την Οδύσσια. Δεν είναι η κανονική Οδύσσια. Ο Δούριος ύπος είναι σε χάλι μαύρο, είναι επιπλέει στη θάλασσα ένα φουτουριστικό άλογο περίεργο. Αλλά η ταινία είναι πάρα πολύ καλή και να πάτε να τη δείτε. Και ας μοίραζε η Καλυψό λωτούς, και ας είχε κάθετα το μάτι ο Κύκλοπας, και ας μην βγήκανε δεμένοι, κρεμασμένοι κάτω από την κοιλιά των προβάτων οι σύντροφοι του Οδυσσέα, και ας μην γίναν όλα τα πράγματα όπως είχε πει ο Όμηρος στον Christopher Nolan όταν τηλεφωνηθήκανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας νύχτα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και φωτιές και το κακό μακριά από εμάς, και άλλα κακά να μην μας έβρουν. Καλό στον Ετο Βίκτορα να μας πει τις ειδήσεις τις τελευταίες. Ωραία φίλε, κούραση. Ποια Ελένη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. 51 αγροτοδαστικές πυρκαγιές έχουν σημειωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Συναγερμός μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιφερειακή Εγάλεο. Προηγουμένως εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στις περιοχές Αφέια Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δόθηκε εντολή προληπτικής εκένωσης του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί. 7 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρονται από το Δαφνί στο Αττικόν, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής. 2 τα πυρηνά μέτωπα που καίνε στη Βιωτία εκενώνονται, το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι προς Μάνδρα μέσω βιλίων όπου κατευθύνονται οι κάτοικοι. Ανεξέλεγκτο καίει και το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Ολοκληρώθηκε προηγουμένως υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος η απομάκρυνση 254 ατόμων διαθαλάσσια από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Στο μεταξύ, νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Διαδοχικές εκενώσεις στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των αναζωπυρώσεων. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε νωρίτερα το απόγευμα για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισού Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Νωρίτερα μέσω του 112 είχε ζητηθεί η προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια, ενώ ακολούθησε νέο μήνυμα για την περιοχή του Δρυμίσκου με οδηγία απομάκρυνσης προς το Σπύλι. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα επιχειρούν 104 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω των αναταρέξεων από τους ισχυρούς ανέμους. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της Σάρτας για εκένωση της περιοχής Κομπότη λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο Ελλάδων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Μετά εμποδίων διεξάγεται η πρώτη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν έως τα 9 μποφόρ. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 7 το απόγευμα λόγω των θυελλωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα πεζοί κολυμπώντας. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντζετ χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας την εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά και πρέπει να σας πω σε ένα μικρό υστερόγραφο, συγγνώμη που δεν τα πρόλαβα πριν, ακούγοντας ωραίες μουσικούλες που σας έχει ετοιμάσει και μας έχει ετοιμάσει η Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία από τη Δευτέρα θα είναι εδώ 3 με 5 και εμείς, επειδή με ρωτάνε και κάτι φίλοι, θα είμαστε ακριβώς μετά από Δευτέρα, θα είμαστε εδώ 5 με 7. 3 με 5 θα είναι η Αφροδίτη Σιμίτη όλο τον Αύγουστο και 5 με 7 θα είμαστε εμείς οι Ψαριανοί. Και επίσης μία συντρόφισσα μας έστειλε ένα μήνυμα, είπα Ματ Ντίλαν ή Ντίλον, Ματ Ντέιμον καλέ, δηλαδή μέσα στη φούρια είπα μάλλον Ντίλον, θα είπα ή Ντίλαν. Είχα στο νου μου τον Μπομπ Ντίλαν, ποιος ξέρει. Ο Ματ Ντέιμον κάνει τον Οδυσσέα, έτσι, και η κυρία Χαθαουέι κάνει την Πινελόπη που σας είπαμε. Δεν θα σας πούμε τη Δευτέρα λεπτομέρειες και αναλύσεις για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για αυτήν την ταινία, η οποία σας πούμε άλλη μια φορά ότι είναι εξαιρετική. Πριν σας χαιρετήσουμε οριστικά για το Σαββατοκύριακο και σας ευχηθούμε και εμείς και η Πόπη Μαντζίκα που πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Ρέκα, θα σας πούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά και να μας θυμόσαστε. Θα τα πούμε Δευτέρα 5 με 7. Εντάξει. Εντάξει. Φιλάκια. Ευλόγησον.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Ζεν το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνει στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχει.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
7: Μικαίνω.
1: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρά 20 το απόγευμα. Στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο ποικίλο όρο στην περιφερειακή Εγάλεο, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής. Προηγουμένως, το 112 έστειλε μήνυμα για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηναίων προς το Περιστέρι. 17 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή στα νοσοκομεία Αττικών και Δρομοκαΐδιο για προληπτικούς λόγους. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό ρόλο. Παραμένει σε ισχύ η εκτροπή της περιφερειακής Εγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της τροχέας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει πως όσοι κάτοικοι έφυγαν από τις οικίες τους μετά από εντελή εκένωσης λόγω της πυρκαγιάς στο ποικίλο όρος μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου. 51 αγροτεδαστικές πυρκαγιές έχουν σημειωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, όλα τα ενιαία μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δυσκολότερες πυρκαγιές λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Διαδοχικές εκενώσεις στο Νότιο Ρέθυμνο λόγω των αναζωπυρώσεων. Νέο μήνυμα 112 εκδόθηκε νωρίτερα το απόγευμα για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισού Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Νωρίτερα, μέσω του 112 είχε ζητηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια, ενώ ακολούθησε νέο μήνυμα για την περιοχή του Δρυμίσκου με οδηγή απομάκρυνσης προς το Σπύλι. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα επιχειρούν 104 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές, Αιγιαλίας, Αχαΐας, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4-5 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Πολοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλειστοί για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνουν οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς αλλά και των ισχυρών ανέμων. Με τεμποδίων διεξάγεται η πρώτη έξοδος των αδείχων του Αυγούστου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας και στο Λαύριο παρέμειναν έως τις 7 το απόγευμα δεμένα. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα πεζοί κολυμπώντας στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας στην εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από των κοινωνικών δικτύων. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης που εκτελείται στη Θέουτα. Ακόμη και μέσω της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Frontex, σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένα σοβαρά τραυματία σε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο της Παιανίας, με συνολικά 2 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε στο ΚΑΤ, ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν μηχανή του ΕΚΑΒ με γιατρό και 2 ασθενοφόρα. Συναγερμό σήμανε πριν λίγη ώρα στην πυροσβεστική για νέα εστία φωτιά στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Λάκκα Κατσαρή. Πρόκειται για διαφορετική εστία από εκείνη που καίει από το μεσημέρι στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Βελτιωμένη παραμένει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Ποικίλο Όρος στην περιφερειακή Εγάλεο. Προηγουμένως το 112 έστειλε μήνυμα για εκένωση των περιοχών Αφέα και Ανωδάσου Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ και την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Παραμένει σε ισχύ η εκτροπή της περιφερειακής Εγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τροχέας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει πως όσοι κάτοικοι έφυγαν από τις οικίες τους μετά από εντελή εκένωσης λόγω της πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου. Διαδοχικές εκενώσεις στο Νότιο Ρέθυμνο λόγω αναζωπηρώσεων. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε νωρίτερα το απόγευμα για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισού Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Νωρίτερα μέσω του 112 είχε ζητηθεί η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια, ενώ ακολούθησε νέο μήνυμα για την περιοχή του Δρυμίσκου με οδηγία απομάκρυνσης προς το Σπίλι. Εν τω μεταξύ, ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Επιχειρούν αυτή την ώρα 104 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Τα 2 ελικόπτερα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω των ανατεράξεων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Συνεχίζει να καίει φωτιά στην Αργολίδα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην εξαπλωθεί περισσότερο το μέτωπο, το οποίο αν και έχει καλύτερη εικόνα κατευθύνεται προς το Κουτσοπόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά στο Φίχτη, 2 ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άργους με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας πυροσβέστης λιποθύμησε ενώ επιχειρούσε. Άμεσα του χορήγησαν οξυγόνο και ανέκτησε τις αισθήσεις του. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της λεωφόρου Λαβρίου. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιέ σε Γιαλίας Αχαΐας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, εστάλληκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα αναμένεται η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 5 σε Αττική και Εύβοια. Παράλληλα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνουν οι λεωφύλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα και μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς αλλά και των ισχυρών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται από τις 7 το απόγευμα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μικρή βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σένγκεν μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέου, τα κλείνοντας παράλληλα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών τα εναέρια και θαλάσσια σύνορά της με τη χώρα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα πεζοί ή κολυμπώντας προς τα εκεί. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας την εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω των κοινωνικών δικτύων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη δίνη της πυρηνής λέλαπας εξακολουθεί να βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα η χώρα. Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην πυροσβεστική για νέα εστία φωτιάς στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Πρόκειται για διαφορετική εστία από εκείνη που καίει από το μεσημέρι στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Βελτιωμένη παραμένει η εικόνα της πυρκαγιάς για την φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στο ποικίλο όρος. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα. Παραμένει σε ισχύ η εκτροπή της περιφερειακής Εγάλεο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της τροχέας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει πως όσοι κάτοικοι έφυγαν από τις οικίες τους μετά από εντελείο και ένωσης λόγω της πυρκαγιάς στο ποικίλο όρος μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στην Κερατέα. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση στην Διψέλιζα. Ωστόσο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη Λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Διαδοχικές εκενώσεις στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των αναζωπυρώσεων. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε νωρίτερα το απόγευμα για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισού Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω των αναταράξεων και των υψηλών ανέμων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αετός Καρίστου στην Εύβοια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λόγω της εξέλιξης του μετόπου, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου να απομακρυνθούν προς Αετό. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιέ, Αιγαλία, Σαχαία, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Αυτή την ώρα αναμένεται η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 5 σε Αττική και Εύβοια. Παράλληλα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνουν οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ακυρώνεται η απόψινη παράσταση του Φεστιβάλ της Επιδαύρου λόγω των πύρινων μετόπων που πλήττουν τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοργάνωση αποφάσισε να προχωρήσει στην ακύρωση εφόσον εστίες φωτιάς εξακολουθούν να καίνε και δεν δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για τη διεξαγωγή του. Κανονικά εκτελούνται από τις 7 το απόγευμα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, κλείνοντας παράλληλα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών τα εναέρια και θαλάσσια σύνορά της με τη χώρα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής, ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακραιότητας της Ισπανίας την εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Αλφα Radio 989, Γιώργο Ζατραφίλια. Καλό σας βράδυ.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τα μελτέμια να διατηρούνται ισχυρά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίσουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σμπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε

Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε